0: μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στο Δούβρι υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρις.
3: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
1: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
3: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
1: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
4: Αρτοζάχαρο πλαστείο, Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
5: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
6: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
7: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
8: Η Γιγαστροτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
9: Κτέλα Χαΐας.
10: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
9: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
11: Το ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες.
12: Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει δύο iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η φωτιά στο καμπί της Πάρου, η οποία καίει σε μεγάλη έκταση. Για την κατάσβεση επιχειρούν ισχυρές επίγειες και νέες δυνάμεις της πυροσβεστικής. 9 οικισμοί έχουν εκενωθεί από χθες. Πολύ υψηλός κινδύνος εκδήλωση πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν ανακοίνωσε πλήγματα σε 3 τάνκερ για εκτόξευση πυράβλων κατά αμερικανικών βάσεων. Περισσότερα στο real.gr. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία της γυναίκα που κατηγορείται για συνέργεια στην υπόθεση δολοφονίας της διασώστριας της Ήρω. Ο σύζυγός της τέθηκε σε κατοίκον περιορισμό μέχρι να αποφασίσει το Συμβούλιο Πλημελιωδικών αν θα προφυλακιστεί.
17: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
16: Πολύ αυξημένη στον Κυφισό από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και Παγίους Αναργύρους ως Περιστέρη, στην Αθηνώνα από Δαφνίου Καραμαγκά και στην Αττική Οδό στον κόμβο της μεταμόρφωσης.

0: Διαπραγματευόμαστε εδώ με τον κύριο Μορτάκη την ψήξη, τη θέρμανση του ραδιοθαλάμου, να ξέρετε. Εγώ ζεσταίνομαι. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Εσύ κρυώνεις. Εγώ να βγάλω το μπλουζάκι δεν γίνεται. Εσύ όμως να φορέσεις ένα μπουφανάκι γίνεται. Θέλεις να κατέβω στο αυτοκίνητο να σου φέρω μια κουβερτούλα, ένα φλισάκι, κάτι, οτιδήποτε. Πάντα έχω στο προπαγκάζα. Ένα όχι για μένα, ξέρεις, για τους άλλους. Αν ψάξω και λίγο περισσότερο μπορεί να βρω και κανένα μπουφάν. Δηλαδή έλεος. Έλεος. Αν είναι δυνατόν. Ξέρεις σε πόσους βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία. Θα φτάσει στους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Ε? Όχι, το έχω το μπουφάν, δεν είναι. Κάποιες φορές η Μαρία κρυώνει. Τι να κάνω, να την αφήσω να πούμε χωρίς μπουφανάκι. Στο μεταξύ, πάντα όταν φεύγουμε από το σπίτι να πάμε καμιά βόλτα, δεν κρυώνει ποτέ, πάρε μπουφάν. Όχι, δεν θέλω, είμαι μια χαρά. Αυτά βέβαια μέχρι την άνοιξη. Μετά την άνοιξη, δεν μου λέει να κλείσω το air condition όπως κάνεις εσύ. Τέλος πάντων, πάω να πλατιάσω και δεν υπάρχει λόγος, γιατί είμαστε στα 34 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Θα διαβάσω αρκετά μηνυματάκια σας μετά, ανάμεσα στις δύο συνεντεύξεις. Θα πάμε τώρα να καλημερίσουμε και θέλω πραγματικά να την ευχαριστήσω, διότι είναι η πρώτη μας δημόσια συζήτηση που θα κάνουμε με την εκπρόσωπο της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, την κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου, και θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κυρία Κουφονικολάκου. Καλή σας ημέρα.
1: Άρα μπαίνω με το δεξί νοερά.
0: Τώρα κοιτάξτε, λόγω θέσης και λόγω κόμματος μπορείτε να μπείτε και με το αριστερό εσείς.
1: Εντάξει, δεν θα απεμπολίσουμε όλες τις παραδόσεις μας και όλα αυτά που λέμε. Εντάξει, λόγω ιδεολογικοπολιτικής συγκρότησης μπαίνω με το δεξί λοιπόν.
0: Το δέχομαι, το δέχομαι. Σας ευχαριστώ πραγματικά για την αποδοχή της πρότασής μας να συζητήσουμε σήμερα. Και είναι μια πάρα πολύ καλή συγκυρία, διότι εχθές ο πρόεδρός σας, ο πρώην πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, μας αποκάλυψε τα σχέδια του κόμματός σας για την τοπική αυτοδιοίκηση. Οφείλω να πω ότι ακούσαμε με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή τις προτάσεις και από ό,τι είδαμε τις άκουσαν και δήμαρχοι της χώρας με πολύ μεγάλη προσοχή τις προτάσεις σας, κυρία Κουφονικολάκου.
1: Ναι, πράγματι, υπήρξε πολύ μεγάλη προσέλευση για την παρουσίαση του σχεδίου Αριστοτέλης, έτσι λέγεται, έτσι είναι το σχέδιο Αριστοτέλης. Υπήρχε μαζικότητα και έτσι μια πολύχρωμη σύνθεση του ακροατηρίου στο Σεράφιο που υπογράμμισαν νομίζω τη σημασία της πρωτοβουλίας. Έδωσαν το παρόν σημαντικά πρόσωπα της τοπικής αυτοδιοίκησης και των παραγωγικών φορέων. Το ίδιο το σχέδιο, η πρόταση δηλαδή, συνδιαμορφώθηκε για να δοθεί σε διαβούλευση. Άρα είναι επί της ουσίας διαβούλευση στη διαβούλευση. Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό για να δώσουμε και το μήνυμα ακριβώς της δημοκρατικής συμμετοχής. Ναι. Η βέβαια η παρουσία δημάρχων και στελεχών έτσι από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους επιβεβαίωσε για εμάς ότι η πρότασή μας αγγίζει την υπαρξιακή κρίση που διέρχονται η ελληνική περιφέρεια και η Δήμη.
0: Ναι, θα σας διαβάσω το εξής για να περάσουμε και στα όχι μόνο αυτά, σε αυτά τα οποία έχουν θετικό πρόσημο αλλά και σε αυτά τα οποία παραδείγματος χάρη
1: δεν έχουν θετικό πρόσημο, μάλιστα.
0: Δεν έχουν θετικό πρόσημο για να μην αναφέρω τη λέξη αρνητικό πρόσημο, δεν ο ελεύθερος τύπος παραδείγματος χάρη αναφέρει στο πρωτοσέλιδό του ότι ο κύριος Τσίπρας υπόσχεται 17 δισεκατομμύρια ευρώ από λευτόδεντρα στους δημάρχους. Ένα σχόλιο.
1: Καταρχάς να πω ότι το σχέδιο Αριστοτέλης οικοδομείται πάνω σε 4 θεμελιώδεις αρχές. Είναι σημαντικό να το ξέρουν εκείνοι που μας ακούν. Στην εγκύτητα, δηλαδή λήψη αποφάσεων όσο το δυνατόν πιο κοντά στον πολίτη. Στην επικουρικότητα, άσκηση αρμοδιοτήτων με την ενεργό συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας είναι ένα στοιχείο που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Αποτελεσματικότητα, δηλαδή ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες χωρίς γραφειοκρατικές δικαιολογίες, και ενίσχυση της λογοδοσίας, δημοκρατική λογοδοσία. Να πούμε για την ιστορία πριν πάω στα οικονομικά, πηγαίνω και στα οικονομικά ευθύς αμέσως, ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα οι υποεθνικές αρχές διαχειρίζονται το 6,5% των δημόσιων δαπανών. Αυτό εν μέρει απαντάει στο ερώτημά σας, θα φτάσω όμως και εκεί. Έναντι περίπου, τι λέτε, 34% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Δήμοι δηλαδή αυτή τη στιγμή λειτουργούν σε πολύ μεγάλο βαθμό ως φορείς διαχείρισης περιορισμένων αρμοδιοτήτων, όχι ως κυβερνήσεις τοπικού επίπεδου. Και εμείς εκινούμε από την αξιωματική υποχρέωση ότι οι Ελληνίδες και οι Έλληνες πρέπει να απολαύουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υπηρεσίες σε όλη ανεξαιρέτως την επικράτεια, και γνωρίζουμε, έχουμε και αυτό το δεδομένο, ότι οι μικρές πόλεις και τα χωριά αδειάζουν μέρα με τη μέρα. Όπως είπε και ο Αλέξης Τσίπρας, σχολεία κλείνουν, οι υπηρεσίες απομακρύνονται, οι αναγκαίες υποδομές ή καθυστερούν ή δεν υλοποιούνται και ποτέ. Άρα η ζωή στην επαρχία γίνεται ολοένα δυσκολότερη και δεν προσφέρουμε τα κίνητρα για μετακίνηση παρά το τεράστιο κόστος ζωής της πόλης. Πάω και στο οικονομικό.
0: Ναι.
1: Να πω ότι αυτή τη στιγμή δεν υποσχόμαστε κάτι νέο, δηλαδή κάτι το οποίο θα χρειαστεί να το αντλήσουμε από τον προϋπολογισμό. Αυτοί οι πόροι υπάρχουν ήδη. Έχουν εισπραχθεί από τους πολίτες, έχουν εγκριθεί από την Ευρώπη. Το μόνο που κάνουμε είναι ότι διευκολύνουμε τη διαδρομή για να το στείλουμε εκεί που ανήκουν, δηλαδή στους Δήμους και στις γειτονιές. Ούτε ένα ευρώ νέος φόρος, τα χρήματα αυτά για την πενταετία δεν θα βγουν από τις τσέπες κανενός. Υπάρχουν ήδη, αλλά ή παραμένουν ως αποθεματικά, ή, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, σπαταλώνται αλλού. Παίρνουμε πόρους δηλαδή που ήδη υπάρχουν και τα ευρωπαϊκά κονδύλια και τα αποδίδουμε απευθείας στους Δήμους για τα έργα υποδομών.
0: Άρα δηλαδή ουσιαστικά εσείς θα κάνετε με διαφορετικό τρόπο το λογαριασμό. Θα κάνετε ανακατανομή των χρημάτων, μάλιστα.
1: Από το πράσινο ταμείο, το ΕΣΠΑ, το τέλος της ανθεκτικότητας, εμείς λέμε ότι τους αποδίδουμε αυτούς τους πόρους απευθείας στους Δήμους και δεν ζητάμε ούτε ένα ευρώ παραπάνω. Φανταστείτε τώρα, το λέω στους πολίτες που μας ακούν, ένα κουμπαρά που είναι ήδη γεμάτο στο ράφι. Αυτά είναι τα αποθεματικά του πράσινου ταμείου, αλλά το κράτος αρνείται, ας πούμε, να ανοίξει αυτό το κουμπαρά και να φτιάξει τη στέγη του σπιτιού. Δεν βάζουμε το χέρι στην τσέπη κανενός. Απλώς παίρνουμε τα δικά του ήδη πληρωμένα χρήματα και τα αποδίδουμε στους Δήμους για σχολεία, ας πούμε. Πολλοί Δήμοι μας λένε ότι δεν μπορούν να φτιάξουν έτσι στοιχειοδός ούτε τα σχολεία της περιοχής.
0: Το θέμα είναι το εξής, για να πω.
1: Αν αυτό θα δημιουργήσει τρύπα στον κρατικό υπολογισμό, στον προϋπολογισμό, η απάντηση είναι καμία τρύπα, καμία απολύτως. Αυτή τη στιγμή η κεντρική διοίκηση, το κεντρικό κράτος χρησιμοποιεί αυτά τα χρήματα για να κάνει έργα στους Δήμους, αλλά με τεράστιες καθυστερήσεις, περίπλοκη γραφειοκρατία και κομματικά κριτήρια. Εμείς δεν αφορούμε πόρους από την υγεία ή την παιδεία. Παίρνουμε τους πόρους που προορίζονται για υποδομές και τους δίνουμε απευθείας εκείνο που εκτελεί το έργο.
0: Ωραία, αν μου επιτρέπετε, επειδή εάν κατάλαβα καλά, ο στόχος σας είναι μεταξύ όλων των υπολείπων να δημιουργηθούν και μητροπολιτικοί δήμοι. Δηλαδή,
1: μεταξύ των άλλων.
0: Μεταξύ όλων των άλλων. Που εάν έχει χωράει στη συζήτησή μας η ταπεινή μου άποψη, δεν είναι δυνατόν, παραδείγματος χάρη, μία πρωτεύουσα όπως είναι η Αθήνα να μην είναι μητροπολιτικός δήμος και να ψάχνουμε να βρούμε αρμοδιότητες. Αλλά αυτό είναι η δική μου ταπεινή άποψη. Αυτό όμως θα χρειαστεί.
1: Γιατί η μεταρρύθμιση συνοδεύεται από πολύ αυστηρό πλαίσιο αρμοδιοτήτων και ξαναλέω από ενισχυμένους μηχανισμούς λογοδοσίας και διαφάνειας.
0: Πολύ χαίρομαι που το ακούω. Ναι. Το θέμα είναι το εξής. Για να μπορέσει, παραδείγματος χάρη, να γίνει μητροπολιτικός δήμος η Αθήνα, δεν χρειάζονται περισσότεροι πόροι, δεν χρειάζονται χρήματα, κυρία Κουφού-Νικολάκου?
1: Ό,τι παρουσιάστηκε είναι απολύτως κοστολογημένο. Και να σας πω πόσο πολύ κοστολογημένο. Δηλαδή, αν μπει κανένας στις λεπτομέρειες. Μιλάμε για το τέλος ανθεκτικότητας που είναι 582 εκατομμύρια, ας πούμε, ανά χρόνο. Είναι δίκαιο, λέμε, το 100% του τέλους διαμονής που πληρώνει ο οποιοδήποτε να πηγαίνει στο Δήμο για καθαριότητα, νερό, δρόμους, όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη και όχι στο κεντρικό κράτος. Ναι. Δεν γίνεται δηλαδή ο τουρίστας να επιβαρύνει τις υποδομές ενός νησιού, ενός Δήμου, το τέλος να το εισπράττει η Αθήνα και ο Δήμος να μην έχει λεφτά για τις αναγκαίες υποδομές, που και πρέπει να είναι σε ποιοτικό επίπεδο και επιβαρύνονται από τον ίδιο το τουρισμό. Πράσινο ταμείο. Μιλάμε ξανά για διπλασιασμό των πόρων που ήδη αποδίδονται στην αυτοδιοίκηση το 6%. Νέο ΕΣΠΑ, τι λέμε, κλειδώνουμε θεσμικά. Αυτή τη στιγμή δεν είναι πολύ χαμηλότερα, αλλά κλειδώνουμε θεσμικά το 40% των πόρων αποκλειστικά για έργα των Δήμων. Αξιοποιούμε τη μόχλευση μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας των Επενδύσεων για να εξασφαλίσουμε σταθερά έργα υποδομής σε βάθος πενταετίας. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος. Δεν είναι ζήτημα παραπάνω δαπάνης, αλλά εξορθολογισμού της δαπάνης. Δηλαδή καλύτερης πολιτικής στόχευσης.
0: Θα μπορούσαμε να το συζητάμε για πάρα πολλή ώρα.
1: Είμαι σίγουρη. Ναι. Αλλά
0: γιατί είναι πολύ μεγάλο, υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για όλους μας για το πώς πρέπει να λειτουργεί η τοπική αυτοδιοίκηση. Επιτρέψτε μου όμως, σας παρακαλώ πάρα πολύ, επειδή είναι περιορισμένος ο χρόνος, θέλω να με φιλέψετε και με μια πολιτική δήλωση, με μια πολιτική απάντηση.
1: Να σας φιλέψω με ό,τι θέλετε.
0: υπάρχει ένα ζήτημα εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα δεν είναι λίγοι αυτοί που κατηγορούν, που ψέγουν, για να είμαι πιο ακριβής, τον κύριο Τσίπρα, ότι υπάρχει σχέδιο και βρίσκεται πίσω από αυτή τη διάλυση του πρώην κόμματός του. Και θα ήθελα μία απάντηση πάνω σε αυτό.
1: Εδώ θα σας δυσαρεστήσω, γιατί δεν σχολιάζω τέτοιου είδους δηλώσεις.
0: Το σέβομαι. Και
1: έννοια,
0: αυτό απάντηση
1: με την, ότι, με την έννοια του ότι θεωρώ ότι αφορούν τα εσωτερικά άλλων πολιτικών φορέων, οι οποίοι διέρχονται από μία δύσκολη περίοδο, περίοδο η οποία θα καθορίσει ζητήματα επιβίωσης τους, και κατανοώντας το τι συνεπάγεται αυτό για άλλους φορείς, από σεβασμό δεν θέλω να σχολιάζω τέτοιες δηλώσεις.
0: Το δέχομαι, το δέχομαι. Εθνικές εκλογές, και θέλω να κλείσουμε με αυτό. Κύριος αντίπαλός σας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Τι προσδοκάτε? Έτσι όπως το λέτε, κυρίως αντίπαλος είναι η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα. Δηλαδή, θέλω να πω, οι οδυνηρές συνθήκες οι οποίες επηρεάζουν την καθημερινότητα και τη διαβίωση των πολιτών. Έχω ξαναπεί και έχει πολύ μεγάλη σημασία συνολικά για την κουλτούρα που θέλουμε να τροφοδοτήσουμε εκεί έξω, ότι η νίκη έναντι της Νέας Δημοκρατίας είναι ορόσημο στη διαδρομή αυτή, δεν είναι η κατάληξη. Η κατάληξη δεν μπορεί να είναι άλλη από την επανίδρυση του κοινωνικού κράτους, την υποστήριξη των πολιτών και την προστασία τους από το πολύ μεγάλο φορολογικό βάρος και την ακρίβεια. Αυτή είναι η διαδρομή. Επομένως, ορόσημο λοιπόν σε αυτή τη μάχη, σε αυτή την περιπέτεια, είναι η εκλογική αναμέτρηση και η νίκη επί της Νέας Δημοκρατίας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία, κυρία Κουφο-Νικολάκου. Να είστε καλά, την καλημέρα μου. Να είστε καλά και εσείς, καλή συνέχεια. Για δεύτερη χρονιά, κύριε Μορτάκη, και πάμε αμέσως σε διαφημίσεις, γιατί έχουμε και τον κύριο Νίκο Παπά αμέσως μετά. Για δεύτερη χρονιά και αυτό το καλοκαίρι, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να πιάσεις θέση, να απολαύσεις το κερασμένο popcorn σου και να βγάλεις την αναμνηστική φωτογραφία σου. Επίσης, στο φυσικοαέριοελλάδος.gr μπορείς να δεις το πρόγραμμα προβολών και να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα. Φέτος οι ταινίες Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical. Αυτή την Παρασκευή, 31 Εβδόμου, μεθαύριο, 8 γυναίκες λοιπόν εγκλωβίζονται σε μια απομονωμένη έπαυλη μετά την δολοφονία του μοναδικού άντρα του σπιτιού. Όλες έχουν μυστικά, όλες έχουν κίνητρο και καμία δεν είναι αθώα. Η απολαυστική μουσική ταινία μυστηρίου του Φρανσουά Οζόν με ένα εντυπωσιακό all-star cast του γαλλικού κινηματογράφου ισορροπεί μοναδικά ανάμεσα στο suspense, το χιούμορ και τη λάμψη. Δικό σας.

0: Κράτα το νούμερο που συμφέρει. 2610-43-4692. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
1: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
2: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
3: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis.pavlakarathanasis.gr.
4: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
5: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
4: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
5: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
4: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
5: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
4: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
5: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
6: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Patras. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco και Άμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
7: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας επιστρέφει με το «Εξωγήινος η επιστροφή». Ατάκες από άλλη διάσταση. Αυτοσχεδιασμοί χωρίς βαρύτητα. Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο σχολείο Βαμβακούς. Είσοδος 15 ευρώ. Κρατήσεις vamvakurevival.org. Μη χάσετε την προσγείωση. Το διαστημόπλιο της κωμωδίας προσγειώνεται στον Πάρνωνα. Διοργάνωση Βαμβακού Revival. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αναβίωσης της Βαμβακούς.
8: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Πολλά τα μηνύματάκια σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συμπαθάτε με. Πάμε γρήγορα. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να διαβάζουμε ένα-δύο μηνύματα τα οποία έχω ξεχωρίσει. Πρέπει όμως να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον κύριο Νίκο Παπά, τον νέο γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Εγώ, κύριε Παπαδάκη, για τη δυνατότητα να έχουμε αυτή τη συνέντευξη.
0: Καλή σας ημέρα. Επιτρέψτε μου λίγο να ξεκινήσω από εκεί σχεδόν που το αφήσαμε με την κυρία Κουφονικολάκου από την Ελλάς. Τη ρώτησα για αυτό το, πώς να το πω τώρα, υπάρχουν πάρα πολλά στελέχη σας στον ΣΥΡΙΖΑ που ψέγεται, μάλιστα κάποια στιγμή υπήρξαν και πληροφορίες, υπήρξε και μια άτυπη ενημέρωση από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Ψέγεται τον κύριο Τσίπρα ότι βρίσκεται πίσω από αυτή την αφέμαξη στελεχών από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ και τις παρετήσεις, και ότι ευθύνεται για αυτή την εικόνα που παρουσιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, που αυτή τη στιγμή έχετε μια κοινοβουλευτική ομάδα 8 βουλευτών, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Παπά.
1: 12,
0: συγγνώμη. Γιατί δεν ξέρω γιατί πήγα στους 8.
1: Ναι.
0: Συμπαθάτε με. 12 βουλευτών. Και θα ήθελα ένα σχόλιο πάνω σε αυτό.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Είναι σαφές ότι πρέπει να δούμε τα γεγονότα. Τα γεγονότα είναι ότι έχουν υπάρξει αποχωρήσεις από το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό αδιαμφισβήτητο. Το δεύτερο είναι ότι όσοι αποχώρησαν, η πλειονότητά του λέει ότι θέλει να ενταχθεί στο κόμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.
0: Ναι.
1: Τρίτο δεδομένο, ο Αλέξης Τσίπρας έχει πει ότι δεν δέχεται βουλευτές. Τεταρτό ενδεχόμενο, εάν γίνουν δεκτοί, αντιλαμβάνεστε ότι θα δοθεί τροφή στα σενάρια τα οποία λένε ότι εδώ υπήρξε κάποια μεθόδευση και κάποιο σχέδιο. Αυτά είναι τα δεδομένα πάνω στο τραπέζι. Δεν νομίζω ότι λέω κάτι καινούργιο. Όσοι παραιτήθηκαν, οφείλουν την έδρα τους να την παραδώσουν. Και βεβαίως και κρίνεται και ο καθένας για τη στάση του σε κάθε στροφή των πολιτικών εξελίξεων. Εμείς κάνουμε τη δουλειά μας και χτες και αύριο στη Βουλή. Είμαστε η δύναμη, η μόνη δύναμη η οποία αντιπαρατίθεται με σοβαρή τεκμηρίωση και σταίνωση απέναντι σε δύο κυβερνητικές πρωτοβουλίες. Η μία αφορά την εμπορευματοποίηση όλων των μνημείων πολιτισμού και η άλλη αφορά την προετοιμασία για την ιδιωτικοποίηση των νερών πανελλαδικά. Αυτό θα πρέπει να σηκωθεί και στο δημόσιο διάλογο. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο ζήτημα. Αφορά τα νοικοκυριά, τα οποία πρέπει να θυμηθούν τι έγινε όταν ιδιωτικοποιήθηκε η ΔΕΗ, η οποία επί δική μας διακυβέρνησης δεν ήταν ιδιωτικοποιημένη, και να αντιληφθούν και οι αγρότες τι σημαίνει το να περνάνε το ΕΒ στην διαχείριση μιας κεντρικής ΑΕ.
0: Αυτό ειδικά για την ιδιωτικοποίηση του νερού, πού το στηρίζεται, κύριε Παπά?
1: Αυτή τη στιγμή, προσέξτε να δείτε, δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να ενοποιηθούν οι δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυσης και αποχέτευσης με την ΕΙΔΑΠ, η οποία έχει 26% του μετοχικού του κεφαλαίου σε ιδιώτες. Υπάρχει ένας μεγάλος επενδυτής και άλλο, νομίζω, 10-11%, αν θυμάμαι καλά, σύμφωνα με τις τελευταίες ανακοινώσεις, σε μικρομέτοχους κτλ. Συνεπώς, είναι σαφές ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει εγκαταλείψει τον στόχο τον οποίο είχε υπογράψει και στο πρώτο και στο δεύτερο μνημόνιο, όχι η Νέα Δημοκρατία, είχε υπογραφεί στο πρώτο μνημόνιο του ΠΑΣΟΚ για ιδιωτικοποίηση της ΕΙΔΑΠ. Αυτός κόνταψε στους αγώνες των εργαζομένων και, και στην πάρα πολύ σκληρή δικαστική διαμάχη, η οποία έφτασε στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Λοιπόν, η μάχη αυτή είναι σαφές ότι δεν εγκαταλείπεται, και όχι μόνο δεν εγκαταλείπεται, αλλά αυτή τη στιγμή, προσέξτε, αν είναι ένας ιδιώτης επενδυτής στην ΕΙΔΑΠ, θα δει την περιουσία του να αυγαταίνει, διότι περνούν στη διαχείρισή του και οι δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυψη και αποχέτευση. Ναι. Και μάλιστα, προσέξτε να δείτε, είναι κάτι που, το οποίο πρέπει να πονηρέψει τον κόσμο. Βεβαίως τώρα είμαστε λίγο πριν τη θερινή ραστόνη, αν και 50% των συμπολιτών μας δεν θα πάνε διακοπές.
0: Την παρουσιάσαμε την έρευνα αυτή της
1: Είναι συγκλονιστικό αυτό,
0: νομίζω.
1: Δεν είναι, γιατί δηλαδή, αυτό είναι φαινόμενο Ταϊλάνδης. Προσέξτε, δηλαδή, που μια χώρα η οποία προσελκύει 40 εκατομμύρια τουρίστες και 5 εκατομμύρια Έλληνες δεν μπορούν να πάνε διακοπές. Είναι αλλοπρόσαλλο αυτό, άδικο και τρελό. Δεν μπορεί δηλαδή να έχουμε μια βιομηχανία τουρισμού η οποία να μπορεί να υποδέχεται αυτό τον όγκο τουριστών και οι μισοί Έλληνες να μην μπορούν να απολαύσουν στοιχειωδώς διακοπές τους. Έλεγα λοιπόν ότι αυτό το ζήτημα θα πρέπει να αναδειχθεί στο δημόσιο διάλογο, διότι θα το δουν και τα νοικοκυριά, αντίστοιχα όπως έγινε με τη ΔΕΗ, και βεβαίως οι αγρότες. Προσέξτε, εδώ πέρα είναι ένα σημείο στο οποίο θα υπάρξει μια πολιτική αναμέτρηση. Άκουσα και κάποιες, κατά τη γνώμη μου, ανιστόρητες απόψεις ότι οι προτάσεις που έκανε η Νέα Δημοκρατία για την αλλαγή του συντάγματος είναι αντιπερισπασμός. Δεν είναι αντιπερισπασμός, είναι μια πάρα πολύ συμπαγής στρατηγική. Η Νέα Δημοκρατία θέλει να περάσει την αλλαγή του άρθρου 16, θέλει να άρει τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων, θέλει να ανοίξει το δρόμο για τη μη προστασία των δημοσίων υποδομών. Άρα εδώ πέρα είναι ένα πεδίο δομικής αναμέτρησης με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι ένας αντιπερισπασμός που την ώρα που η Νέα Δημοκρατία κάνει αυτά, εμείς μπορούμε να μιλάμε, ξέρω εγώ, για την αυτοδιοίκηση, για κάτι άλλο.
0: Ναι, και θα μπορούσαμε να μιλάμε γενικότερα για την συνταγματική αναθεώρηση πάρα πολύ ώρα. Επιτρέψτε μου να σας κάνω μία ερώτηση, διότι το άρθρο 86 έχει πολύ συζητηθεί. Είναι ασφαλώς το άρθρο περί ευθύνης υπουργών. Έχει εκφράσει την άποψή του το ΠΑΣΟΚ, η αξιωματική αντιπολίτευση. Εσείς, επειδή είσαστε κόμμα της Βουλής, έχετε δικαίωμα ψήφου. Τι είναι αυτό το οποίο σας εμποδίζει για να συνδράμετε με τις ψήφους σας στο να αλλάξει το περί ευθύνης υπουργών, το να αλλάξει το άρθρο 86?
1: Πάμε λίγο να δούμε τι θέλει η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει να έχει καμία αρμοδιότητα η Βουλή. Αυτό είναι κακό. Δεν είναι καλό. Σε όλες τις αναπτυγμένες δημοκρατίες, τα νομοθετικά σώματα έχουν και ανακριτικές αρμοδιότητες. Και το Κογκρέσο στην Αμερική και η Εθνοσυνέλευση στη Γαλλία, μέχρι και η Κνεσέτ στο Ισραήλ.
0: Μα αυτό δεν ήταν το θέμα συζήτησης και η γκρίνια από όλους, ότι σιγά από τη στιγμή που θα περάσει από τη Βουλή δεν θα γίνει τίποτα? Αυτό δεν λένε.
1: Αυτό όμως είναι η πρακτική της Νέας Δημοκρατίας. Προσέξτε, εδώ να το συζητήσουμε. Να μην μπορεί μια απλή πλειοψηφία να κλείνει υποθέσεις. Αυτό να το συζητήσουμε. Αλλά όχι να καταστρέψουμε τις δυνατότητες έρευνας και την υποχρέωση έρευνας της Βουλής. Ο κύριος Μητσοτάκης σε όλη την προηγούμενη περίοδο κατέστειλε τη δυνατότητα της Βουλής να κάνει έρευνα για να συγκαλύψει τα σκάνδαλα που τον ακολουθούν. Άρα τι θέλει να κάνει τώρα δια της αλλαγής του άρθρου 86? Όχι να γιατρέψει το κακό σκήμενο του άρθρου 86 που αφήνει την απλή πλειοψηφία να κλείνει υποθέσεις, αλλά να καταστήλει και συνταγματικά τις αρμοδιότητες που έχει καταστήλει αριθμητικά και πολιτικά δια της ψήφου. Δηλαδή, πηγαίναμε εμείς
0: και να κλείσουμε με αυτό, σας παρακαλώ, κύριε Παπά.
1: Φέρετε αυτούς τους μάρτυρες στην προανακριτική, όχι, απορρίπτονται. Καταλάβατε, αυτό νομίζω πρέπει να καταλάβει και ο κόσμος και νομίζω θα είναι ενδιαφέρουσος και οι επόμενες μέρες και κυρίως η αρχή της επόμενης σεζόν.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ.
0: Να είστε καλά, την καλημέρα μας. Να είστε καλά. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Νίκος Παπάς, ο γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Αφήνουμε το στούντιο στον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη και στην κυρία Κασιανή Βραχά. Στην κυρία Κασιανή Βραχά και στον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 5. Μην μου ξεχαστείτε. Γεια χαρά.
2: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
3: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα!
4: Πάρε Στρώμα!
3: Ναι, αλλά τι Στρώμα!
4: Στρώμα The Original! Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
3: Θέλω Στρώμα! Στρώμα The Original!
5: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
6: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
7: Όταν η ερώτηση είναι ποιες σχολές μπορούν να σου προσφέρουν σίγουρη δουλειά για το μέλλον, η απάντηση είναι οι ανώτερες σχολές Δέλτα. Στα 54 χρόνια λειτουργίας τους, οι σχολές Δέλτα έχουν αλλάξει τα δεδομένα της εκπαίδευσης στην Ελλάδα, προσφέροντας διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς καταξιωμένους επαγγελματίες, γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Είναι οι 12 τομείς σπουδών για να επιλέξεις ανάμεσα σε 100 ειδικότητες. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα κάνουν τη διαφορά στη βιωματική κατάρτιση. Κλείσε μία ξενάγηση στη σχολή Δέλτα στο 2610-27-0051 και ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα και τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου.
8: Αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM έρχεται διακοπές μαζί σας. Ακούστε μας από τον Αντένα της Πάτρας στους 105,3. Και αυτό το καλοκαίρι, διακοπές με τον Real FM.
9: Σε πόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην Αθήνα από Δαφνίους, Καραμαγκά και από Λεώνα μέχρι Γαλαιό. Καθυστερήσει σημειώνεται στην Αττική Οδό, από Δημοκρατίας μέχρι Ηρακλείου, λόγω σύγκρουσης οχημάτων στο ύψος της Λεωφόρου Κίμης. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η φωτιά στην Πάρο, η οποία καίει σε μεγάλη έκταση και κατευθύνεται προς την περιοχή της Τρυπητής. Για την κατάσταση επιχειρούν ισχυρές επίγειες και νέες δυνάμεις της πυροσβεστικής. 9 οικισμοί έχουν εκκοινωθεί από χθες, ενώ πολλαπλά ήταν τα μηνύματα που έλαβαν οι κάτοικοι από το 112. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Σε κατοίκον περιορισμό τέθηκε ο άνδρας που κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη της διασώστριας στη Σύρο. Το Συμβούλιο Πλημμυλωδικών θα αποφασίσει αν να προφυλακιστεί, καθώς ανακριτής και εισαγγελίας διαφώνησαν. Η σύζυγός του που κατηγορείται για συνέργεια, μετά την απολογία της, αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Νέα ανάφλεξη καταγράφεται στη Μέση Ανατολή μετά τις επιθέσεις των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν σε 3 τάνκερ στα στενά του Ορμούζ και την εκτόξευση πυράβλων κατά αμερικανικών βάσεων, οι οποίοι σύμφωνα με την Ουάσιγκτον αναχαιτίστηκαν. Οι ΗΠΑ και η Σαουδική Αραβία απάντησαν με πλήγματα σε στόχους στο Ιράκ. Άνοδο σημειώνει διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με τον Μπρένα διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τα 85 δολάρια το βαρέλι. Μήνυμα στήριξης της νέας προσπάθειας για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό έστειλε από τη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας των ΗΠΑ, Αντώνιο Γκουτέρες. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί η κοινή συνάντηση με τον Κύπριο Πρόεδρο και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Θα ακολουθήσει η συνέντευξη τύπου.
10: Αντένα Πάτρας 105,3. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά σε 2 σημεία στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-434692.
11: Α! Το ξεχάσαμε!
12: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
11: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
12: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
11: Και τέρμα η σπατάλη.
13: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
12: V-Timer και ξένιασες.
9: Τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Σε φιλικούς αγώνες στην Ολλανδία, ο Όφη έχασε με 3-2 από την Πρέντα, ο Βόλος νίκησε 2-1 την Καμπούρ και ο Αστέρας Τρίπολης ήρθε ισόπαλος 1-1 με την Σπάρτα Ρότερνταμ. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
10: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
9: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά και πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι μεταβλητοί ως 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.
7: Αντένα.
14: Φλωράτος. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα. Στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-326-651. Φλωράτος. Μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ.
15: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή.

0: Για να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα. Και δεν είναι και πολλές οι αφορμές. Ο πολιτισμός όμως είναι μια τέτοια αφορμή. Σαν σήμερα το 1925 γεννήθηκε ο παγκόσμιος Μίκης Θεοδωράκης. Και ευτυχώς μέχρι τώρα δεν υπάρχει απαγόρευση για την μετάδοση των τραγουδιών. Καλημέρα Κασιανή, καλώς ήρθες.
1: Καλημέρα Ιωσήφ, καλώς σας βρήκα. Ξέρεις τι, να έχουμε όλοι τέτοια λατρεία σε αυτούς τους δύο, στο Θεοδωράκη και στο Χατζηδάκη. Και στον, συγκεκριμένα για το Χατζηδάκη που έχει δημιουργηθεί όλο αυτό από χθες. Ο Μανώλης Μητσιάς νομίζω ότι είναι από τους τελευταίους που έχουν μείνει, που είναι η φωνή του και ο τρόπος του και το πώς στέκεται... με τέτοιο σεβασμό απέναντι στα τραγούδια. Και δεν μπορώ να φανταστώ κάποιον να πει ότι σε αυτόν τον άνθρωπο απαγορεύω να πει το οποιοδήποτε τραγούδι. Δηλαδή θα του έδινα όλα τα τραγούδια της γης να τα ανατερμηνεύσει.
0: Δεν είναι η πρώτη φορά που συνέβη κάτι τέτοιο και ενδεχομένως να μην είναι και η τελευταία. Θα το συζητήσουμε το θέμα για το τι έγινε σχετικά με την απαγόρευση στον Μανώλη Μητσιά ώστε να τραγουδήσει τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη σε μια εκδήλωση που ήταν για τον Νίκο Γκάτσο. Όπου Γκάτσος μαζί με Χατζηδάκη μιλάμε για το απόλυτο δίδυμο. Έχει γίνει λοιπόν πολύ μεγάλος θόρυβος από χθες που έγινε γνωστή η είδηση. Θα το συζητήσουμε στη συνέχεια. Θα ακούσουμε και όσα είπε ο Μανώλης Μητσιάς. Αλλά όπως και να το κάνεις είναι κάτι που μας ξενίζει. Γιατί αν κάτι έχει μείνει σε αυτόν τον τόπο το οποίο πραγματικά μας σηκώνει λίγο ψηλότερα και μας δίνει μια ψυχική ανάταση, αυτό είναι ο πολιτισμός μας. Η παρακαταθήκη που άφησε ο Χατζηδάκης, ο Θεοδωράκης και τόσοι άλλοι μεγάλοι.
1: Ξέρετε, και να προσπαθούμε να πείσουμε και εγώ τους φίλους μου και εμείς την νεότερη γενιά να ακούσουν αυτά τα τραγούδια, να καταλάβουν τι σημαίνουν, να δουν τους στίχους, να καταλάβουν τη μουσική και ξαφνικά να λέμε όχι, δεν θα τα ξανατραγουδήσετε. Ό,τι ακούσατε, ακούσατε.
0: Θα τα πούμε λοιπόν στη συνέχεια για το τι έγινε ακριβώς σχετικά με αυτήν την απαγόρευση. 8 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλό σας βρήκαμε. Με την κυρία Κασιανή Βραχά στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και τον κύριο Σιφ Καλαμαράκη στο άλλο.
0: Χθες δεν ξέρεις τι έπαθα.
1: Τι έπαθες?
0: Έρχομαι να κάνω εκπομπή. Η Κασιανή είχε ενημερώσει χθες, είχε πάρει μια μικρή άδεια για προσωπικούς λόγους. Έρχομαι λοιπόν για να κάνω εκπομπή. Δεν είχα κάποια ενημέρωση. 8 παρατέταρτο, τσουπ, εμφανίζεται η Κάτζου.
1: Έφερε ένα καφέ.
0: Καλώς ήταν, εντάξει, δεν μπορώ να πω. Αλλά λέω, έλα Χριστέ και Παναγία μου, έκανε έκπληξη το πουλάκι μου, ήρθε 8 παρατέταρτο και κάναμε χθες μαζί εκπομπή.
1: Περάσατε ωραία, έμαθα.
0: Καλά περάσαμε, εντάξει, δεν ήθελε λέει να με αφήσει μόνο μου. Τώρα έχει άδεια, θα επιστρέψει εκείνη από την ερχόμενη εβδομάδα, όπου θα πάρω εγώ τη δική μου άδεια.
1: Εσύ να τα βλέπεις αυτά που συνέχεια την κατηγορείς.
0: Το εκτιμώ, το εκτιμώ. Ο κύριος Αντώνης Μορτάκης απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και η κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα στον Παύλο στον Ντίσελντορφ που όπως κάθε πρωί έχει στείλει το πρώτο μήνυμα. Καλημέρα στον Νίκο το Σάνσι, βράζει το καζάνι από τη γράφη. Καλημέρα στον Real Blogger. Λίγο ακόμα να σηκωθούμε λίγο νωρίτερα για να ακούσουμε λέει τον υπέρτατο παραγωγό και την εν πολλές αμαρτίες περί Πεσούσα. Καλημέρα αγαπητέ
1: φίλε.
0: Καλημέρα
1: Real Blogger.
0: Καλημέρα και στον Μιλτιάδη στην Καλαμάτα να περνάς όμορφα φίλε. Καλημέρα και στη Γεωργία. Τι φωνάρα λέει, τι υπέροχο ξεκίνημα, τι τραγουδάρα. Δυστυχώς λέει και σε αυτό το κομμάτι η χώρα μας κάνει πτώσεις σήμερα. Καλή δύναμη και σε σένα, Γεωργία. Έχουμε να πούμε πολλά και για τον πολιτισμό, γιατί όπως είπαμε, είχαμε αυτή την απαγόρευση που συζητήθηκε πολύ, αλλά έχουμε και το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού που ψηφίστηκε επί της αρχής χθες και έχει προκαλέσει μια μεγάλη αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση. Θα τα πούμε όλα αναλυτικά στη συνέχεια. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Αβραάμ στη Θεσσαλονίκη. Τα τραγούδια λέει του Χατζηδάκη και του Θεοδωράκη δεν ανήκουν αποκλειστικά σε πρόσωπα, παρέες ή ιδεολογικούς χώρους. Είναι κληρονομιά όλων των Ελλήνων. Όποιος τα ερμηνεύει με σεβασμό, τα κρατά ζωντανά. Μεγάλη συζήτηση. Θα μπούμε σε αυτήν, γιατί πραγματικά θέλουμε να το κάνουμε. Προς το παρόν όμως, επειδή η επικαιρότητα τρέχει, πρέπει να ξεκινήσουμε με τις ειδήσεις που έχουμε για τις φωτιές.
1: Είναι σε πλήρη

0: Έλξη η κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στην Πάρο. Η κατάσταση εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία, γιατί είναι και σήμερα στην κατηγορία 3 η Πάρος για εκδήλωση πυρκαγιάς, υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, και υπάρχουν φόβοι για ενίσχυση των ανέμων, γεγονός που θα μπορούσε να δυσχεράνει πολύ το έργο της πυροσβεστικής. Έχουν εκδοθεί 112 για συνολικά 9 οικισμούς κατά τη διάρκεια της νύχτας και χθες στην Πάρο. Είναι μερικοί από αυτούς οι τρυπητοί, η γλυφά, πυργάκια, προχωριό. Έχει 9 συνολικά οικισμούς που έχουν εκενωθεί αυτή τη στιγμή στην Πάρο. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, επιχειρούν στο μέτωπο 66 πυροσβέστες με δασοκομάντος και πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν να επιχειρούν και 7 ενέαρια μέσα. 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα έχει προγραμματιστεί να φτάσουν ακτοπουλεκώς από τη Ραφίνα σήμερα, και προσπαθούν και οι τοπικές αρχές να περιορίσουν την πυρκαγιά. Εν τω μεταξύ, έχουμε και άλλη μία στη Λέρο, σε χώρο με απορρίμματα στο νησί της Λέρου. Και εκεί επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις, χωρίς να υπάρχει φόβος από ό,τι μας λέει η πυροσβεστική να επεκταθεί περαιτέρω η φωτιά.
1: Πάντως, και η φωτιά στην Πάρο από χώρο με απορρίμματα ξεκίνησε χθες το μεσημέρι. Και η φωτιά αυτή τώρα στη Λέρο, η νέα πυρκαγιά που έχει εκδηλωθεί, πάλι σε χώρο με απορρίμματα. Και οι δύο αυτές φωτιές. Και το θέμα είναι ότι σήμερα, σύμφωνα με την πρόγνωση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, αναμένεται ενίσχυση των ανέμων, καθώς έχουμε αυτά τα γνωστά μελτέμια αυτή την περίοδο στο Αιγαίο και στις Κυκλάδες, οπότε είναι μεγάλη η ανησυχία για την εξέλιξη αυτών των πυρκαγιών.
0: Ας ελπίσουμε ότι με την ενίσχυση των δυνάμεων που καταφθάνουν στο νησί να περιορίσουν άμεσα την πυρκαγιά, γιατί είναι και το νησί γεμάτο, έτσι. Μην είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Έχει πάρα πολλούς τουρίστες, έχει πάρα πολύ κόσμο. Ας ελπίσουμε ότι θα γίνει το καλύτερο δυνατό να περιοριστεί η φωτιά γρήγορα.
1: Σήμερα που ο καιρός θα είναι έθριος, με τη θερμοκρασία να φτάνει τουλάχιστον εδώ στην Αττική και τους 36 βαθμούς Κελσίου, σε κάποιες άλλες περιοχές της χώρας θα δούνε και 37, αλλά όπως είπαμε, το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού είναι η ενίσχυση των ανέμων. Είναι τα μελτέμια, οπότε θέλει πολύ πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί υπάρχει κίνδυνος για την εκδήλωση πυρκαγιάς. Καλημέρα και στον Δημήτρη, στον Γιώλη του Χατζηδάκη. Αξίζουν τα λόγια του Αναγνωστάκη. Δεν φταίει, τόσος ήταν. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η ενόχληση που υπάρχει στον κόσμο για αυτό το περιστατικό. Δηλαδή, το να βλέπεις τώρα το Μανώλη Μητσιά σε μια συναυλία προς τιμήν του Νίκου Γκάτσου να μην μπορεί να ερμηνεύσει το Γιάννη το Φωνιά και να λέει ότι δυστυχώς, επειδή δεν μπορώ να το τραγουδήσω, θα το απαγγείλω. Και να παίρνει την κατάσταση στα χέρια του ο κόσμος, ο οποίος άρχισε να το τραγουδάει εκείνος, αντί του Μανώλη Μητσιά, είναι ένα θέαμα αποκαρδιωτικό. Η κυρία Δημητρούκα, για παράδειγμα, που ήταν εκεί, η κυρία Δημητρούκα ήταν υπεύθυνη της εκδήλωσης και έχει εκείνη τα πνευματικά δικαιώματα του Νίκου Γκάτσου. Μετέφερε λοιπόν την απαγόρευση, η οποία εστάλει με μία επιστολή και γνωστοποίησε ότι δεν επιτρέπεται να ερμηνεύσουν σε αυτή τη συναυλία τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη. Φαντάζομαι και εγώ ότι θα μπορούσε και εκείνη κάλλιστα να πει ότι εγώ που έχω τα πνευματικά δικαιώματα του Νίκου Γκάτσου απαγορεύω σε οποιαδήποτε συναυλία γίνει για τον Μάνο Χατζηδάκη να ερμηνευτούν τραγούδια που τους στίχους έχει γράψει ο Νίκος Γκάτσος. Δεν θα έκανε βέβαια ποτέ κάτι τέτοιο, και εκεί υπάρχει η διαφορά, η μεγάλη διαφορά.
0: Μιλάμε για πείτε, για τον Νίκο Γκάτσο, για όπως ο Χατζηδάκης, για άτομα που έχουν διαμορφώσει τον πολιτισμό αυτό του λαού. Τα ποίηματα του Νίκου Γκάτσου, τα τραγούδια, η μουσική του Μάνου Χατζηδάκη ανήκουν στην εθνική μας κληρονομιά, και πραγματικά στεναχωριέμαι που κάποιος νομίζει ότι ανήκουν σε εκείνον, στον ίδιο, και όχι σε όλο τον ελληνικό λαό. Μπορεί να τα έχεις νομικά, αλλά τα τραγούδια, η μουσική, τα ποίηματα αυτά από τέτοιους μεγάλους ανθρώπους ανήκουν σε όλους εμάς, σε όλους τους Έλληνες, όχι σε έναν άνθρωπο.
1: Αυτή είναι η διαφορά. Τα πνευματικά δικαιώματα όντως ανήκουν στη συγκεκριμένη περίπτωση στον γιο του Μάνου Χατζηδάκη. Το πνευματικό έργο όμως δεν ανήκει σε εκείνον. Το πνευματικό έργο ανήκει σε όλον τον ελληνικό λαό, ανήκει στη χώρα, ανήκει στην ιστορία και στον πολιτισμό αυτού του τόπου. Αυτή είναι η διαφορά. Και τώρα, επειδή δεν είχαμε σκοπό να ξεκινήσουμε με πρώτο θέμα αυτό αμέσως μετά τις φωτιές, αλλά επειδή βλέπω και το δικό σας ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο θέμα, πάμε να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Συναυλία λοιπόν στο Αρχαίο Θέατρο Δίου. Μια συναυλία αφιέρωμα για τον Νίκο Γκάτσο. Λίγο πριν λοιπόν την έναρξη της συναυλίας εστάλει μια επιστολή με την οποία γνωστοποιούσαν ότι απαγορεύεται να ερμηνεύσουν τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη σε αυτή τη συναυλία, καθώς το 2026 είναι έτος Μάνου Χατζηδάκη και όποιες εκδηλώσεις γίνονται σε όλο τον κόσμο είναι υπό την αιγίδα ενός συγκεκριμένου οργανισμού και του YouTube του Μάνου Χατζηδάκη που έχει τα πνευματικά δικαιώματα. Εστάλει λοιπόν αυτή η επιστολή και έτσι λοιπόν η κυρία Δημητρούκα, όπως σας είπα, ήταν υπεύθυνη της εκδήλωσης και έχει τα πνευματικά δικαιώματα του Νίκου Γκάτσου, αναγκάστηκε να μεταφέρει αυτή την απαγόρευση και στη συνέχεια ο Μανώλης Μητσιάς υποχρεώθηκε να απαγγείλει το Γιάννη το Φωνιά.
2: Συνέχεια, η εν λόγω απαγόρευση απεστάλλει με εξώδικο δήλωση στην παραγωγό εταιρεία της συναυλίας. Τα συμπεράσματα δικά σας. Τώρα θα ζήσουμε όλοι μια σπάνια στιγμή. Ο Μανώλης Μητσιάς δεν θα τραγουδήσει τον Γιάννη το Φωνιά. Θα τον απαγγείλει.
3: Ο Γιάννης ο Φωνιάς, παιδί μιας πατρινιάς και ενός μεσολογγίτη, προχθές την Κυριακή μετά τη φυλακή επέρασε στο σπίτι. Του βγάλανε γλυκό, του βγάλανε και μέντα. Μα για το φωνικό δεν είπαμε κουβέντα. Μονάχα του Φροσί με δάκρυθα βασί στα μάτια τα μεγάλα του φίλησε βουβά τα χέρια τα κρυβά και βγήκε από τη σάλα. Δεν μπόρεσε κανείς τον πόδι να αντέξει κι ούτε ένα συγγενής να πει δεν βρήκε λέξη. Και ο Γιάννης ο Φωνιάς στην άκρη της γωνιάς με του καημού τα αγκάθι θυμήθηκε ξανά φεγγάρια μακρινά και το όνειρο που έχαθη. Είναι πρώτη φορά μετά από το 1997 που το τραγούδι αυτό γράφτηκε για μένα από τον Κάστρα και τον Μάνο Χατζηδάκη που δεν το τραγουδάω, μπορώ το απαγγέλω.
1: Είναι η πρώτη φορά λοιπόν από το 1977 που αυτό το τραγούδι γράφτηκε, λέει ο Μανώλης Μητσιάς, για εμένα, από τον Μάνο Χατζηδάκη και τον Νίκο Γκάτσο, που δεν μου επιτρέπεται να το τραγουδήσω.
0: Τι να πεις τώρα, δηλαδή μπροστά σε αυτό που ακούσαμε, τι μπορείς να πεις, τι μπορείς να σχολιάσεις. Τον Μανώλη Μητσιά, αυτόν που δεν ξέρω, για μένα είναι ίσως και η πιο μελωδική φωνή, ας πούμε, που μπορούμε να ακούσουμε οποιοδήποτε τραγούδι.
1: Εντάξει, τώρα μιλάμε για ένα κομμάτι της ιστορίας του ελληνικού τραγούδιου, έτσι, ο Μανώλης Μητσιάς. Δεν είναι οποιοδήποτε τραγουδιστής. Και είναι ο τραγουδιστής που ερμήνευσε και πρώτος στο συγκεκριμένο τραγούδι, το οποίο έχει και μια πολύ ιδιαίτερη ιστορία, έχει μια αληθινή ιστορία πίσω του για ένα περιστατικό με έναν φόνο το οποίο είχε γίνει. Μπορείτε να την αναζητήσετε και να τη βρείτε πάρα πολύ εύκολα. Το θέμα είναι λοιπόν ότι κατά τη διάρκεια της συναυλίας στα καλοτάξιδα τραγούδια του Νίκου Γκάτσου, ο Μανώλης Μητσιάς δεν μπόρεσε να τραγουδήσει το συγκεκριμένο κομμάτι, καθώς δεν δόθηκε η απαιτούμενη άδεια για την εκτέλεση των τραγουδιών του Χατζηδάκη σε στίχους του Νίκου Γκάτσου. Καθώς όπως εξήγησε η κυρία Δημητρούκα, διαχειρίστρια του έργου του Νίκου Γκάτσου και επιμελήτρια του προγράμματος της συναυλίας, φορώντας μάλιστα γραβάτα που είχε φέρει από το Παρίσι ο Χατζηδάκης ως δώρο στον Γκάτσο, ενημέρωσε σχετικά με τον λόγο για τον οποίο δεν ακούστηκαν τα τραγούδια. Όπως είπε η πλευρά Χατζηδάκη, προχώρησε σε αυτή την κίνηση καθώς το 2026 έχει ανακηρυχθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού ως αφιερωματικό έτος στον Μάνο Χατζηδάκη και οι συναυλίες και οι εκδηλώσεις με έργα του συνθέτη έχουν ήδη σχεδιαστεί και εγκριθεί αποκλειστικά από την ομάδα του Γιώργου Χατζηδάκη. Αυτός ήταν ο λόγος λοιπόν που επικαλέστηκαν για να προχωρήσουν σε αυτή την απαγόρευση. Όπως ακούσατε λοιπόν, η κυρία Δημητρούκα κάλεσε τον Μανώλη Μητσιά να απαγγείλει τους στίχους, μιας και δεν μπορούσε να τους τραγουδήσει και φυσικά την κατάσταση πήρε τα χέρια του το κοινό, το οποίο άρχισε να φωνάζει αρχικά έσχος και ντροπή και στη συνέχεια τραγούδησε εκείνο το Γιάννη το Φωνιά. Αυτά έγιναν με λίγα λόγια, αυτό είναι το περιστατικό με την απαγόρευση. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο Μανώλης Μητσιάς μιλώντας στο Open για αυτό το περιστατικό, το οποίο το χαρακτήρισε μια άθλια πράξη.
4: Πριν κυλαμώνω το στίχο, κατά ένα συνωμοτικό του που έλεγε και ο Χατζηδάκης, το Γιάννη το Φωνιά, εδώ υπάρχει μια συνωμοσία και μου είχε δείξει πώς θα το τραγουδήσω και πώς θα το απαγγείλω άμα χρειάζεται. Θέλω άθλιο. Άθλια πράξη. Και πιστεύω ότι δεν είναι ο γιος του Χατζηδάκη μέσα. Είναι κάποιοι άνθρωποι που υποτίθεται περιφρονούν την αξία του. Είναι τραγικό πράγμα. Ειδικά για τον Κάτσο, ο οποίος ο Κάτσος είπε ο μισός αυτός του Μάνο Χατζηδάκη. Φοβάμαι σηκωθούν από τον τάφο τους για δύο. Ο κόσμος με μια αγανάκτηση, εγώ δεν τραγούδισα καθόλου, ούτε μουσική παίξαμε. Τα πήρε όλο ο κόσμος στο στόμα και τραγούδισα. Τον πήρε Πολάκης. Χρόνια ολόκληρα δεν μου απαντάει. Μια φορά μόνο πριν 4 χρόνια τον είχα δει που λέει εσύ, μου λέει να τραγουδά συνέχεια Χατζηδάκη.
1: Και επειδή λοιπόν η απαγόρευση τουλάχιστον μέχρι και αυτή τη στιγμή δεν ισχύει για τα ραδιόφωνα, ας το ακούσουμε εμείς εδώ.

0: Καλημέρα Παναγιώτη, το βάλαμε όπως γράφεις και εσύ στο μήνυμά σου, έτσι για την αλητεία, όπως σημειώνεις. Έχει ενοχλήσει πάρα μα πάρα πολύ κόσμο το συγκεκριμένο περιστατικό και η απαγόρευση, τώρα να μην μπορεί ο Μητσίας να ερμηνεύσει το Γιάννη το Φωνιά, ένα τραγούδι το οποίο το έχει συνδέσει με τη δική του πορεία, είναι ο πρώτος ο οποίος το έχει ερμηνεύσει. Πραγματικά είναι ακατανόητο.
1: Ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια που έχουν γραφτεί ποτέ, νομίζω, είναι ο Γιάννης ο Φωνιάς. Δεν υπάρχει Έλληνας που να μην ξέρει αυτό το τραγούδι. Και δεν ξέρεις, συζητάμε το παράλογο αυτή τη στιγμή. Κάποιος φίλος το έγραψε ότι γίναμε πάλι χώρα του παράλογου. Ναι, γίναμε πάλι χώρα του παράλογου. Δεν μπορώ να το διανοηθώ αυτό το πράγμα ότι συνέβη στην πραγματικότητα. Ότι αναγκάστηκε ο Μανώλης Μητσιάς να απαγγείλει τον Γιάννη το Φωνιά και όχι να το τραγουδήσει. Νομίζω δεν υπάρχουν λόγια να. Τι να σχολιάσουμε πάνω σε αυτό το πράγμα.
0: Εγώ το λέω και πάλι. Εγώ ξεχωρίζω τα πνευματικά δικαιώματα από το πνευματικό έργο. Τα πνευματικά δικαιώματα προφανώς ανήκουν, τα διαχειρίζεται ο γιος του Μάνου Χατζηδάκη και δικαίως, έτσι. Όπως και σε άλλες ανάλογες περιπτώσεις, τα δικαιώματα τα έχουν συνήθως οι συγγενείς των δημιουργών ή σε κάποιες άλλες περιπτώσεις έχουν πωληθεί και μάλιστα είναι αντί πολύ μεγάλου τιμήματος και τα έχουν κάποιοι οργανισμοί ή κάποιες εταιρείες. Είναι άλλο αυτό όμως και άλλο η απαγόρευση του να τραγουδήσει κάποιος τα τραγούδια και μάλιστα τραγούδια με τα οποία έχει δεθεί, τα έχει δημιουργήσει, τα έχει συνδημιουργήσει όπως είναι η περίπτωση του Μανώλη Μητσιά. Καλημέρα και στον Ιπποκράτη, ο οποίος αναφέρεται σε ένα περιστατικό που είχε συμβεί το 2002 στην Εξάνθη, πάλι με ένα φεστιβάλ προς τιμή του Μάνου Χατζηδάκη, όπου και εκεί, όπως αναφέρει εδώ στο μήνυμά του ο Ιπποκράτης, υπήρχαν οι ανάλογες απαγορεύσεις. Καλημέρα και στον Μιχάλη στην Εθέλ. Ντροπή. Υπάρχει οργή στον κόσμο. Έχει ενοχληθεί πάρα πολύ ο κόσμος, όπως όλοι μας, στο άκουσμα αυτής της είδησης. Στη συνέχεια εκεί στη συναυλία, ο κόσμος τραγούδησε και τον Τζάμικο. Γι' αυτό τον ακούμε εμείς τώρα. Και θα μας πάει η Κασιανή μέχρι και τους τίτλους των ειδήσεων. Τουλάχιστον ξεκινήσαμε με μία νότα πολιτισμού σήμερα. Με αφορμή την επέτειο γέννησης του Μίκη Θεοδωράκη, σαν σήμερα το 1925, και στη συνέχεια με την δυσάρεστη είδηση αυτή για την απαγόρευση στο Μανώλη Μητσιά να ερμηνεύσει τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη.

0: ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Καμένη λαμπά. Μήλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
4: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
5: Moxie Rooftop Bar, θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
6: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη, Αφή Αντωνόπουλη, Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
7: 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610 700 700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: 105,3.
9: Υπάρχουν ισχυρές επίγειες και αέρης δυνάμεις της πυροσβεστικής. 9 οικισμοί έχουν εκκαινωθεί από χθες. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Περισσότερα στο real.gr. Σε κατοικών περιορισμό τέθηκε ο άνδρας που κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη της διασώστριας στη Σύρο. Το Συμβούλιο Πλημμυροειδικών θα αποφασίσει αν θα προφυλακιστεί, καθώς ανακριτής και εισαγγελέας διαφώνησαν. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η σύζυγός του. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή μετά τις επιθέσεις των φρουρών της Επανάστασης σε Τριετάνικερ στα στενά του Ορμούς και την εκτόξευση πυράβλων κατά αμερικανικών βάσεων, οι οποίοι σύμφωνα με την Ουάσιγκτον αναχαιτίστηκαν.
3: Αντένα Πάτρας 105,3.
10: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κοντουριώτη 2.
11: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
12: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
13: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
12: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
13: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
12: Οπτικά Ιατρού.
13: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
12: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
13: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
12: Τηλέφωνο 26930 24690.
13: Οπτικά Ιατρού.
12: Ό,τι εμπιστεύεστε.
1: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
2: 32 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα Παντελή, θέλουμε λέει Θεοδωράκη σήμερα να ακούσουμε για να καθαρίσει η ψυχή μας. Ξεκινήσαμε με Θεοδωράκη, πήγαμε με Χατζηδάκη. Θα επανέλθουμε βέβαια γιατί είμαστε και τρίωροι εδώ με την Κασιανή μέχρι και τις 11. Οπότε μην ανησυχείς, θα καθαρίσει και η ψυχή σου και τα αυτιά σου. Να πούμε ότι νωρίτερα έχει σημειωθεί τροχαίο στην Αττική Οδό στο ύψος της Κίμης προς αεροδρόμιο, ενώ καθυστερήσεις υπάρχουν από τη μεταμόρφωση. Θα μας τα πει αναλυτικά σε περίπου 7 λεπτά ο Παναγιώτης Βολάνιος. Μέχρι τότε αγαπητοί φίλες και αγαπητοί φίλοι, κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια! Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Με συντήρηση και ασφάλιση όλα από τη ΔΕΗ. Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε κι εσείς στο dei.gr και μάθετε περισσότερα.
14: Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Σίτζετς, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις στις 7:40, στις 11 και στις 2:20 το μεσημέρι προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της Σίτζετς. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες, Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως. Σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με ξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Καλημέρα και στον ακροατή που γράφει στο μήνυμά του. Ο Χατζηδάκης δεν χρειάζεται τη ειδική χρονιά εορτάσμου. Ανήκει σε όλη την Ελλάδα και σε όλη την οικουμένη και οι παγκόσμιοι δεν έχουν δεσμά να τους κρατούν. Νομικοί ακροβατισμοί μικρόψυχων και κακοήθων ανθρώπων που στο τέλος θα τους γυρίσει μπούμεραγκ. Καλημέρα και καλά μυαλά, όπως υπογράφει στο μήνυμά του. Είναι λοιπόν ένα θέμα που σας έχει ενοχλήσει πάρα μα πάρα πολύ. Καλημέρα και στον Σοκράτη, και ο Σοκράτης είναι στο ίδιο κύμα. Καλημέρα και στον Real Blogger, να είσαι καλά φίλε. Καλημέρα και στον Φόρτσα Παοκάρα, καλημέρα και στον Μπάμπι, ο οποίος άκουσε τον Τσάμικο και θυμήθηκε φυσικά τον Γιάννη Καλαμίτση και τις πρωινές χειριλασίες, έτσι όπως ξεκινούσε την εκπομπή για πάρα μα πάρα πολλά χρόνια. Καλημέρα Μπάμπη. Καλημέρα και στον Βασίλη. Θα αναφερθούμε φυσικά, το είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού. Θα αναφερθούμε στη συνέχεια, το έχουμε ετοιμάσει στη σκαλέτα εδώ με την Κασιανή.
14: Ο Σωτήρης έχει στείλει ένα πολύ ωραίο μήνυμα, ο Σωτήρης Τριφυλάρα. Όταν ήρθε ο πατέρας του, λέει, στην Ελλάδα σαν οικονομικός μετανάστης, μέχρι και σήμερα 43 χρόνια στην Ελλάδα, κάθε Κυριακή ψήνανε στο πατρικό του και το έλεγε: αγόρι μου, από αυτούς τους τραγουδιστές μάθαμε ελληνικά. Γι' αυτό, όποτε θες να μάθεις, θα ακούς αυτούς τους τραγουδιστές και αυτά τα συγκεκριμένα τραγούδια. Δείχνει το πόσο είναι στην ίδια ευθεία ο ελληνισμός με το Χατζηδάκι, με το Θεοδωράκι, με τον Κάτσο και με άλλους πολλούς, και όλα αυτά έχουν εκφραστεί με τη φωνή του Μανώλη Μητσιά και είναι πάρα πολύ κρίμα να συμβαίνει κάτι τέτοιο.
2: Δεν μπορείς να περιορίσεις τώρα αυτό το έργο, δεν μπορείς να το περιορίσεις ούτε να το απαγορεύσεις, δεν γίνεται. Ταυτόχρονα βέβαια να πούμε ότι πρόσφατα είχε υπάρξει ένα άλλο ανάλογο περιστατικό απαγόρευσης σε περιοδία που ήθελε να κάνει η Νατάσα Μποφίλιου με τον Γιάννη Χαρούλη.
14: Ναι.
2: Και πάλι λοιπόν τους είχε απαγορευτεί να χρησιμοποιήσουν, να ερμηνεύσουν τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη. Και τότε είχε γίνει θόρυβος, όχι τόσο μεγάλος, για να είμαστε και δίκαιοι με το θόρυβο που ξέσπασε τώρα με την απαγόρευση στο Μανώλη Μητσιά, αλλά ήταν και εκείνο ένα ανάλογο περιστατικό. Οι δύο εκείνοι καλλιτέχνες ετοίμαζαν μια παγκόσμια περιοδία με τραγούδια των μεγάλων Ελλήνων συνθετών, όταν ξαφνικά τους ήρθε η απαγόρευση στο να μπορέσουν να ερμηνεύσουν τα τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη. Talk that talk, I Καλημέρα και στη Βασιλική, καλημέρα και στο Λεωνάρδο, καλημέρα και στον Γιάννη στην Αρκαδία και στον φίλο μας τον Παλιάτσο. Να είστε όλοι καλά. Τώρα, από εκεί και πέρα, στα τετριμένα της καθημερινότητας. Καύσιμα, σήμερα το πρωί στην Κηφισίας, ξέρεις, έχω αποκτήσει κουσούρι με το που ανεβαίνω, κοιτάζω όλα τα πρατήρια, έχω το κινητό και γράφω, σημειώνω τις τιμές για να μπορώ να τις μεταφέρω με ακρίβεια μετά στον αέρα. Καύσιμα, λοιπόν, 2,048 η αμόλυβδη, 2,039 το ντίζελ.
14: Στην επαρχία, να ξέρεις, είναι στο 2,10 προς 2,20 που κοίταγα, το πάθα και εγώ το κόλλημά σου και παρατηρούσα τα πρατήρια από 2,125 μέχρι 2,199 η τιμή της βενζίνης. Να πούμε κάπου εδώ ότι το πετρέλαιο είναι στα 87 δολάρια το βαρέλιο αυτή την ώρα. Έχει αυξηθεί λίγο σε σχέση με χθες, γιατί είχαμε και κάποια χτυπήματα στη Μέση Ανατολή. Παρ' όλα αυτά είναι πιο χαμηλά από το 100 και το 120 που είχαμε δύο μήνες πριν, που είδαμε πάλι τη βενζίνη σε αυτά τα επίπεδα.
2: Από εκεί και πέρα, οι γνωρίζοντες, οι άνθρωποι της αγοράς λένε ότι στο τέλος της εβδομάδας κανονικά θα πρέπει να δούμε μειώσεις. Πριν και από την επιδότηση που θα έρθει από το Σάββατο 1η Αυγούστου των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, λένε ότι θα πρέπει να δούμε μειώσεις πριν από το τέλος της εβδομάδας. Οπότε να έρθει και η επιδότηση μετά από την 1η Αυγούστου και για όλο τον Αύγουστο, μήπως δούμε κάποια καλύτερη εικόνα. Πάντως, επειδή η ανησυχία καλά κρατεί, όπως σας είπε και η Κασιανή, είχαμε και νέα χτυπήματα χθες στη Μέση Ανατολή. Είχαμε και τη συνάντηση χθες του Τραμπ με τον Νετανιάχου, που δεν φάνηκε να τα πηγαίνουν και πάρα μα πάρα πολύ καλά. Αρχίζει και κρατάει αποστάσεις πλέον ο Τραμπ από τον Νετανιάχου. Ενώ φαίνεται να υπάρχει και μια προσέγγιση προς την πλευρά του Ιράν, τι είπε ο Τραμπ, ότι τους χτυπήσαμε, λέει, τόσο δυνατά που μας παρακάλεσαν να σταματήσουμε. Μας είπαν, δηλαδή, σας παρακαλώ, σταματήστε. Οπότε, λέει, βλέπω ότι θέλουν να διαπραγματευτούν και να κάτσουν στο τραπέζι. Επειδή λοιπόν όλα αυτά τα έχουμε ακούσει πολλές φορές και χωρίς να υπάρχει αντίκρισμα, υπάρχει ανησυχία ότι αυτή η κρίση θα τραβήξει για πάρα πολύ καιρό. Και δεν είναι μόνο το πετρέλαιο κίνησης και η βενζίνη. Κασιανή, είναι το φυσικό αέριο και είναι και το ρεύμα. Γιατί και εκεί πλέον καταγράφονται αυξήσεις. Δεν ξέρουμε εάν θα περάσουν στην αγορά τον Αύγουστο, για παράδειγμα στα τιμολόγια ρεύματος του Αυγούστου. Πάντως, στις χονδρικές τιμές, οι οποίες καταγράφονται αυτή τη στιγμή στα χρηματιστήρια ενέργειας, βλέπουμε αυξήσεις μέχρι και 20%. Επειδή έχει ανέβει το φυσικό αέριο. Όλα ανεβαίνουν. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο?
14: Εγώ και εσύ και όλοι αυτοί που μας ακούνε. Ξέρεις τι, οτιδήποτε και αν συμβαίνει πλέον σε παγκόσμιο επίπεδο και σε συγκρούσεις, επηρεάζει την αγορά ενέργειας. Και η αγορά ενέργειας είναι αυτό που επηρεάζει περισσότερο και την καθημερινότητά μας, όχι μόνο στο τη βενζίνη που θα βάλουμε και στο ρεύμα που θα κάψουμε, αλλά και στα τρόφιμα και στις υπηρεσίες. Γιατί αν ανεβεί 20% το ρεύμα μιας επιχείρησης, το επόμενο είναι να περάσει αυτή την αύξηση στα προϊόντα του. Το πετρέλαιο κίνησης, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, όταν ανεβαίνει σε τέτοιο βαθμό, επηρεάζει πάρα πολύ και τα προϊόντα των σούπερ μάρκετ και οτιδήποτε προϊόν παίρνουμε στην καθημερινότητά μας, από ένα μπουκάλι νερό μέχρι το κρέας που θα φάμε. Γιατί όλα αυτά μεταφέρονται με πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα, φορτηγά.
2: Πάντως, υπάρχει λοιπόν ανησυχία και για τις τιμές των καυσίμων και για τις τιμές της ενέργειας. Ο κύριος Παπασταύρου, χθες σε συνέντευξή του, έστειλε ένα μήνυμα σχετικά με την ενίσχυση που, αν χρειαστεί, θα υπάρξει τόσο για τις τιμές των καυσίμων όσο και για τις τιμές της ενέργειας.
15: Η κυβέρνηση, αν χρειαστεί, θα είναι, ήταν, είναι και θα είναι δίπλα στον Έλληνα πολίτη σε οτιδήποτε χρειαστεί. Γι' αυτό έχουμε την υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική, για να μπορούμε όταν χρειάζεται να βοηθάμε τον Έλληνα πολίτη.
16: Και στο φυσικό αέριο και παντού σε όλους τους τύπους ενέργειας.
15: Οποτεδήποτε χρειάστηκε να παρέμβει η κυβέρνηση να βοηθήσει τον Έλληνα πολίτη, το έκανε και θα το κάνει.
2: Χθες τον Νίκο Στραβελάκη, λοιπόν, για τη Μίνα Καραμίτρου στο Open. Όποτε χρειαστεί και όποτε αν υπάρξει ανάγκη, θα υπάρξει παρέμβαση για στήριξη από την πλευρά της κυβέρνησης και όχι μόνο στα καύσιμα και στην ενέργεια. Οι πληροφορίες λένε ότι αν δούμε τις τιμές της ενέργειας, στο ρεύμα για παράδειγμα, να περνάνε τα 15 λεπτά ανά κιλοβατόρα, εκεί θα ενεργοποιηθεί και ο μηχανισμός στήριξης, όπως έχει γίνει και στο παρελθόν. Μακάρι να μην χρειαστεί και να μην δούμε τέτοιες τιμές. Βασίλη, να είσαι καλά. Βασίλη 39, την αγάπη μου, να είσαι καλά, φίλε. Καλή συνέχεια. Καλημέρα και στο Δημήτρη, ο οποίος ρωτάει πότε έρχονται τα ΣΥΚΑ. Έχει άλλο προβληματισμό. Ο Δημήτρης περιμένει τα ΣΥΚΑ. Τα ΣΥΚΑ πότε έρχονται?
14: Ήρθανε τα ΣΥΚΑ.
2: Έχουν βγει τα ΣΥΚΑ?
14: Ναι, ναι, έφαγα.
2: Κανονικά.
14: Βέβαια, ναι.
2: Α, έφαγες?
14: Από τη ΣΥΚΙΑ μας, βέβαια.
2: Α, μάλιστα. Οπότε αγαπητέ φίλε, όρμα όπως θα ορμήσει τώρα και ο Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο για να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους. Κανόνισε την πορεία σου. 29 Ιουλίου σήμερα. Πρόσεξε τι θα πεις.
17: Καλημέρα.
2: Στάχο που στάχο μαζεμένα όλη τη σεζόν. Κανόνισε τώρα δηλαδή στο κλείσιμο να φάμε τα μουστάκια μας.
17: Τώρα τι υποδοχή ήταν αυτή.
2: Και επειδή εγώ δεν έχω. Για να σε δω. Εσύ έχεις. Ό,τι φάμε θα φάμε από τα δικά σου.
17: Το σέβομαι. Τι να πω. Μου είπε να ορμήσω στο στούντιο και πήρα τα μούτρα.
2: Έλα, όρμα.
17: Είχαμε σύγκρουση δικύκλου με γιώτα Χ που σημειώθηκε πριν από λίγο στην αριστερή λωρίδα της Αττικής Οδού, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, στο ύψος της Κίμης, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Τώρα τα οχήματα έχουν απομακρυνθεί από το οδόστρωμα, μέσα αποκαταστάθηκε αυτό το τροχαίο. Ωστόσο, στο ίδιο ρεύμα, δηλαδή προς αεροδρόμιο της Αττικής Οδού, σημειώνονται καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας και 5 έως 10 λεπτών οι καθυστερήσεις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Περιστέρη. Ουρές οχημάτων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών σε ύψος του Εγάλεο. Στο κόκκινο είναι το καθοδικό ρεύμα της Πέτρου Ράλη από Ρέντι μέχρι τη συμβολή με τον Κηφισό. Πυκνίνει η ροή στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σταδίου στην Ομόνια. Απροσπέλαστη άνοδο Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας ανατμήματα σε Ψυχικό Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων ανατμήματα σε Αγία Παρασκευή και Χολαργό. Να πούμε ότι συνεχίζονται τα έργα οπτικής ίνας στη δεξιά λωρίδα στο ύψος της ΣΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή.
2: Α, εκεί στην κάθοδο, ε.
17: Ναι, όπως και χθες. Γι' αυτό υπάρχει μια συμφόρηση. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις δύο κατευθύνσεις λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Σήμερα Τετάρτη, αύριο Πέμπτη, να δούμε το βράδυ τι θα συνεχιστεί εκεί στους Αμπελοκήπους, στη λεωφόρο. Ταλαιπωρία των οδηγών.
2: Το ρίχνει το φαρμάκι του εκεί, το ρίχνει.
17: Αφού έχει επαναληπτικό αύριο.
2: Εντάξει, τώρα είμαστε στην αρχή τη σεζόν. Άστε, θα έχουμε να λέμε από το Σεπτέμβριο.
17: Όχι, τώρα και στα προγραμματικά.
2: Εγώ θα έχω άδεια. Τώρα όταν θα γυρίσω, Σεπτέμβριο θα είναι.
17: Σωστά. Τόσο Σεπτέμβριο λοιπόν. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στα δύο ρεύματα τη Πειραιώς σε Μοσχάτο και Φάληρο. Και ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Μοσχάτου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά για μια ακόμη μέρα.
2: Ευχαριστούμε Παναγιώτη, θα σας συναντήσουμε ξανά στις 9:20. Καλημέρα στον επισκέπτη Αλόνισος, πετρέλαιο κίνησης 251. 251. Ο Γιώργος από την άλλη πέρασε λέει πριν από λίγο από πρατήριο και είχε ίδια τιμή βενζίνη και ντίζελ 1999. Αυτό μου συνέβη προχθές. Είχα περάσει λοιπόν από όλα τα πρατήρια στη σειρά και ήταν όλα στο 1999. Την επόμενη μέρα Γιώργο να ξέρεις όλα ήταν στο 2039. Οπότε πρόσεξε μη δεις και εσύ κάτι ανάλογο. Καλημέρα Ελώνα. Πόσο επιπόλαια λέει ξεκίνησε ο πόλεμος Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, πόσο λάθος εκτίμησε ο πλανητάρχης τον αντίπαλο και τώρα λουζόμαστε όλοι μας τα αποτελέσματα. Έχει δίκιο σε αυτό το οποίο γράφει και χθες μετά τη συνάντηση Τραμπ και Νετανιάχου, όπου ο Νετανιάχου έφυγε με άδεια χέρια. Φαίνεται λοιπόν ότι ο Τραμπ κρατάει αποστάσεις και επί της ουσίας του χρεώνει την ήττα, γιατί μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, πρόκειται για ήττα και των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ σε αυτή τη σύγκρουση με το Ιράν. Του χρεώνει λοιπόν αυτόν τον πόλεμο και το γεγονός ότι δεν είχε καλή έκβαση για εκείνον. Οπότε πάει να τα χρεώσει τώρα πάνω όλα στον Νετανιάχου. Όχι ότι δεν φταίει ο Νετανιάχου, αλλά και οι δύο μαζί πηγαίνανε χεράκι-χεράκι. Αλλά έχεις δίκιο σε αυτό το οποίο γράφεις, Ελώνα, στο μήνυμά σου. Το κακό είναι ότι εμείς θα πληρώσουμε το λογαριασμό. Καλημέρα στη Γιούλα. Η Γιούλα αναφέρεται και εκείνη στο θέμα της απαγόρευσης προς τον Μανώλη Μητσιά για να ερμηνεύσει τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη. Όχι απλά μας ενόχλησε, λέει το γεγονός, μας στενοχώρησε και μας στενοχωρεί αφάνταστα. Ειδικά εμάς τους κάπου μεγαλύτερους. Απίστευτα ντροπιαστικό. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μεγαλώσει με αυτά τα τραγούδια, με αυτούς τους δημιουργούς, τα έχουν ζήσει, ήταν μέρος της καθημερινότητάς τους. Για φαντάσου τώρα πώς ένιωσαν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι πήγαν προχθές να δουν τον Μανώλη Μητσιά και άκουσαν ξαφνικά ότι του απαγορεύεται να ερμηνεύσει το τραγούδι που πρώτος εκείνος είπε το 1977. Δηλαδή, από όπου και να το πιάσεις, είναι εξοργιστικό και ντροπιαστικό. Κυρία. Καλημέρα και στο Θοδωρή, ο οποίος ανησυχεί για το τι έχει να γίνει το χειμώνα. Για φανταστείτε, λέει, τι θα γίνει όταν έρθει η ώρα και για πετρέλαιο θέρμανσης. Έχεις απόλυτο δίκιο, Θοδωρή.
14: Ναι, γιατί δεν φαίνεται η κατάσταση να αποκλιμακώνεται με τίποτα. Δεν μπορούμε να φανταστούμε τι είναι αυτό που θα οδηγήσει και τις δύο πλευρές στην κατάπαυση του πυρός. Ό,τι προσπάθεια και αν έχει γίνει, έχει διαλυθεί μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, δεν νομίζω ότι υπάρχει ορίζοντας ανάκαμψης να επιστρέψουμε στα πρώτου πολέμου επίπεδα. Έτσι λένε και οι οικονομολόγοι, δηλαδή. Και ο Ντόναλντ Τραμπ είναι πάρα πολύ περήφανος και ισχυρός, ας πούμε, για να δεχτεί την ήττα του και να πάει παρακάτω. Να πει τα παιδιά συγγνώμη.
2: Θα έλεγα τώρα τι είναι, αλλά τέλος πάντων υπάρχει και η αστική ευγένεια που θα με κάνει να συγκρατηθώ.
14: Να σου πω. Είναι ένας πλανητάρχης, υποτίθεται. Είναι ο πιο αναξιόπιστος ηγέτης που έχουμε δει ποτέ να κυβερνάει την Αμερική. Είναι παλαβός θεοπάλαβος. Δεν μπορείς να εμπιστευτείς ούτε το κόμμα πάνω σε μια πρόταση που λέει. Και αυτός ο άνθρωπος τώρα έχει την τύχη όλων μας στα χέρια του. Και αποκλείεται να δεχθεί την ήττα του, να δεχθεί ότι δεν μπορεί να νικήσει το Ιράν και να πάει παρακάτω. Και αυτό είναι που θα μας δημιουργήσει ακόμα περισσότερα προβλήματα στο μέλλον.
2: Μη μας βάλει και σε τίποτα χειρότερα. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης έχει άλλο προβληματισμό και άλλη ανησυχία. Πότε θα πάρει άδεια ο ακατανόμαστος γάβρος.
14: Παναγιωτάκης.
2: Για τον Παναγιώτη. Εντάξει, με αγάπη το λέει έτσι και κάνοντας χιούμορ. Πάμε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 4368 25.
1: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610 22 26 48 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
2: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Αιτώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
3: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 2610-5255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
4: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
5: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
6: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
7: Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.

Επιστροφή με Θεοδωράκη αυτή τη φορά για τον Παντελή που θέλει να καθαρίσει η ψυχή του. Είπαμε σαν σήμερα επέτειος γέννησης του Μίκη Θεοδωράκη. Εδώ η Μυρτιά σε στίχους του Νίκου Γκάτσου. Ευτυχώς εδώ δεν έχουμε ακόμα απαγορεύσεις. Ο Χατζηδάκης, ο Θεοδωράκης, ο Ξαρχάκος, ο Γκάτσος από την άλλη, ο Ρίτσος, ο Σεφέρης, ο Ελίτης, ο Μάνος Ελευθερίου, ο Καμπανέλης. Μια γενιά Ελλήνων που βγήκε μέσα από τη δίνη ενός πολέμου, της κατοχής, του εμφυλίου, μιας Ελλάδας μέσα στη φτώχεια, που είχε όραμα για μια καλύτερη ζωή, να σταθεί στα πόδια της και να φτιάξει ένα καλύτερο μέλλον. Η αναγέννηση του ελληνικού πολιτισμού που επί της ουσίας ξεκίνησε στα τα τέλη της δεκαετίας του 50 και κορυφώθηκε στη δεκαετία του 60 και μέχρι σήμερα είναι σημείο αναφοράς και για εμάς αλλά και για τις επόμενες γενιές. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι κατάφεραν να φέρουν την ποίηση μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, να τη βάλουν στα χείλη κάθε Έλληνα. Πήραν τα λόγια των ποιητών, των μεγάλων μας, όπως είπαμε, του Σεφέρη, του Ελίτη, του Ρίτσου, του Γκάτσου και άλλων πολλών και τις έκαναν τραγούδια με τις μοναδικές μελωδίες τους. Κάποια στιγμή συζητούσα με έναν Βρετανό ειδικό του ραδιοφώνου, έναν τεχνοκράτη, ο οποίος μου έκανε την ερώτηση ότι γιατί βάζετε τα τραγούδια, για παράδειγμα, και τα αφήνετε να παίζουν τόσο πολύ σε ένα ενημερωτικό ραδιόφωνο, αναφερόμενο στα ελληνικά τραγούδια, όταν έχουμε κάποια επέτειο ή όταν έχουμε κάποιο αφιέρωμα. Και προσπαθούσα να το εξηγήσω αυτό ακριβώς, ότι όταν βάζεις ένα τραγούδι σε στίχους, για παράδειγμα, του Γκάτσου, σε στίχους του Ρίτσου, σε στίχους του Σεφέρη, του Ελίτη, τη μουσική του Θεοδωράκη, του Χατζηδάκη, δεν μπορείς να βγεις και να το πατήσεις, όπως κάναμε σήμερα εμείς στην εισαγωγή με το λίγο ακόμα. Είναι η μουσική, αλλά είναι και οι στίχοι, οι οποίοι περνάνε στον κόσμο. Δεν μπορείς εκεί να βγεις πάνω και να λες, για παράδειγμα, τις ειδήσεις της ημέρας, τις καταστροφές ή ακόμα και κάτι πιο ανάλαφρο. Προσπαθούσε να το καταλάβει, γιατί κάτι τέτοιο προφανώς δεν μπορεί να συμβεί σε ένα βρετανικό ραδιόφωνο. Εκεί η κουλτούρα είναι pop κυρίως. Δεν έχουν αυτό που έχουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα. Τελικά έδειξε να το καταλαβαίνει. Και αυτό θα το επαναλάβω για άλλη μια φορά. Είναι και ένας λόγος που πάντα εγώ στο ραδιόφωνο, το ενημερωτικό, δεν χρησιμοποιούσα ποτέ ως μουσική υπόκρουση ελληνική μουσική. Γιατί το θεωρώ ασέβεια να πατάς πάνω σε αυτά τα δημιουργήματα και να κάνεις μια εκπομπή. Ταυτόχρονα ένας άλλος λόγος είναι ότι, όπως είναι απόλυτα λογικό, αποσπάται η προσοχή του ακροατή. Όταν ακούει τώρα το στίχο του Γκάτσου, θα κάτσει να δώσει προσοχή τώρα στο τι λέει ο Καλαμαράκης ή ότι λέει η Βραχά, ίσα-ίσα που θα ενοχληθεί ο άνθρωπος και με το δίκιο του. Αυτά λοιπόν, έτσι σαν μία μικρή αναφορά, το έφερε τώρα η κουβέντα. 3 λεπτά πριν από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης. Μην ανησυχείτε, θα τα πούμε όλα μέχρι και τις 11 με την Κασιανή Βραχά και για τη δραστηριότητα των πολιτικών αρχηγών και για τη χθεσινή παρουσίαση του Αλέξη Τσίπρα για το σχέδιο Αριστοτέλη, το σχέδιο δηλαδή για την τοπική αυτοδιοίκηση, και τα όσα συνέβησαν στη Βουλή για την συζήτηση για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού, αλλά και για την νέα επίθεση του βουλευτή Κυριαζίδη κατά της ζωής Κωνσταντοπούλου. Άλλη μία χυδαία τοποθέτηση από τον βουλευτή Κυριαζίδη. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω πώς λειτουργεί αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή τι έχει στο μυαλό του και γιατί τον ανέχονται. Βέβαια, από την άλλη, θα πρέπει να πούμε ότι παραπέμπεται ήδη στην Επιτροπή Διοντολογίας με απόφαση του Προέδρου της Βουλής, του Νικήτα Κακλαμάνη. Αλλά φαίνεται ότι ο άνθρωπος δεν βάζει μυαλό. Είναι η τρίτη φορά που σημειώνεται ένα τέτοιο περιστατικό, ένα τέτοιο επεισόδιο. Θα τα πούμε όλα αυτά στις επόμενες 2 ώρες, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, ο Αντώνης Μορτάκης μας καλεί να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε, Κασιανή, σε λίγο.

0: μέσα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
4: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602-7551. Delta360.gr.
7: Να πουστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
8: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι.
7: Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνσε, αντίδας, πέπκο, κιάμπι και κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
9: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κυφισό από Νέα Φιλαδέλφια ως Περιστέρη και από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην κάδο της Κυφισίας από Νέο Ψυχικό έως Αμπελοκήπους και στην άνοδο στα Σίδερα Χαλανδρίου. Καθυστερήσεις στην κάδο της Μεσογείων στο Πεντάγωνο και στην άνοδο της Συγκρού. Παράλληλα, καθυστερήσεις μειώνονται στην Αττική Οδό από Ζεφύρι μέχρι Ηράκλειο και στις εξόδους για Λαμία. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η φωτιά στην Πάρο, η οποία καίει σε μεγάλη έκταση. Για την κατάσβεση επιχειρούν ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής, το έργο των οποίων δυσχεραίνουν ισχυροί άνεμοι που πνέουν στο νησί. 9 οικισμοί έχουν εκκοινωθεί από χθες. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Σε κατοίκον περιορισμό τέθηκε ο άνδρας που κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη της διασώστριας στη Σύρο. Το Συμβούλιο Πλημελιωδικών θα αποφασίσει αν θα προφυλακιστεί, καθώς ανακριτής και εισαγγελέας διαφώνησαν. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε μετά την απολογία της η σύζυγός του που κατηγορείται για συνεργεία. Νέα ανάφλεξη καταγράφεται στη Μέση Ανατολή μετά τις επιθέσεις των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν σε τρία τάνκερ στα στενά του Ορμούζ και την εκτόξευση πυράβλων κατά αμερικανικών βάσεων, οι οποίοι σύμφωνα με την Ουάσιγκτον αναχαιτίστηκαν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σαουδική Αραβία απάντησαν με πλήγματα σε στόχους στο Ιράκ. Άνοδο σημειώνουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τα 85 δολάρια το βαρέλι. Μήνυμα στήριξης της νέας προσπάθειας για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό έστειλε από τη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας των ΗΠΑ Αντώνιο Γκουτέρες. Σήμερα θα έχει κοινή συνάντηση με τους Νίκο Χριστοδουλίδη και του Φαν Ερχιορμάν. Θα ακολουθήσει η συνέντευξη τύπου.
10: Αντένα Πάτρας 105,3. Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
11: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα.
1: κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον, Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
2: Αντένα 105,3. Online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
11: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Στην Αθήνα αναμένεται σήμερα ο 21 ετών Πορτογάλος μέσος Γκουστάβο Σα που αγωνιζόταν στη Φαμαλικάο για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Από χθες είναι στην Αθήνα ο Γερμανός τερματοφύλακας Στέφαν Ορτέγκα για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ανακοινωθεί επίσης από τον Ολυμπιακό. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
13: Κράτα το νούμερο που συμφέρει 2610 43 46 92. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
14: Παίξε υπεύθυνα.
15: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
9: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά και πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι μεταβλητή έως 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.
16: Κτέλα Χαΐας.
17: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
16: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
18: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και Ρίγα Φεραίου Γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.

0: 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα και καλή δύναμη. Επιστροφή για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής Κασιανή με Ρένα Βλαχοπούλου. Γιατί έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή, 29 Ιουλίου του 2004.
1: Θεωρείται η Ρένα Βλαχοπούλου ως η καλύτερη jazz φωνή του ελληνικού πενταγράμμου. Και δεν τη στόχεις, δεν το φαντάζεσαι ότι μπορεί να είναι, αλλά έλεγε και τα jazz κομμάτια.
0: Κοίταξε, ο τίτλος της αρχικά ήταν η βασίλισσα της jazz, γιατί ξεκίνησε σαν τραγουδίστρια στα τέλη της δεκαετίας του 30. Στη συνέχεια πέρασε στο θέατρο και πολύ αργότερα στον κινηματογράφο το 1956 με την ταινία «Πρωτεγουσιάνικες περιπέτειες» και επανήλθε στον κινηματογράφο μετά το 1962. Η αλήθεια είναι ότι στον κινηματογράφο δεν έχει καταγράψει τόσο μεγάλη παρουσία όσο στο θέατρο και στο τραγούδι. Συμμετείχε μόλις σε 26 ταινίες. Παρόλα αυτά, αυτές οι 26 ταινίες ήταν αρκετές για να την κρατήσουν μέσα στην καρδιά μας μέχρι και σήμερα ως μία από τις σπουδαιότερες Ελληνίδες ηθοποιούς. Εντάξει, αξεπέραστη κωμικός, μοναδικό ταπεραμέντο, αυτή η Κερκυραία, η οποία πρέπει να ξέρεις ότι διαθέτει τον τίτλο της τελευταίας κόμισσας της Κέρκυρας. Είναι η τελευταία κόμισσα της Κέρκυρας, λοιπόν, η Ρένα Βλαχοπούλου, που έφυγε μία ημέρα σαν τη σημερινή από τη ζωή, όπως σας είπαμε, το 2004. Και στη συνέχεια τα οστά της μεταφέρθηκαν από το πρώτο νεκροταφείο που είχε ταφεί εδώ στην Αθήνα, όπως ήταν η επιθυμία της, στο πρώτο νεκροταφείο της Κέρκυρας το 2023. Η μοναδική λοιπόν η Ρένα Βλαχοπούλου. Η τελευταία κόμισσα της Κέρκυρας. Είναι πολλές λοιπόν οι ημερομηνίες που έχουν σημεία αναφοράς για τη σημερινή εκπομπή και η γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη και ο θάνατος φυσικά της Ρένας Βλαχοπούλου. Βέβαια από την πρώτη ώρα της εκπομπής αυτό που έχει προκαλέσει περισσότερο την οργή σας, θα λέγαμε, ήταν αυτή η απαγόρευση από τον γιο του Μάνου Χατζηδάκη προς τον Μανώλη Μητσιά ώστε να ερμηνεύσει τραγούδια που είχε συνθέσει τη μουσική ο Μάνος Χατζηδάκης σε εκδήλωση για τον Νίκο Γκάτσο. Ακούσαμε και τον Μανώλη Μητσιά τι είπε στην πρώτη ώρα. Είπε ότι ήταν μια άθλια πράξη και ότι αυτοί οι δύο, δηλαδή ο Χατζηδάκης και ο Γκάτσος, θα σηκωθούν από τον τάφο τους με αυτά τα οποία συμβαίνουν.
1: Και είπε ο Μανώλης Μητσιάς ότι αυτό το τραγούδι ο Γκάτσος με τον Χατζηδάκη το έχουν γράψει και τον ίδιο συγκεκριμένα για τη φωνή του Μανώλη Μητσιά. Και είναι πάρα πολύ κρίμα οποιοδήποτε να απαγορεύει στο Μανώλη Μητσιά να ερμηνεύει αυτό το μοναδικό τραγούδι που δεν υπάρχει Έλληνας που να μην το ξέρει. Είναι αυτό που λέγαμε και στην πρώτη ώρα, ότι ο Μάνος Χατζηδάκης, ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Νίκος Γκάτσος, ο Ηλίτης, ο Σεφέρης ανήκουν στον ελληνισμό και όχι σε οποιονδήποτε γιο, εγγονό, ανήψη που μπορεί να έχουν πάρει τα πνευματικά τους δικαιώματα.
0: Αγαπητή Ελώνα, σε ευχαριστούμε ιδιαίτερα μέσα από την καρδιά μας. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια και εύχομαι να εκπληρωθεί το όνειρό σου. Η κυρία Κασιανή Βραχά είναι στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Η κυρία Κάτζου αποουσιάζει, βρίσκεται σε άδεια. Σήμερα δεν είχε έκπληξη. Καλύτερα. Ο κύριος Αντώνης Μορτάκης απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου, η κυρία Βασία Κούτρα στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200, στούντιο 3LFM.gr για τα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα και στον Αρίσταρχο, το έχουμε πει από την πρώτη ώρα της εκπομπής ότι είναι στην σκαλέτα μας και το θέμα του νομοσχεδίου, του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Πολιτισμού. Θα τα πούμε όλα σε λίγο. Παναγιώτη, να είσαι καλά και τη δική μας αγάπη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και ας είμαστε συνομήλικοι. Να είσαι καλά. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής φυσικά η Κασιανή μας είπε για την πυρκαγιά στην Πάρο που είναι σε εξέλιξη.
1: Είναι σε εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή είναι δύο τα μέτωπα, εξελίσσεται προς δύο μέτωπα η πυρκαγιά, δύο κατευθύνσεις. Το ένα μέτωπο κινείται προς την παραλία του Φάραγκα, το δεύτερο προς την Τρυπητή. Υπάρχουν αναφορές για ζημιές σε σπίτια στην περιοχή της Αγκεριάς, ενώ από την πυροσβεστική, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής ο κ. Ζαρτοπιός σε δηλώσεις του πριν από λίγο είπε ότι υπάρχει μια βελτιωμένη εικόνα αλλά δεν εφησυχάζουμε.
0: Για τη Λέρο δεν έχουμε κάποιο νεότερο που πάει να πει για να μην έχουμε νεότερο.

0: Νότερο ότι ενδεχομένως εκεί η κατάσταση είναι καλύτερη. Σε χώρο απορριμμάτων, από εκεί είχε ξεσπάσει λοιπόν μια πυρκαγιά και στη Λέρο, φαίνεται ότι έχει τεθεί υπό έλεγχο. Ενώ φαίνεται να είναι βελτιωμένη και η κατάσταση στην Πάρο, μακάρι να ισχύει αυτό το οποίο μαθαίνουμε. Σας είπαμε βέβαια και για τις τιμές των καυσίμων. 2048 αμόλυβδη, 2039 πετρέλαιο κίνηση σήμερα το πρωί τουλάχιστον στην Αθήνα, στην Κηφισίας. Νέο ράλι αυτή την ώρα μετά τα χτυπήματα εκατέρωθεν χθες στη Μέση Ανατολή. Το πετρέλαιο βρίσκεται, το Brent, κοντά στα 87-88 δολάρια.
1: 87-22 αυτή τη στιγμή στη διεθνή τιμή του πετρελαίου Brent. Μετά από αυτή τη νέα ανάφλεξη έχουμε μια αύξηση του 3% σε σχέση με χθες.
0: Και από την πλευρά της κυβέρνησης ακούσατε τον κύριο Παπασταύρου να λέει ότι αν υπάρξει ανάγκη θα υπάρξει και νέα παρέμβαση, νέα μέτρα στήριξης και για τις τιμές των καυσίμων αλλά και για τις τιμές της ενέργειας. Υπάρχει ανησυχία το επόμενο διάστημα και για τις τιμές που θα δούμε τόσο στο φυσικό αέριο όσο και στο ηλεκτρικό ρεύμα. Τώρα ο Τάσος αναρωτιέται τι γυρεύει ο αποτυχημένος Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ στην Κύπρο. Να προτείνει λέει ένα νέο διχοτομικό σχέδιο πιο χρυσωμένο από τον προηγούμενο του Ανάν. Επιτέλους θα αντιδράσουν οι Κύπροι γιατί αν περιμένουν λέει από εμάς σωθήκαμε. Αναφέρεται ο Τάσος στην επίσκεψη που πραγματοποιεί ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, εκεί όπου είχε συνάντηση και με τον Νίκο Χριστοδουλίδη αλλά και με τον τουρκοκύπριο ηγέτη.
1: Η επίσκεψη στην Κύπρο του Αντώνιο Κουτέρες γίνεται μετά από 16 χρόνια. Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ επισκέπτεται την Κύπρο σε μια προσπάθεια να αρχίσουν εκ νέου διαπραγματεύσεις για το κυπριακό ζήτημα και ο Τουφάν Ερχιουρμάν διαβεβαίωσε ότι υπάρχει βούληση για δίκαιη και διαρκή λύση. Όμως επέμεινε ότι η επόμενη προσπάθεια πρέπει να βασιστεί στη μεθοδολογία και να μην επαναληφθούν όσα έγιναν το 2004 και το 2017. Η κρίσιμη διαδικασία θα ξεκινήσει στις 10 το πρωί η συνάντηση για να μπορέσουν να ξαναξεκινήσουν οι συζητήσεις για το κυπριακό ζήτημα.
0: Χθες υπήρξε λοιπόν πρώτα μια συνάντηση του Αντώνιο Κουτέρες με τον Νίκο Χριστοδουλίδη, ο οποίος Νίκος Χριστοδουλίδης δήλωσε μετά από αυτή τη συνάντηση ότι αν το κλίμα που υπήρξε στη συζήτηση που είχα με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών συνεχιστεί και στη συνάντηση που θα έχουμε από κοινού και με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, τότε μπορούμε να πούμε ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό κλίμα. Αυτή ήταν η δήλωση του Νίκου Χριστοδουλίδη. Στη συνέχεια λοιπόν υπήρξε και το γεύμα που παρέθεσε ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στους δύο ηγέτες των δύο κοινοτήτων, τον Κύπριο Πρόεδρο και τον ηγέτη του ψευδοκράτους, να το πούμε έτσι, και σήμερα θα γίνει η επίσημη συνάντηση των τριών για να δούμε εάν υπάρχει περιθώριο ώστε να επανεκκινήσουν οι συνομιλίες για μια λύση στο κυπριακό. Οι δύο πλευρές στο τραπέζι εμφανίζονται πρόθυμες. Ο Γενικός Γραμματέας λέει ότι θα πρέπει να αναλάβουν ρόλο και οι εγγυήτριες δυνάμεις, αλλά βέβαια τα μηνύματα τα οποία έρχονται από την Τουρκία είναι ότι ναι, καλό κλίμα σε ζητήσεις, αλλά δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να υπάρξει λύση στο κυπριακό σύμφωνα με αυτά τα οποία επιθυμεί η πλευρά των Ελληνοκυπρίων. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ στενά τα περιθώρια ώστε να υπάρξει φως στο πρόβλημα του Κυπριακού. Όσο υπάρχει αυτή η τουρκική αδιαλαξία. Τώρα, ξέρεις ότι στα Lidl βρίσκεις ψάρια ολόφρεσκα, καθαρισμένα και έτοιμα για μαγείρεμα. Ξέρεις όμως πώς έφτασαν μέχρι εκεί? Μεγάλωσαν σε επιλεγμένα ιχθυοτροφία στην ελληνική θάλασσα, καθαρίστηκαν, ζυγίστηκαν καθαρισμένα για να πληρώνεις μόνο αυτό που καταναλώνεις και τοποθετήθηκαν σε ειδικές συσκευασίες. Μετά μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στα ψυγεία που τα διατηρούν σε ιδανικές συνθήκες για να τα βρεις εσύ ολόφρεσκα και εγγυημένα. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να τα μαγειρέψεις και να καλέσεις και εμένα, αν θέλεις, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία στα ολόφρεσκα ψάρια. Όποιος ξέρει, ξέρει. Και πηγαίνει στα Lidl για να βρει ψάρια ολόφρεσκα, καθαρισμένα και έτοιμα για μαγείρεμα.
1: Αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατεύσετε το περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφής της Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα απολαμβάνετε απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Έτσι λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξαναγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ανακαλύψτε τον κόσμο της Rainbow Waters.
0: Αρίσταρχε, καλημέρα και σε σένα. Ναι, όπως είπαμε, σε λίγο παιδιά, μέχρι και τις 11 είναι η εκπομπή σήμερα, οπότε έχουμε άπλετο χρόνο. Καλημέρα και στην Αναστασία, η οποία αναρωτιέται αν γίνεται κάτι στα σημεία ανακύκλωσης και γέγονται το ένα μετά το άλλο. Το λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, νομίζω, με την Αμαλία. Περίπου μία στις 6 μονάδες στην Ελλάδα ανακύκλωσης τα τελευταία χρόνια έχει καεί. Έχει πάρει φωτιά, έχει καεί. Κάτι, παιδιά, γίνεται εκεί πέρα. Πάντως δεν μπορεί να είναι σύμπτωση. Δηλαδή καίγεται η μία μονάδα ανακύκλωσης μετά την άλλη. Κάθε λίγο και λιγάκι έχουμε μία φωτιά. Και εμένα είναι κάτι το οποίο με ενοχλεί ιδιαίτερα, γιατί έχω μπει σε αυτή τη διαδικασία. Έχω αποκτήσει αυτή την κουλτούρα, δηλαδή, της ανακύκλωσης. Ξεχωρίζω τα απορρίμματα στο σπίτι. Άμα δεις, τα κανονικά σκουπίδια που λέμε που βγάζουμε, ας πούμε, καθημερινά, είναι μια μικρή σακουλίτσα. Όλα τα υπόλοιπα είναι που γεμίζουμε, είναι η ανακύκλωση. Και κάθομαι και τα πλένω, τα ξεπλένω, ξέρεις, να μην έχει υπολείμματα τροφών, υγρών κτλ. Τα μαζεύω λοιπόν και πάω και τα βάζω στο μπλε κάδο κανονικά. Όταν ακούς μετά κάθε λίγο και λιγάκι ότι παίρνει και μία φωτιά, απογοητεύεσαι. Λες, ρε παιδί μου, εγώ τι κάνω τελικά.
1: Γιατί τα ανακυκλώνω, για ποιον?
0: Ακριβώς. Δημήτρη, μεγάλη ανησυχία έχεις με τα ΣΥΚΑ. Τώρα μας ρωτάς και για τις τιμές. Στην αρχή μας ρώτησες πότε βγαίνουν, τώρα μας ρωτάς και για τις τιμές. Δεν έχουμε τόσες λεπτομέρειες. Αν κάποιος, παιδιά, έχει αγοράσει ΣΥΚΑ, ας μας πει, ας πούμε, σε τι τιμή τα βρήκε, να φύγει και η απορία εδώ πέρα του φίλου μας του Δημήτρη. Εγώ πάντως δεν τα τρώω τα ΣΥΚΑ, αγαπητέ φίλε. Τρώω μόνο τη σως. Αυτό το που βάζουμε από πάνω, ξέρεις, τη σαλάτα, έτσι, καμιά μπαλσάμικο από ΣΥΚΑ και τα λοιπά. Σίκο,
1: ναι.
0: Πω, πεθαίνω με αυτό, πραγματικά. Άντε και πάνω από τη φέτα, την τηγανητή, ξέρεις, με ΣΥΚΑ μαρμελάδα,
1: ναι,
0: μέχρι εκεί.
1: Πάρα πολύ ωραία και αυτό.
0: Ναι, ναι, ωραία.
1: Αλλά δεν ξέρω πόσο έχουν, γιατί εγώ τα πήρα από τη ΣΥΚΑ μου, όπως προείπα. Εμένα μου αρέσουν, τα τρώω και έτσι, δηλαδή, χωρίς να είναι μαρμελάδα ή στο μπαλσάμικο.
0: Καλημέρα Μαρία, ναι, να πας και να αγοράσεις τα ψαράκια σου από τα Lidl και να με καλέσεις για να τα φάμε μαζί. Άντε καλοφάγωτα. Νάτος ο Κωνσταντίνος, 22 ευρώ το κιλό χθες, τα ΣΥΚΑ.
1: 22 ευρώ το κιλό.
0: Κωνσταντίνε, για τα ΣΥΚΑ τα έγραψε αυτό ή για τίποτα άλλο? Για δώσε μια διευκρίνηση τώρα, γιατί μου ήρθε λίγο απότομο. Έχουν φτάσει και τα ΣΥΚΑ 22 ευρώ το κιλό? Πάει παιδιά, καήκαμε. Το επιβεβαιώνει, για τα ΣΥΚΑ μου λέει. Άσε να λείπει, τρώμε τίποτα άλλο. Προς το παρόν, Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο, ενημέρωση για την κίνηση. Τι γίνεται, Παναγιώτη, είναι καλύτερα τα πράγματα, βελτιώθηκε η κατάσταση?
2: Καλημέρα και πάλι, όχι.
0: Να σου πω. Έλα, άντε, πες τα.
2: Θα πούμε αρκετά και αυτή την ώρα.
0: Το καταλάβαμε.
2: Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι. Με τεμποδίων διεξάγεται την κυκλοφορία στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο και στο ρεύμα εξόδου από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κόκκινο είναι το καθοδικό ρεύμα της Ιεράς Οδού από Θιβών μέχρι Ελαιώνα και το ανωδικό στο ύψος του Εγάλεο. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνια, σε Σταδίου και Μάρνη. Πυκνή ροή στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, σε Αγία Παρασκευή Χολαργό και στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη, από Καρέα μέχρι Βύρονα και στο ύψος του Παπάγου. Καθυστερήσεις σημειώνονται ανατμήματα στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα. Με χαμηλές ταχύτητες εξακολουθούν να κινούνται τα οχήματα στα δύο ρεύματα της Πειραιώς, σε Μοσχάτο και Φάληρο. Πάμε και παραλιακά, η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος, από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Μοσχάτου. Κατάμεστοι παραμένουν οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Αρκετές καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό και υπόσχομαι ολοκληρώνω, άνω των 30 λεπτών από Φιλής ως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. 5 έως 10 λεπτών οι καθυστερήσεις από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 10 με 15 λεπτών οι καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Να σε καλά, Παναγιώτη Βολάνη, μας υποχρέωσες.
2: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Ο Νίκος από την άλλη θέλει φωτό με Βολάνιο, λέει, πριν από την Παρασκευή. Ναι, γιατί ο Βολάνιος βγαίνει και εκείνος την Παρασκευή σε άδεια, οπότε θα τον χάσετε ολόκληρο τον Αύγουστο. Α, βγάζει τώρα ο Θοδωρής Αξελός, βγάζει φωτογραφία Βολάνιο, παιδιά, τώρα από το στούντιο την ώρα της δράσης. Όπου θα ανέβει στα social media.
2: Όχι, όχι.
0: Έχει να γίνει χαμός, θα γίνει Βολάνιε. Καλημέρα και στον Κώστα, δεν ξέρω, λέει, από Σίκα, από Μούσμουλα, λέει, αν θέλεις. Καλημέρα και στον Παντελή. Τι εννοείς, λέει, τα Σίκα είναι δωρεάν. Πας κάτω, λέει, από το δέντρο και μαζεύεις. Τα 22 ευρώ είναι για τους χαζούς. Κάτσε, ρε Παντελή, είναι τόσο απλό, δηλαδή. Παλιά, ναι, υπήρχαν Σίκες. Εγώ θυμάμαι στη γειτονιά μου, παιδιά, μόνο στο στενό το δικό μου, εκεί, πόσο είναι, τα 50 μέτρα, είχε τρεις Σίκες. Τρεις. Μετά γκρεμίστηκαν όλες οι μονοκατοικίες, φύγανε όλα αυτά, είναι παντού πολυκατοικίες, πλέον δεν υπάρχει. Α, έχει μείνει μία. Α, τώρα που το σκέφτηκα, έχει μείνει μία απέναντι.
1: Θα πας να...
0: Εγώ δεν τα τρώω, αλλά για τους άλλους, ναι. Καλημέρα και στο Μαρίνο, Σίκα Κίμης, λέει, 19 και 80. Καρύδια με μέλι, καλύτερο για τον άντρα. Μάλιστα, να σε καλά, Μαρίνο.
1: Μπήκα στο ποσοκάνει.gr να δω μήπως σε άλλο. Δεν έχει φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Έχει μόνο συσκευασμένο, οπότε δεν την έχει την τιμή των Σίκων.
0: Ο Αντώνης λέει: καλό παιδί φαίνεται ο Βολάνιος, αλλά αυτή η φράση του ουρές χιλιομέτρων, ρε φίλε, είναι μαχαιριά. Έχεις δίκιο, Αντώνη. Όπως και το άλλο που λέει: το απροσπέλαστος ο Κηφισό, όταν ξεκινάει και ρίχνει το απροσπέλαστος, λέω: τα πιάσαμε τα λεφτά μας. Ο Δημήτρης βέβαια έχει μια άλλη τοποθέτηση για το θέμα των Σίκων. Με 22 ευρώ το κιλό, λέει, έχεις πάει τουαλέτα πριν ακόμα τα φας. Ο Κωνσταντίνος διαμαρτύρεται για τις τιμές στην Αλόνισο. 2,5 ευρώ η βενζίνη, λέει, στην Αλόνισο. Αλλά δεν σας είπαν ότι πουλάνε τη ρόπιτα Αλονίσου 15 ευρώ το κομμάτι. Δεν ξέρω, φίλε, δεν έχω πάει στην Αλόνισο, δεν έχω προσωπική άποψη, αλλά δεν φαντάζομαι ότι είναι το μοναδικό νησί που είναι ακριβό ή ότι είναι περισσότερο ακριβό από τα υπόλοιπα. Καλημέρα και στον Γιάννη που μας στέλνει το μήνυμα για το ράδιο στην Κρήτη. Θα το κοιτάξουμε και σε ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Καλημέρα και στην Μιμίκα. Να είσαι καλά. Στην Πάτρα, λέει, ένα μήνα πριν που πήρα τα πρώτα όταν είχαν βγει, είχαν 4 ευρώ το κιλό. Ορίστε, ρε παιδιά.
1: 20 ευρώ το κιλό τα Σίκα. Τι, από τι Σίκα είναι?
0: Στην Πάτρα είναι 4 ευρώ.
1: Με χρυσότητη μποτίζανε τη Σίκα αυτή και έχει 22 ευρώ το κιλό.
0: Έλατε. Πάμε, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφω.

0: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
1: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
2: Πάρε Στρώμα.
1: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
2: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
1: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
0: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
3: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
4: Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 329643 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
5: Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματος μας.
6: Ανδρέας Ζησιμόπουλος.
5: Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
7: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
8: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
9: Είμαι ο Αχιλλέας Ζωδίτης. Και κάθε μεσημέρι, 1 με 2, θα λέμε όσα δεν σας είπαν και όσα δεν ακούσατε. Στη συχνότητα του Antenna Radio Patras, στους 105,3.
10: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας επιστρέφει με το «Εξωγήινος η επιστροφή». Ατάκες από άλλη διάσταση. Αυτοσχεδιασμοί χωρίς βαρύτητα. Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο σχολείο Βαμβακούς. Είσοδος 15 ευρώ. Κρατήσεις vambakourevival.org. Μη χάσετε την προσγείωση. Το διαστημόπλιο της κωμωδίας προσγειώνεται στον Πάρνωνα. Διοργάνωση Βαμβακού Revival. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αναβίωσης της Βαμβακούς.

0: Αυτό ήταν. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
1: Στο μικρόφωνο ο Φοδωρής Αξελός. Μένεται η φωτιά στην Πάρο, η οποία καίει σε μεγάλη έκταση. Για την κατάσβεση επιχειρούν ισχυρές επίγειες και νέες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Μέχρι στιγμής έχουν εκκοινωθεί συνολικά 9 οικισμοί. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Περισσότερα στο real.gr. Σε κατοικών περιορισμό τέθηκε ο άνδρας που κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη της διασώστριας στη Σύρο. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η σύζυγός του. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή μετά τις επιθέσεις των φρόντων της Επανάστασης σε 3 τάνκερ στα στενά του Ορμούς και την εκτόξευση πυράβλων κατά αμερικανικών βάσεων, οι οποίοι σύμφωνα με την Ουάσιγκτον αναχαιτίστηκαν.
0: Αντένα Πάτρας 105,3. Καμένη λαμπά, μήλες πολλά, φλωράτος φως ξανά.
2: Το ξεχάσαμε.
3: Ποιο ξεχάσαμε, το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα, το ξεχάσαμε ανοιχτό.
3: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
2: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασες.
5: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Βημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Βημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.

0: Πρόσεξε να δεις τώρα τι έχει γίνει, Κασιανή. Σήμερα μέσα σε όλα τα άλλα είναι η Παγκόσμια ημέρα τίγρης. Λέω λοιπόν στον Αντώνη απέναντι, βάλε το Eye of the Tiger τώρα που θα επιστρέψουμε για να πούμε για την Παγκόσμια ημέρα τίγρης. Και εκείνος κάνει το λάθος και ψάχνει στη δική μου μπάνκα και όχι στην μπάνκα γενικά του σταθμού. Υπάρχει μια μπάνκα που λέει Καλαμαράκης. Γράφει Eye of the Tiger, το βλέπει σαν τίτλο, το βάζει. Πού να ξέρει ο άνθρωπος τώρα τι Eye of the Tiger θα είναι αυτό. Και το αποτέλεσμα είναι αυτό που ακούτε στα αυτιά σας. Παγκόσμια ημέρα τίγρης λοιπόν σήμερα, στόχος η προώθηση ενός παγκόσμιου συστήματος για την προστασία της τίγρης που απειλείται με αφανισμό. Κάθε χρόνο λοιπόν στις 29 Ιουλίου αυτή η ημέρα για την ευαισθητοποίηση και την προστασία της τίγρης που απειλείται με αφανισμό. Υπάρχουν όμως και κάποιες τίγρες οι οποίες δεν απειλούνται με αφανισμό. Ίσα ίσα που έχουν ανακάμψει και έχουν γίνει τίγρες ανάπτυξης.
1: Χθες οι Financial Times γράψανε ίσως την πιο συγκλονιστική φράση που αν την έλεγα εγώ θα μου λέγατε, βρε Άδωνη, μην είσαι υπερβολικός. Ακούστε τι έγραψαν οι Financial Times. Ότι η Ελλάδα, λέει, από παρίας των επενδύσεων έχει μεταβληθεί, χάρη μου, στην τίγρη της ανάπτυξης της Ευρώπης. Στην τίγρη των επενδύσεων της Ευρώπης. Και αυτό γράφει το νούμερο ένα οικονομικό έντυπο του πλανήτη Γη.
0: Έχουμε γίνει τίγρης, παιδιά. Όλοι τίγρης είμαστε, έτσι. Για να μην ξεχνιόμαστε. Είμαστε τίγρης της ανάπτυξης. Υπάρχουν και κάποιοι που δεν φοβούνται ούτε τις τίγρες, ούτε τα λιοντάρια. Είναι ατρόμητοι, δηλαδή τα πάνε καλά με τα άγρια θηρία.
2: Δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει την ψυχολογία μου. Νομίζετε ότι εγώ θα φοβηθώ από κάτι τέτοια?
3: Εγώ δεν τα φοβάμαι τα λιοντάρια. Ο Αλέξης έχει πάει 2 φορές στη ζούγκλα.
4: Στα λιοντάρια?
3: Βέβαια, λιοντάρια και τίγρες.
4: Όπω και δεν φοβήθηκε.
2: Νομίζετε ότι εγώ θα φοβηθώ από κάτι τέτοια?
4: Ο Αλέξης δεν φοβάται.
0: Ο Αλέξης δεν φοβάται. Έχει πάει 2 φορές στη ζούγκλα και τα έχει βάλει και με τα λιοντάρια και με τις τίγρες. Σήμερα λοιπόν που είναι η Παγκόσμια ημέρα για την τίγρη. Τελείωσε ευτυχώς. 35 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης. Θες περισσότερο καλοκαίρι? Τότε θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις. 8 παρά 20 το πρωί, 11 το πρωί και 2 και 20 το μεσημέρι προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της SeaJets. Από 28 ευρώ για άνδρο σε 1 ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες, Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. SeaJets και κερδίζεις καλοκαίρι. 28 ευρώ τώρα για άνδρο σε 1 ώρα και 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες. Μια χαρά μου ακούγεται.
5: Σας φέρνω ένα τόσο μεγάλο νέο που ακόμα κι εσείς θα πείτε αλληλούια. Με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ, μπορείς να αποκτήσεις φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Και τα καλά δεν τελειώνουν εδώ, γιατί και τη συντήρηση και την ασφάλιση τα αναλαμβάνει ποιος άλλος, η ΔΕΗ. Εγώ χαίρομαι τον ήλιο, ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Τι περιμένετε? Μπείτε και εσείς στο day.gr, ενημερωθείτε και πείτε και εσείς αλληλούια.
0: Καλημέρα στο Σταύρο στα Γιάννενα. Χθες με επίκεντρο, λέει, την Ελεούσα Ιωαννίνων, 7 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης, έγινε σεισμός 5 ρίχτερ επιφανειακός, με αποτέλεσμα να κοιμηθεί κόσμος στις πλατείες και να υπάρξει πανικός. Όντως υπήρξε αυτή η σεισμική δόνηση στα Ιωάννινα, υπήρξε και άλλη μία στη Σκόπελο, πάλι κατά τη διάρκεια της νύχτας, που προκάλεσαν ανησυχία, αλλά από ό,τι φαίνεται από την εξέλιξη του φαινομένου μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να υπάρχει ανησυχία για κάτι μεγαλύτερο.
5: Ναι, γιατί μετασυσμή είναι αρκετά μικρότερη από τον αρχικό σεισμό. Όντως αυτός ο σεισμός στην Ήπειρο έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην περιοχή και ανησύχησε τους κατοίκους. Ο άλλος στη Σκόπελο δεν έγινε ιδιαίτερα αισθητός, δεν ανησύχησε τόσο. Οι ειδικοί λένε ότι δεν είναι ένα φαινόμενο που αναμένεται να κάνει μεγαλύτερο σεισμό δεδομένων των μετασεισμών που είναι μικρότεροι.
0: Και βέβαια από την άλλη είχαμε αυτή την πολύ μεγάλη ισχυρή δόνηση στην Ιαπωνία, 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, 13 νεκροί μέχρι τώρα στην Ιαπωνία, ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν και πολλοί αγνοούμενοι από την κατάρρευση ενός εμπορικού κέντρου αλλά και κατοικιών. Αυτό είναι γεγονός, δηλαδή όταν ακούσει για την Ιαπωνία σεισμούς που να έχει νεκρούς και αγνοούμενους, σου προκαλεί εντύπωση γιατί είναι μια χώρα η οποία είναι πάρα πολύ καλά δομημένη, οργανωμένη στην αντιμετώπιση των σεισμών, αλλά αυτός ο σεισμός 7,1 είχε αυτά τα τραγικά αποτελέσματα στην Ιαπωνία.
5: Έχουν τον καλύτερο αντισεισμικό σχεδιασμό στον κόσμο, λόγω και της περιοχής που δίνει μεγάλους σεισμούς. Αλλά όταν βλέπεις καταστροφές μέχρι και στην Ιαπωνία από μεγάλους σεισμούς, ανησυχείς για το τι μπορεί να συμβεί σε μια χώρα σαν τη δική μας, που ο αντισεισμικός σχεδιασμός άργησε να μπει στην κουλτούρα μας.
0: Πάμε τώρα και στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο συστήνει νέους φορείς για τη διαχείριση και οργάνωση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο χθες ψηφίστηκε επί της αρχής, έχει προκαλέσει την οργή της αντιπολίτευσης και την πολύ σκληρή κριτική, και όχι μόνο της αντιπολίτευσης αλλά και των ανθρώπων οι οποίοι δραστηριούνται στον χώρο του πολιτισμού και των ξεναγών και άλλων ανθρώπων οι οποίοι εργάζονται σε αρχαιολογικούς χώρους, οι οποίοι κατηγορούν την κυβέρνηση για ξεπούλημα της πολιτιστικής κληρονομιάς. Υπήρξε λοιπόν χθες αντιπαράθεση στη Βουλή για το θέμα. Πρώτα θα ακούσουμε λοιπόν από την πλευρά των κομμάτων της αντιπολίτευσης τον κύριο Χριστίδη από το ΠΑΣΟΚ, τη Σεμίνα Διγενή από το Κομμουνιστικό Κόμμα, την κυρία Δούρου από το ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Χίτα από την Ελληνική Λύση, τον κύριο Νατσιό από την Νίκη και την κυρία Τζόρζια Κεφαλά από την Πλεύση Ελευθερίας.
6: Αλλάζετε τη φιλοσοφία της διαχείρισης. Τα μνημεία τα αντιμετωπίζετε όλο και περισσότερο με την έννοια της περιουσιακής αξιοποίησης, τους επισκέπτες ως πελάτες, την πολιτιστική πολιτική ως μια καθαρά εμπορική στρατηγική, και αυτή είναι μια διαφωνία την οποία οφείλουμε να την παρουσιάσουμε σήμερα σε αυτή εδώ την αίθουσα.
7: Έχουμε ένα νομοσχέδιο που βάζει τιμοκατάλογο στη μνήμη, επιχειρηματικό σχέδιο στα μνημεία και τοποθετεί χορηγό στην ιστορία.
8: Μια κυβέρνηση που και με το σημερινό νομοσχέδιο βάζει ένα ακόμα καθοριστικό λιθαράκι στην επιχείρηση που ξεκίνησε το 2019, και να μου επιτρέψετε να δανειστώ τον τίτλο «Τι ωραίο πιάτσικο, ε!»
9: Τα μνημεία της Ελλάδος δεν είναι σκηνικό. Αυτό είναι δική μας άποψη. Ούτε για γάμους, ούτε για σουαρέ, ούτε για γαστρονομικές εμπειρίες.
10: Τον πολιτισμό αυτό εσείς, εξαντλημένοι από την συνεχή υποτέλεια σε ιδιωτικά συμφέροντα, τον παραδίδετε στους κερδέμπορους της αγοράς, για να ευγεί αληθινός ο λόγος ότι σημά η μέρα όπου το κάλος θα παραδοθεί στις μύγες της αγοράς.
11: Η αντιπολίτευση, οι εργαζόμενοι άνθρωποι λοιπόν των τεχνών, στέκονται απέναντι στο νομοθετικό έκτρωμα.
0: Αυτές λοιπόν ήταν οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για το πολυνομοσχέδιο. Να ακούσουμε και τις τοποθετήσεις από την πλευρά της κυβέρνησης, της Υπουργού Πολιτισμού, της κυρίας Μενδώνη και του κυρίου Κερίδη.
12: Ακούω να λέγονται διάφορα πράγματα και διαβάζω. Ο Παρθενώνας εκποιείται. Ο Παρθενώνας το σφυρί. Ο Παρθενώνας είναι ένα τεράστιο σύμβολο που δεν επιτρέπεται σε κανέναν να τον ευτελίζει και να τον εργαλειοποιεί.
13: Το να παριστάνει η αντιπολίτευση ότι όλα είχαν καλώς μέχρι το 2019 είναι τουλάχιστον υποκριτικό και απολύτως βέβαια ψευδές. Από εκεί και πέρα, το να συστήσεις μια ανώνυμη εταιρεία στην οποία θα αναθέσεις κάποια συγκεκριμένη καθήκοντα δημοσίου χαρακτήρα ανώνυμη εταιρεία με μοναδικό μέτοχο το δημόσιο, να το υπογραμμίσουμε αυτό, είναι το απολύτως φυσιολογικό και απαραίτητο.
0: Αυτά λοιπόν υπόθηκαν χθες στη Βουλή. Τι γίνεται λοιπόν τώρα? Συστήνεται μια εταιρεία, μια ανώνυμη εταιρεία που θα είναι ο βασικός εκτελεστικός και επιχειρησιακός βραχίωνας του ΟΔΑΠ. Ο ΟΔΑΠ είναι ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων. Θα αναλαμβάνει την υλοποίηση έργων και δράσεων που σχετίζονται με την ανάπτυξη, την προβολή και εμπορική αξιοποίηση των πολιτιστικών πόρων, ενώ θα λειτουργεί για λογαριασμό του ΟΔΑΠ και θα είναι υπό την εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού. Από την άλλη πλευρά, δεν μεταφέρονται σε αυτή τη νέα εταιρεία αρμοδιότητες όπως είναι η κήρυξη και ο χαρακτηρισμός μνημείων, ανασκαφές, εγκρίσεις επεμβάσεων σε μνημεία και την επιστημονική προστασία και τη συντήρηση των αρχαιοτήτων. Εκεί λοιπόν που γίνεται η συζήτηση είναι το εύρος των επιχειρησιακών αρμοδιοτήτων που θα έχει αυτή η νέα εταιρεία. Για παράδειγμα, αν στο μέλλον ένας αρχαιολογικός χώρος χρειαστεί να έχει ένα νέο αναψυκτήριο, να έχει ψηφιακές εφαρμογές, να γίνονται εκδηλώσεις, να γίνονται χορηγίες ή συνεργασίες με τρίτους, αυτός λοιπόν ο νέος οργανισμός θα έχει πολύ πιο ενεργό ρόλο στην υλοποίηση αυτών των δράσεων. Τα ερωτήματα τουλάχιστον από τη δική μου πλευρά είναι τι είδους έλεγχο θα ασκεί το Υπουργείο Πολιτισμού στη νέα εταιρεία στην πράξη και το δεύτερο, εάν υπάρχουν οι δικλείδες ώστε οι αποφάσεις να λαμβάνονται πρώτα με επιστημονικά και πολιτιστικά κριτήρια και όχι κυρίως οικονομικά.
5: Ουσιαστικά αυτό θα κάνει η Hellenic Heritage, έτσι θα ονομάζεται αυτή η ανώνυμη εταιρεία. Θα διαχειρίζεται την ψηφιακή πύλη, τα συστήματα των εισιτηρίων, θα κάνει την εμπορική στρατηγική, ουσιαστικά το management, να το πούμε έτσι, των μνημείων. Αυτό που είπε ο κύριος Κερδής ότι θα συμμετέχει μόνο το δημόσιο, υπάρχει στο νομοσχέδιο, γράφει ότι το ποσοστό συμμετοχής του δημοσίου δεν μπορεί να υποχωρήσει κάτω από το 90% του μετοχικού κεφαλαίου. Νομικά δηλαδή το 90% θα είναι πάντα στο δημόσιο. Βέβαια αυτό μπορεί να αλλάξει σε ένα επόμενο νομοσχέδιο, αλλά προς το παρόν το 90% του μετοχικού κεφαλαίου θα ανήκει στο δημόσιο. Και θα εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού, όπως είπες και εσύ, και θα έχει διάρκεια 50 ετών αυτή η Hellenic Heritage, η εταιρεία, η ανώνυμη που δημιουργείται αυτή τη στιγμή για τη διαχείριση των μνημείων. Δεν καταλαβαίνω τον λόγο για τον οποίο πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, δεν μπορεί το δημόσιο να διαχειριστεί τα μνημεία και πρέπει να βάλει κάποιον ιδιώτη μέσα να αναλάβει το εμπορικό κομμάτι.
0: Κοίταξε, δεν λέει για ιδιώτη. Λέει για μια ανώνυμη εταιρεία που θα είναι του δημοσίου, με μέτοχο 90% το δημόσιο. Λέει για καλύτερη διαχείριση των πόρων οι οποίοι προκύπτουν από τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Εγώ σου είπα και πάλι, έχω τα ερωτήματα, είναι τι έλεγχος θα είναι αυτός που θα ασκεί το Υπουργείο Πολιτισμού πάνω σε αυτήν την εταιρεία και ταυτόχρονα εάν τα κριτήρια θα είναι κυρίως πολιτιστικά και επιστημονικά και όχι κυρίως οικονομικά. Αυτό είναι εγώ που θα ήθελα να γίνει πιο ξεκάθαρο, στην παρούσα φάση τουλάχιστον. Βέβαια, ακούσατε και τις δύο απόψεις. Ακούσατε και την αντιπολίτευση, η οποία κάνει λίγο για ξεπούλημα πολιτιστικής κληρονομιάς και ιδιωτικοποίηση. Ακούσατε και την κυρία Μενδώνη που λέει ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο και τον κύριο Κερίδη που λέει ότι ήταν ανάγκη να δημιουργηθεί μια τέτοια εταιρεία για τη διαχείριση των πόρων και όχι των μνημείων.
5: Δηλαδή, αν αυτή η εταιρεία αύριο αποφασίσει ότι δεν βγαίνει, δεν είναι σωστός ο τρόπος που διαχειρίζονται τα χρήματα και ότι για να ανακάμψουμε ή για να μπορεί να βγαίνει κέρδος, ας πούμε, πρέπει να γίνει μια αύξηση στα εισιτήρια 10%. Μπορεί να αντιτεθεί σε αυτό το Υπουργείο Πολιτισμού, ή θα είναι ο ποδιοπομπέος τράγος και θα πούν ότι, α, ναι, αυτή η εταιρεία που τα διαχειρίζεται πλέον αποφάσισε ότι 10% αύξηση στα εισιτήρια, ας πούμε, είναι αναγκαία αυτή τη στιγμή.
0: Αυτά μένουν να διευκρινιστούν και φυσικά θα το παρακολουθούμε το θέμα και όχι μόνο εμείς, και η αντιπολίτευση θα το παρακολουθεί και φαντάζομαι ότι κάθε φορά που θα προκύπτει κάποιο θέμα θα υπάρχουν και οι ανάλογες αντιδράσεις. Καλημέρα στον Αλέξη. Η εταιρεία λένε του δημοσίου. Αντίστοιχες αντιδράσεις υπήρξαν και παλιά με το ΤΑΔΑΠΕΑ και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του δημοσίου, τα οποία πραγματοποίησαν το μεγαλύτερο αναστηλωτικό έργο μέχρι σήμερα. Καλημέρα στον Αλέξη, καλημέρα στον Γιώργο, ο οποίος βλέπει συμφέροντα πίσω από όλα αυτά. Καλημέρα και στη Μέρη. Θα ήταν ωραία, λέω, να υπήρχε ένας δημοσιογράφος που να ρωτούσε τα κυβερνητικά στελέχη γιατί διαμαρτύρονται όταν οι Βρετανοί κάνουν πάρτι μπροστά από τα ελληνικά εκθέματα την ώρα που οι ίδιοι κάνουν τα ίδια και χειρότερα. Είναι αυτός ο φόβος, λοιπόν, αυτή η συζήτηση που έχει ξεκινήσει για το ενδεχόμενο εκμετάλλευσης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Από την πλευρά βέβαια του Υπουργείου διαψεύδεται κάτι τέτοιο και κάνουν λόγο αποκλειστικά και μόνο για καλύτερη διαχείριση των πόρων οι οποίοι προέρχονται από την διαχείριση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Και η Εύελιν Οι άνθρωποι λέει είναι επικίνδυνοι, θα πουλήσουν και την Ακρόπολη. Καλημέρα και σε σένα, Εύελιν. Είναι λοιπόν οι απόψεις οι οποίες καταγράφονται. Και συμπληρώνει στη Δήλο, για παράδειγμα, οι εταιρείες που εκμεταλλεύονται το χώρο για τις εκδηλώσεις. Οι πόροι, λέει, αυτοί είναι πάνω από 250 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Δεν το γνωρίζω το νούμερο. Αν έχεις εσύ στοιχεία, μπορεί και να είναι και έτσι. Δεν θέλω να το αμφισβητήσω. Είναι θέμα πάντως. Είναι θέμα το οποίο θα πρέπει να το παρακολουθήσουμε και είναι θέμα που θέλει και ξεκάθαρες απαντήσεις. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 4368 25.
1: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610 22 26 48 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
2: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
3: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 2610-5255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
4: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
5: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
4: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
5: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφουλιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
6: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
7: Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το home cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το home cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
8: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
7: Στο Δούβρι υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρις.
10: Ανταμείβησε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Αντένα Radio. Και αυτό το καλοκαίρι. Συντονισμένος μαζί σου.
1: Των Χανίων στους 89,6. Και αυτό το καλοκαίρι ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Πάρα πολλά τα μηνύματα και για το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού. Θα διαβάσουμε τα περισσότερα από αυτά και στην επόμενη ώρα της εκπομπής. Όπως πάρα πολλά μηνύματα και για τα ΣΥΚΑ. Κοίταξε να δεις τώρα νέο μέτωπο που ανοίξαμε, παιδιά, με τα ΣΥΚΑ. Και τις τιμές που υπάρχουν έτσι όπως τις καταγράφετε εσείς. Να μεταφέρουμε μόνο ένα μήνυμα του Σωτήρη, ο οποίος λέει: παιδιά, αυτό το χάλι με τα διόδια στο άκτιο εδώ στην Πρέβεζα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει πομπός για διέλευση και οι ουρές είναι τεράστιες. Μαύρα χάλια. Καλό καλοκαίρι. Προφανώς πάνε οι οδηγοί να περάσουν. Δεν υπάρχει πομπός και πάνε όλοι.
1: Από τη...
0: κανονικά στα γκισέ. Ναι. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν τεράστιες ουρές και μιλάμε τώρα και για ημέρες που υπάρχει μεγάλη έξοδος.
1: Είναι προς τα εκεί στη Βόνιτσα να περάσεις και για τη Λευκάδα και για την Πρέβεζα. Οπότε έχουν και μεγάλο τουριστικό ενδιαφέρον περιοχές αυτές και λογικό είναι να σχηματίζονται ουρές.
0: Καλημέρα, φίλε, και καλό κουράγιο. Και άλλο ένα μήνυμα από το Σοκράτη, αυτή τη φορά από Χανιώτη Κασάνδρας Χαλκιδικής. Από χθες το απόγευμα, λέει, μέχρι και τώρα δεν υπάρχει σταγόνα νερό. Η περιοχή βουλιάζει από επισκέπτες, τουρίστες. Η υπηρεσία ίδρευσης δεν έχει κάνει κάποια ανακοίνωση και φυσικά κανείς δεν απαντάει στα τηλεφωνήματα. Στην περιοχή λοιπόν της Κασάνδρας, Χανιώτη Κασάνδρας Χαλκιδικής, από χθες το απόγευμα μέχρι και τώρα οι άνθρωποι δεν έχουν νερό. Επίσης, στο φουλ τη σεζόν και με χιλιάδες επισκέπτες να βρίσκονται στην περιοχή. Καμία ανακοίνωση, κανένας δεν απαντάει και στα τηλέφωνα. Άκρος ελληνικό και συνηθισμένο. Πάμε τώρα και στην χυδαία επίθεση, τη νέα χυδαία επίθεση που εξαπέλυσε χθες ο βουλευτής Δημήτρης Κυριαζίδης κατά της ζωής Κωνσταντοπούλου. Πήρε χθες το λόγο λοιπόν κατά τη συζήτηση αυτού του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Πολιτισμού και πέρα από αυτή την τοποθέτηση που έκανε για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, είχε πάλι την επιθυμία να αναφερθεί στην ζωή Κωνσταντοπούλου και στην επίθεση που είχε προηγηθεί. Ο ίδιος είπε ότι είχε εκφράσει ευχή τότε να υπενθυμίσουμε στους ακροατές ότι τότε από το βήμα της Βουλής, μιλούσε η κυρία Κωνσταντοπούλου και εκείνος ήταν κάτω στο έδρανο, της είχε πει άντε να κάνεις κανένα παιδί ή υιοθέτησε. Χθες λοιπόν είπε ότι αυτό ήταν ευχή, ότι είχε εκφράσει μια ευχή. Για να ακούσουμε λοιπόν τι συνέβη χθες στη Βουλή.
2: 10 μήνες τώρα και στην Ολομέλεια αλλά και στις επιτροπές δέχουμε μία επίθεση, θα έλεγα εξυβριστική, συκοφαντική. Και βεβαίως αναφέρομαι στην κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Προσπάθησε να αλλοιώσει, να παρεμηνεύσει, να νοθεύσει μία αναφορά μου, μία ευχή. Αποτέλεσα το στοιχείο της ευγένειας με την έννοια της εύκολης τηλεθέας και ακροματικότητας. Μια ευχή εξέφρασα όταν πήγε να εκμεταλλευτεί πάλι τα παιδιά. Εύχομαι, λέω.
3: Παρακαλώ, παρακαλώ, ελάτε κύριε κύριε. Κύριε Κυριαζίδη, κύριε Κυριαζίδη, παρακαλώ.
2: Αναφορικά με τις ύβρις της συγκεκριμένης κυρίας που μεγάλωσε μέσα στη Χλίδα Αμεροκανατραφίσα.
3: Περιμένω να ακούσω το προσωπικό. Από αυτό θα έπρεπε να ξεκινήσετε. Δεν ξεκινάτε γι' αυτό, σας αφαιρώ το λόγο.
0: Ο κύριος Λαμπρούλης που ήταν προεδρεύων εκείνη τη στιγμή του αφαίρεσε το λόγο και πολύ καλά έκανε, γιατί ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει. Επιμένει στο λάθος και η αιμονή στο λάθος είναι ίδιον των ανόητων. Δεν μπορεί να επιμένει στο λάθος. Έγινε ό,τι έγινε την προηγούμενη φορά, είπε σε αυτό το χιδαίο άντε να κάνεις κανένα παιδί ή υιοθέτησε. Στη συνέχεια αναγκάστηκες να βάλεις την ουρά στα σκέλια. Έτσι και μετά τη διαγραφή η οποία υπήρξε. Τώρα που επανήλθε λοιπόν πάλι στην κοινοβουλευτική ομάδα, πάλι τα ίδια. Και δεν είναι μόνο το περιστατικό με την κυρία Κωνσταντοπούλου, το προηγούμενο. Είναι και με τον κύριο Κασελάκη. Σε τηλεοπτική του συνέντευξη ήθελε να το κάνει και χιουμοριστικά, δεν ήξερε αν θα έπρεπε να τον προσφωνήσει ο ή η σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Δεν είναι ένα λοιπόν το περιστατικό, δεν είναι δύο, είναι τρία τουλάχιστον τα οποία έχουν καταγραφεί. Μετά από αυτό λοιπόν υπήρξε η παρέμβαση του Προέδρου της Βουλής, του Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος τον παραπέμπει στην Επιτροπή Διοντολογίας. Αλλά δεν ξέρω αν αυτό λύνει το πρόβλημα. Φαίνεται ότι ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει το λάθος του, αυτό πιστεύει, αυτό εκφράζει και φαίνεται ότι τίποτα δεν θα τον σταματήσει να συνεχίσει να το εκφράζει.
1: Ξέρετε, μιλάμε για ένα τύπο τώρα που δεν καταλαβαίνει, αυτό που λες δεν καταλαβαίνει, δεν είναι αμετανόητος. Θεωρεί ότι αυτό που είπε ήταν σωστό ή ότι επειδή έχει ακούσει, η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει πει διάφορα, ότι μπορεί να της μιλάει όπως θέλει. Η κυρία Κωνσταντοπούλου όντως έχει εκφραστεί αρκετές φορές με τρόπο που για μένα δεν είναι σωστός. Όμως, όποιος και να είναι αυτός που έχεις απέναντί σου, δεν έχεις το δικαίωμα να του απευθύνεσαι με τέτοια λόγια. Το άντε κάνε κανένα παιδί και υιοθέτησε, είναι μια φράση που δεν επιτρέπεται όχι στο ελληνικό κοινοβούλιο, πουθενά στο, ούτε στο δρόμο, ούτε πουθενά δεν μπορείς να πεις μια τέτοια φράση σε μια οποιαδήποτε γυναίκα. Όσο και να σε έχει εκνευρίσει, ό,τι και να έχει πει για σένα, ό,τι και να λέει οποιοδήποτε για σένα, το να μιλάς με τέτοιο τρόπο δείχνει και το δικό σου ποιόν. Και το ότι δεν το μετανιώνει και συνεχίζει να λέει τα ίδια πράγματα, νομίζω φαίνεται. Δείχνει τον άνθρωπο που είναι, δείχνει το ποιόν του.
0: Να τον χαίρεστε λοιπόν εκεί πέρα στη Νέα Δημοκρατία που επανήλθε και στην κοινοβουλευτική ομάδα. Να ακούσουμε την αντίδραση από την κυρία Μενδώνη, η οποία αντέδρασε και εκείνη άμεσα.
4: Λυπάμαι για όσα ελέγχθησαν για την κυρία Κωνσταντοπούλου, όπως θα λυπόμουν για αν ελέγχονται για οποιοδήποτε αρχηγό και για οποιοδήποτε βουλευτή εδώ μέσα. Δεν είναι δυνατόν να γίνεται αυτή η συζήτηση, όχι γιατί συζητάμε για τον πολιτισμό, αλλά γιατί μειώνουμε το κύρος του κοινοβουλίου. Είτε είναι ο κύριος Κυριαζίδης, είτε ήταν ο κύριος Πολάκης προηγουμένως σε μένα, είναι περίπου το ίδιο.
0: Και πέρα από την αντίδραση της κυρίας Μενδώνη, υπήρξε και αντίδραση και από την κυρία Έλενα Κρήτα, η οποία σηκώθηκε όρθια, σηκώθηκε από τα έδρανα και έβαλε τις φωνές στον βουλευτή Κυριαζίδη και στη συνέχεια ήρθε και η απάντηση από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.
5: Σας ευχαριστώ κυρία Κρήτα που αντιδράσατε και αντιδράσατε, σηκωθήκατε όρθια, σας έβλεπα από το μόνιτο. Σας ευχαριστώ κυρία Υπουργέ, σας είδα ότι βγήκατε έξω από την αίθουσα αγανακτισμένη. Ο Κυριαζίδης δεν είναι κυρία Μοιρά ένα μεμονωμένο περιστατικό, είναι ο καθρέφτης του κυρίου Μητσοτάκη. Η επίθεση ήταν ακραία, ήταν κανιβαλική. Μου έδωσε μία ευχή, δεν το καταλάβαμε όλοι οι υπόλοιποι.
0: Απαράδεκτος, τουλάχιστον απαράδεκτος. Δηλαδή το λιγότερο που μπορείς να πεις είναι αυτό. Η ώρα πλησιάζει 10. Κασιανή μου, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
1: Πάμε και θα επιστρέψουμε μετά τον Θοδωρή Αξέλο.
6: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
7: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
8: Και κάβολο.
7: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
9: Έξοδος 33.
7: Και στο relos.gr.
10: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
11: Konnichiwa.
12: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
13: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
12: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
13: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
12: Οπτικά ιατρού.
13: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
12: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
14: Αγιοκήπους ανατμήματα σε Αθηνών, Συγκρού, Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό από Ζεφύρι μέχρι Νέο Ηράκλειο και στις εξόδους για Λαμία. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία η φωτιά στην Πάρο. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και νεαρές δυνάμεις, καθώς οι ισχυροί άνεμοι που αναμένονται τις επόμενες ώρες αυξάνουν τον κίνδυνο αναζωπηρώσεων. Μέχρι στιγμής έχουν εκκοινωθεί συνολικά 9 οικισμοί μετά από διαδοχικά προειδοποιητικά μηνύματα από το 112. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος εκδόσης πυρκαγιάς σήμερα σε Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Σε κατοίκον περιορισμό τέθηκε ο άνδρας που κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη της διασώστριας στη Σύρο. Το Συμβούλιο Πλημελιωδικών θα αποφασίσει αν θα προφυλεξτεί, καθώς ανακριτής και εισαγγελέας διαφώνησαν. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε μετά την απολογία της η σύζυγός του που κατηγορείται για συνέργεια. Νέα ανάφλεξη καταγράφεται στη Μέση Ανατολή μετά τις επιθέσεις των φρόνων της Επανάστασης του Ιράν σε 3 τάνκερ στα στενά του Ορμούζ και την εκτόξευση πυράβλων κατά Αμερικανικών βάσεων, οι οποίοι σύμφωνα με την Ουάσιγκτον αναχαιτίστηκαν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Σαουδική Αραβία απάντησαν με πλήγματα σε στόχους στο Ιράκ. Άνοδο σημειώνουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τα $85 το βαρέλι. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί στη Λευκοσία η συνάντηση του Γενικού Γραμματέα των ΕΕ Αντώνιο Γκουτέρες με τους Νίκο Χρυστοδουλίδη και του Φαν Έχρι Χιουμάν σε μια νέα προσπάθεια επανέναρξη των συνομιλιών για το Κυπριακό.
6: Χρειάζεται να είσαι Αντένα Πάτρας 105,3. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά σε δύο σημεία στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-434692.
8: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
9: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι.
8: Η feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
14: Ιστορική ημέρα για την ΚΑΕΑΕΚ, καθώς μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου στη Βουλή, το Ολυμπιακό Κέντρο των Άνω Αλιοσίων παραχωρείται και επίσημα για 49 χρόνια στην ομάδα μπάσκετ της Ένωσης. Στο ποδόσφαιρο, στο μεταγραφικό στόχαστρο της ΑΕΚ είναι ο 24χρονος Αγκολέζος Μέσος Μπένι Μουκεντή, που αγωνιζόταν στην πορτογαλική Βιτόρια Γκυμαράες. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
6: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
14: Γενικά ηθρέως με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά και πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Άνεμη μεταβλητή έως 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.
6: Αντένα Πάτρας 105,3.
7: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
10: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
11: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
10: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
11: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
10: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
11: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
10: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
11: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
10: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
15: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημμένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
16: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.

0: τουλάχιστον δεν υπάρχουν απαγορεύσεις ακόμα στα ραδιόφωνα. Από διαχειριστές πνευματικών δικαιωμάτων. Το ζήσαμε και αυτό λοιπόν στην περίπτωση του Μανώλη Μητσιά, που του απαγορεύτηκε να ερμηνεύσει το Γιάννη το Φωνιά από το γιο του Μάνου Χατζηδάκη, που έχει τα πνευματικά δικαιώματα. Τα συζητήσαμε αναλυτικά την πρώτη ώρα, Κασιανή. Ακούσαμε και τον ίδιο τον Μανώλη Μητσιά να μιλάει για μια άθλια πράξη που δεν μπορούσε ποτέ να φανταστεί ότι μπορεί να συμβεί στον ίδιο, και ταυτόχρονα συμπλήρωσε ότι με αυτά που έγιναν ο Γκάτσος και ο Χατζηδάκης θα σηκωθούν από τον τάφο τους. Καλημέρα στον Πάνο μετά. Αυτό λέει. Μετά λέει το περιστατικό με τον Γιάννη το Φωνιά. Μην παίζετε, λέτε, τραγούδια γιατί θα μπλέξετε. Όχι, εκεί ευτυχώς ακόμα δεν υπάρχουν τέτοια θέματα. Καλημέρα, Παναγιώτη. Τρίτη ώρα της σημερινής εκπομπής με την κυρία Κασιανή Βραχά στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Τον κύριο Λάσκαρη Αγοραστόπλεον απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και την κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200 να υποδέχετε τα μηνύματά σας. Όπως κάνουμε και εμείς στο στούντιο atrialfm.gr. Κασιανή, έχουμε κάποιο νεότερο από την Πάρο για την φωτιά?
1: Ο Δήμαρχος Πάρου έκανε κάποιες δηλώσεις νωρίτερα. Είναι πολύ καλύτερη εικόνα, μας το επιβεβαίωσε και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος πυροσβεστικής, ο κύριος Αρτοπιός. Έχουν φτάσει και οι επιπλέον δυνάμεις που περιμέναν το πρωί από τη Ραφίνα, 20 πυροσβέστες. Επιχειρούν πλέον 86 και 7 εναέρια μέσα. Φαίνεται ότι η πυρκαγιά πηγαίνει καλύτερα. Σε ελπίζουμε να μην έχουμε αναζωπήρωση με τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή.
0: Βέβαια, είναι σε επιφυλακή, δεν υπάρχει εφησυχασμός, γιατί λέει από το μεσημέρι ενισχύονται οι άνεμοι, οι οποίοι μπορεί να φτάσουν μέχρι και τα 8 μποφόρ. Οπότε σε επιφυλακή λοιπόν, και ας είναι βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς στην Πάρο. Γενικότερα υπάρχουν αυτά τα μελτέμια που τα συναντάμε κάθε χρόνο αυτή την εποχή στο Αιγαίο και στις Κυκλάδες μας, και γενικότερα θα έχουμε ισχυρούς ανέμους. Η θερμοκρασία σήμερα στην Αττική μέχρι και τους 36 βαθμούς Κελσίου. Από την άλλη, μένονται οι μεγάλες φωτιές στην Ευρώπη, στη Γαλλία και στην Ισπανία. Στην Ισπανία φαίνεται να είναι καλύτερη η εικόνα. Στη Γαλλία ετοιμάζονται για νέες εκενώσεις, αλλά φαντάσου τώρα πόσες μέρες μιλάμε για μια απίστευτη καταστροφή που έχει γίνει και στην Ιταλία και στην Ισπανία.
1: Στην Ισπανία, αν δεν κάνω λάθος, είναι περισσότερο από 1 εκατομμύριο τα στρέμματα που έχουν καεί. 63.000 πολίτες νομίζω έχουν εκενώσει, έχουν φύγει από τα σπίτια τους. Είναι μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά και από ό,τι διάβασα, έχει από την αρχή του έτους στην Ισπανία έχει καεί το εξαπλάσιο σε σχέση με το μέσο όρο των προηγούμενων ετών.
0: Τώρα από τα μηνύματα, από πού να ξεκινήσεις και πού να τελειώσεις. Καλημέρα στη Μιμίκα. Χαρακτηρισμοί πολύ για τον κύριο Κυριαζίδη. Εντάξει, να μην τους μεταφέρουμε γιατί πρόκειται για χαρακτηρισμούς. Καλημέρα στην Αθηνά. Μπράβο, λέει, στον Νικήτα Κακλαμάνη που έκανε το αυτονόητο και έχει παραπέμψει στην Επιτροπή Διοντολογίας τον κύριο Κυριαζίδη. Αλλά ας αναλογιστούμε ότι κάποιοι ψήφισαν αυτόν τον τύπο. Επίσης στη Νέα Δημοκρατία, γιατί του επέτρεψαν να είναι στη Βουλή. Όσο και να διαφωνώ, λέει, με την κυρία Κωνσταντοπούλου, τέτοιες συμπεριφορές δεν έχουν θέση στο ελληνικό κοινοβούλιο.
1: Ήταν μια πολύ λανθασμένη απόφαση αυτή της Νέας Δημοκρατίας να τον επαναφέρει στην κοινοβουλευτική της ομάδα. Είπε αυτή τη φράση που είπε, δηλαδή. Και φαίνεται ότι είναι αμετανόητος. Ήρθε χθες στη Βουλή και είπε ότι ήταν μια ευχή. Ήταν μια ευχή να πει στην άλλη τη γυναίκα πήγε να κάνει κανένα παιδί. Ο άνθρωπος είναι αδιόρθωτος. Δεν έχει θέση στο ελληνικό κοινοβούλιο.
0: Καλημέρα και στον Αντώνη στην Πάτρα. Θα συμφωνήσω μαζί σου ότι και η συμπεριφορά της κυρίας Κωνσταντοπούλου πάρα πολλές φορές δεν είναι η ενδεδειγμένη και εκείνη κάνει ηλεκτρικό μπούλινγκ, ηλεκτρική βία. Συμφωνώ μαζί σου. Δεν έχει, λέει, θέση μια τέτοια συμπεριφορά στο ελληνικό κοινοβούλιο. Άλλο αυτό όμως και άλλο η συγκεκριμένη χυδαία επίθεση που έχει δεχθεί 2 φορές από τον κύριο Κυριαζίδη. Τι να κάνουμε. Σε αυτή την περίπτωση 100% με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Χωρίς αστερίσκους, χωρίς τίποτα. Καλημέρα και στον Δημήτρη. Τελικά, λέει, η ζωή έχει αποδείξει ότι οι γόνοι επιφανών ανδρών είναι ανόητοι. Και ο νόν, νοήτο. Σε ποιον αναφέρεται το μήνυμα? Προφανώς για τις απαγορεύσεις αυτές που συζητάγαμε και νωρίτερα. Καλημέρα και στην Πετρίνα. Τι άλλο θα ακούσουμε, λέει. Πραγματικά θα σηκωθούν από το

0: τάφο τους και εκείνη αναφέρεται στην απαγόρευση προς το Μανώλη Μητσιά. Τι ωραία που ακούμε πρωί-πρωί και τέτοιους ύμνους. Είπαμε σήμερα θα ακούσουμε όσο γίνεται περισσότερο Θεοδωράκη. Ακούσαμε και Χατζηδάκη στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Καλημέρα Πετρίνα μου, να έχεις ένα όμορφο καλοκαίρι. Τώρα στις δύο προηγούμενες ώρες, πέρα από το θέμα της πυρκαγιάς στην Πάρο και το σκηνικό του καιρού, είπαμε για τις τιμές των καυσίμων, περιμένοντας να δούμε και την επιδότηση να μπαίνει σε ισχύ από το Σάββατο, η επιδότηση των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης που θα έχει διάρκεια για όλο τον Αύγουστο. Είπαμε για την συνάντηση του Αντώνιο Γκουτέρες, του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, με τον Νίκο Χριστοδουλίδη και με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων σε μια προσπάθεια ώστε να επανακινήσουν οι συζητήσεις για επίλυση του Κυπριακού. Φαίνεται να υπάρχει ένα καλό κλίμα, αν και από την Τουρκία τα μηνύματα τα οποία στέλνουν είναι μηνύματα αδιαλαξίας. Παρ' όλα αυτά, σήμερα η συνάντηση των τριών στο νησί της Κύπρου. Για τον Τραμπ και τον Νετανιάχου σας τα είπαμε και αυτοί συναντήθηκαν. Φαίνεται να τον βάζει στη γωνία τον Νετανιάχου και να του φορτώνει την αποτυχία του πολέμου στο Ιράν. Εξού και τα προχθεσινά πολύ καλά λόγια για τον Ερντογάν. Είναι φίλος μου, είναι σπουδαίος σύμμαχος και κανένας δεν θα μου πει, αναφερόμενος στον Νετανιάχου, σε ποιον θα πουλήσω F-35 και σε ποιον όχι. Τον αδειάζει τον Μπίμπι μεγάλο πρεπός. Φυσικά είπαμε και για το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού που συστήνει νέους φορείς στη διαχείριση και οργάνωση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ακούσατε και την τοποθέτηση από την πλευρά της κυβέρνησης, της κυρίας Μενδώνη και του κυρίου Κερίδη, αλλά και την τοποθέτηση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
1: Στο πολυνομοσχέδιο υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι που έχει βρεθεί στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης και είναι η Κεντρική Επιτροπή Επιλογής Έργων του ΕΚΟΜΕΔ, θα είναι πενταμελής και σύμφωνα με το νομοσχέδιο θα αποτελεί το όργανο που θα κάνει την τελική επιλογή των κινηματογραφικών σχεδίων στα επιλεκτικά προγράμματα και θα καθορίζει και το ύψος κάθε χρηματοδότησης έργου. Υπάρχουν αντιδράσεις από τα σωματεία που ανήκουν στο Υπουργείο Πολιτισμού σχετικά με αυτή την απόφαση για τα κριτήρια με τα οποία θα επιλέγει αυτή η πενταμελής επιτροπή τα έργα, τις κινηματογραφικές ταινίες που θα δίνεται η χρηματοδότηση. Κάτι το οποίο έχει γύρει και αυτό πολλές αντιδράσεις εκτός από την ανώνυμη αυτή εταιρεία για τη διαχείριση των αρχαιοτήτων.
0: Και στην πολιτική δραστηριότητα, ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα θα επισκεφθεί το Αγαθονήσι. Χθες βρέθηκε στην Λέρο, εκεί όπου έκανε αναφορά και στο μεταναστευτικό, λέγοντας ότι έχει σημειωθεί πολύ μεγάλη πρόοδος. Θυμηθείτε, λέει, πριν μερικά χρόνια το νησί ήταν γεμάτο από μετανάστες και πρόσφυγες, ενώ τώρα είναι γεμάτο από επισκέπτες. Θέλοντας να δείξει τη μεγάλη διαφορά που υπάρχει στη διαχείριση του μεταναστευτικού, ταυτόχρονα με την φύλαξη των συνόρων, στέλνοντας και ένα μήνυμα στην απέναντι πλευρά. Εκεί αναφέρθηκε και στα βήματα προόδου που έχουν γίνει στο ΕΣΥ. Να ακούσουμε τι είπε συγκεκριμένα για την παρέμβαση που έχει γίνει στο ΕΣΥ.
2: Η κυβέρνηση ολοκληρώνει εντός των επόμενων μηνών, με το κλείσιμο του Ταμείου Ανάκαμψης, την μεγαλύτερη παρέμβαση στις υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας από συστάσεώς του. Συνεχίζουμε. Η δέσμευσή μας είναι να παραδώσουμε ένα ΕΣΥ πολύ καλύτερο από αυτό το οποίο το παραλάβαμε. Έχουν γίνει πολλά. Υπάρχουν πολλά ακόμα να γίνουν, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας κινείται στη σωστή κατεύθυνση.
0: Το νέο νοσοκομείο λοιπόν της Ελέρου, ανακοινισμένο και εκείνο, και ταυτόχρονα ο Πρωθυπουργός έστειλε και ένα μήνυμα για τις εκλογές.
2: Ένα από τα μεγάλα ζητούμενα των εκλογών θα είναι και ποια κυβέρνηση και ποιος Πρωθυπουργός θα προεδρεύσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν θα πάρθουν αυτές οι πάρα πολύ σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον της Ευρώπης, αλλά για το μέλλον της Ελλάδος, για το μέλλον των νησιών μας. Εμείς έχουμε αποδείξει, και να κλείσω με αυτό φίλες και φίλοι, ότι έχουμε και τη γνώση και την αξιοπιστία και το κύρος. Ας αφήσουμε λίγο στην άκρη τη μεψημυρία και τη μιζέρια αυτών που θέλουν να τα βλέπουν όλα γκρίζα και μαύρα. Προβλήματα υπάρχουν και πάντα θα υπάρχουν. Βρείτε μου μια χώρα ή μια κυβέρνηση που να μην αντιμετωπίσει προβλήματα. Αλλά η Ελλάδα σήμερα είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από αυτή που ήταν το 19 και σας εγγυώμαι ότι το 2030 με κυβέρνηση της Δημοκρατίας θα είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από αυτό που είναι σήμερα.
0: Αυτά είπε λοιπόν ο Πρωθυπουργός χθες από τη Λέρο, σήμερα στο Αγαθονήσι. Χθες επίσης ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το σχέδιο της Ελλάς για την τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι το σχέδιο το οποίο έχει και το όνομα Αριστοτέλης. Πρώτα απ' όλα βέβαια να πούμε ότι χθες ήταν τα γενέθλια του Αλέξη Τσίπρα. Εμείς του στείλαμε ευχές εδώ από τον αέρα μαζί με την Αμαλία και οι συνεργάτες του πριν από την εκδήλωση και πριν πάρει το λόγο ο Αλέξης Τσίπρας φρόντισαν να του κάνουν μία έκπληξη.
3: Να σας ξαναευχαριστήσουμε που ήσασταν σήμερα εδώ και επειδή ο πρόεδρος σήμερα όντως πίστηκε και έκανε μία πολύ μεγάλη παραχώρηση, δηλαδή στη μέρα των γενεθλίων του αποφάσισε να βρεθεί μαζί μας, να βρεθεί δίπλα σας, να βρεθεί δίπλα μας. Πρέπει να του ευχηθούμε όπως πρέπει τα χρόνια πολλά και να του φέρουμε μία τούρτα και να πούμε και το τραγούδι,

0: γνώση στο φως και όλοι να λένε να ένα σοφός.
1: Ρε παιδιά, μετά τα 50 δεν έχει νόημα να μας τις θυμίζετε αυτές τις επαιτίες στο φέτονα.
2: Και έχουμε και κέρασμα για όλους.
3: Κεραστήκανε κιόλας στη συνέχεια. Εντάξει, καλά είπε ο Τσίπρας τώρα. Παιδιά, μετά το 50 καλό είναι να μην το θυμόμαστε. Δεν χρειάζεται να τα γιορτάζουμε, γιατί αυτό δεν είναι τούρτα, είναι μανουάλι. Βέβαια τώρα έχουν βγει αυτά με τους αριθμούς. Βάζεις έναν αριθμό πάνω και ξεμπερδεύεις. Αλλά...
4: Το ερωτηματικό και το ερωτηματικό.
3: Ή το ερωτηματικό, ναι. Αλλά όπως και να το κάνεις, πολλές φορές δεν θέλεις να το θυμάσαι. Εκεί λοιπόν παρουσίασε το σχέδιο του ο Αλέξης Τσίπρας. Είπε ότι η χώρα χρειάζεται μια μεγάλη αλλαγή, μια νέα μεταπολίτευση, μια ηθική επανάσταση και ένα νέο πατριωτισμό.
5: Η Ελλάδα είναι προφανές. Χρειάζεται μια νέα σχέση ανάμεσα στον πολίτη και το κράτος. Ένα κράτος που θα είναι υπηρέτης του λαού, μια δημοκρατία όπου η δύναμη της ψήφου θα είναι ισχυρότερη από τη δύναμη του χρήματος, μια κοινωνία όπου η αξιοκρατία θα νικά την οικογενειοκρατία. Η εντιμότητα θα νικά τη διαφθορά, το εμείς θα νικά το εγώ. Αυτή είναι η δική μας ηθική επανάσταση και αυτός είναι ο δικός μας νέος πατριωτισμός. Αυτή είναι και η νέα μεταπολίτευση που προσδοκάμε.
3: Νέα μεταπολίτευση λοιπόν, το σχέδιο Αριστοτέλης, το οποίο θα ακούσουμε στη συνέχεια, γιατί ανέπτυξε εκεί στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρας. Να πούμε μια καλημέρα στη Σούλα στη Θεσσαλονίκη. Επανέρχεται στο θέμα του νομοσχεδίου του Υπουργείου Πολιτισμού και λέει: μα φυσικά τα μνημεία πρέπει να έχουν στρατηγικό και επιχειρηματικό σχέδιο. Ως μουσιολόγος, συμφωνώ, αρκεί να τα χειρίζονται άτομα με γνώσεις. Καλημέρα και σε σένα, Σούλα. Καλημέρα στην Αναστασία, αυτή τη στιγμή στο πορτοράφτη βενζίνη 1998, δίζελ 2019. Α, κοίτα να δεις, πάλι τον δίζελ έχει καβαλήσει.
4: Εντάξει, μπορεί να είναι κάποιο, είναι κάποιο πρατήριο που έχει κάποια προσφορά σήμερα στη βενζίνη ή να πήρε πετρέλαιο πιο πολύ από τη βενζίνη και να έχει κρατήσει την παλιά τιμή.
3: Άστο, μην προσπαθείς να βγάλεις άκρη. Δεν βγαίνει η άκρη. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι κάνουν. Καλημέρα και στον Αβραάμ. Σε λίγο λέει θα ακούσουμε βοτιζούμε ξανά μέχρι και το Ορθόδοξο Πασόκ.
6: Πασοκάρα!
3: Το άκουσε ο κύριος Γερουλάνος, χάρηκε και εκείνος. Καλημέρα στον Γιώργο στην όμορφη Καλαμαριά. Όσο λέγεται ο Κυριαζίδη, δεν βάζω μπροστά το κύριος. Άντρας είναι αυτός που χωρίς χειδαιότητες ξέρει να συμπεριφέρεται, ειδικά στις γυναίκες. Και δεν συμπαθώ, λέει την κυρία Κωνσταντοπούλου, και με αφορμή, λέει, τη χθεσινή μεταγραφή Χουρδάκη, θα πω ότι αυτό δεν είναι κόμμα, είναι τσιφλίκι της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Τα έχεις μπερδέψει λίγο όλα, Γιώργο μου, εδώ πέρα. Τα έβαλες όλα στην εξίσωση, αλλά μας έδωσες και την πάσα, γιατί όντως χθες είχαμε το καλωσόρισμα από τον Νίκο Ανδρουλάκη στον κύριο Χουρδάκη, ο οποίος είχε εκλεγεί στις προηγούμενες εκλογές με το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Στη συνέχεια αποχώρησε και προσχώρησε στο κόμμα του κυρίου Κασελάκη, από το οποίο αποχώρησε και χθες εντάχθηκε στο ΠΑΣΟΚ.
7: Καλωσορίζω στο ΠΑΣΟΚ τον ανεξάρτητο βουλευτή και καθηγητή της ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Μιχάλη Ποκάκη. Χαίρομαι πολύ γιατί ενώνουμε τις δυνάμεις μας για την πολιτική αλλαγή. Την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγει ο τόπος. Απέναντι στη διαφορά, την αναξιοκρατία και τις χαμένες ευκαιρίες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.
8: Ελπίζω και εγώ με την όποια πολιτική και ακαδημαϊκή μου εμπειρία να συμβάλλω στις δυνάμεις του ΠΑΣΟ.
3: Ενώνουμε δυνάμεις λοιπόν για την πολιτική αλλαγή. Έλεγα όμως για την παρουσίαση του Αλέξη Τσίπρα ότι το σχέδιο αυτό για την τοπική αυτοδιοίκηση έχει το όνομα του Αριστοτέλη και δεν το έχει καθόλου τυχαία. Εδώ όμως κάπου αρχίζουν και μπλέκουν τα πράγματα και δημιουργούνται συγχύσεις. Και θα εξηγηθώ αμέσως τώρα τι εννοώ. Να ακούσουμε πρώτα απ' όλα γιατί αυτό το σχέδιο για την τοπική αυτοδιοίκηση ονομάστηκε από την Ελλάς σχέδιο Αριστοτέλης.
5: Η κοινωνία δεν ζητά σήμερα μια διαφορετική κυβέρνηση, ζητά ένα διαφορετικό κράτος, ζητά νέους θεσμούς, ζητά μια νέα σχέση ανάμεσα στον πολίτη και στην εξουσία. Και η χώρα πράγματι χρειάζεται επειγόντως μια μεγάλη αλλαγή. Εμείς αυτή την αλλαγή την έχουμε περιγράψει, την έχουμε ονοματίσει ως μια νέα μεταπολίτευση και σήμερα θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε την πρώτη πράξη αυτής της νέας μεγάλης αλλαγής, της νέας μεταπολίτευσης όπως εμείς την εννοούμε.
1: Και εννοούμε ακριβώς αυτό, ένα σχέδιο μιας νέας αρχιτεκτονικής για τη διοικητική οργάνωση της χώρας. Και το σχέδιο αυτό που θα σας παρουσιάσουμε σήμερα, συμβολικά το ονομάσαμε σχέδιο Αριστοτέλης. Γιατί ο Αριστοτέλης υπήρξε ο φιλόσοφος που έθεσε τις βάσεις της πολιτικής οργάνωσης με επίκεντρο το μέτρο και την αρετή και στόχο την ευδαιμονία.
3: Ο Αριστοτέλης λοιπόν έθεσε τις βάσεις για την πολιτική οργάνωση, έτσι. Αυτό λέει λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας. Εδώ λοιπόν έρχονται και μπλέκονται τα πράγματα, γιατί ποιος είναι ο αρμόδιος να μιλήσει τώρα για τους φιλοσόφους? Ο Άδωνος Γεωργιάδης. Γιατί έχει να πει τώρα για τον Αριστοτέλη? Γιατί το ονόμασε Αλέξης Τσίπρας Αριστοτέλης, αλλά δεν ήξερε όμως τι είναι ο Αριστοτέλης. Γιατί άμα ήξερε, ενδεχομένως και να μην το είχε επιλέξει.
6: Τι λέει η ελληνική γλώσσα, αγαπητέ? Είσαι ωραίος τύπος, πουλάς αυτοκίνητα, είσαι δεξιός, φαίνεις από χιλιόμετρο. Λοιπόν, κανονικός άνθρωπος. Αγαναχτής.
9: Μόνο η δεξή είναι κανονική.
6: Μη με κολλάζεις τώρα πριν. Η διαφορά, να ξέρετε, δεξιού αριστερού, θα σου το πω λίγο πιο intellectual, είναι εξής. Αν δει τον πίνακα του Ραφαήλ της σχολής των Αθηνών, έχει τον Πλάτωνα που κάνει έτσι και τον Αριστοτέλη που κάνει έτσι. Ο Πλάτωνα αριστερός. Θα ήθελα ο κόμμος να είναι ιδανικά και να είναι αυτό και όλοι να είναι φιλόσοφοι κτλ. Και ο Αριστοτέλης λέει, καλά, έλα, δεν το δούμε, το κάνουμε. Αυτή λέει, ο δεξιός αυτός.
3: Ο Αριστοτέλης ήταν δεξιός, παιδί μου. Δεξιός δηλαδή, είναι Δάπνου του Φουκού, ο Νέα Δημοκρατία, τα γενοφάσκια του ο Αριστοτέλης. Ο Πλάτωνας ήταν κόβα. Ήταν αριστερός, τέλος.
4: Έχουμε σφυρίξει, πάει.
3: Πού να ήξερε ο Αλέξης Τσίπρας τώρα, όταν ονόμασε το σχέδιο Αριστοτέλης, ότι θα του βγει από τα δεξιά ο Άδωνος Γεωργιάδης με τον Αριστοτέλη. Εντάξει, μάθαμε λοιπόν και τις πολιτικές πεπιθήσεις των προγόνων μας. Οι φιλόσοφοι ήταν οργανωμένοι, τι νομίζετε, έτσι πηγαίνανε. Δεξιός ο Αριστοτέλης, φουλ, κάργα. Πλάτωνας από την άλλη, αριστερός. Μέχρι τέλους. Έτσι για να ευθυμίσουμε και λιγάκι. Να σας πω ότι ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές είναι εδώ για εσάς και περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που σας γεμίζει λαχταριστές προσφορές μείον 20% σε όλες τις αγαπημένες σας τζάμπο πίτσες της Domino's. Μ' αρέσει αυτό, τζάμπο πίτσα από την Domino. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο proteria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια, ή καλέστε στο 18311, όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Ο λόγος φυσικά για το Προτέρια Club.
4: Οι ανάγκες της επιχείρησής σου δεν αλλάζουν, ο τρόπος που τις καλύπτεις όμως μπορεί. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και κερδίζεις περισσότερα. Εκτός σε εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup και προνομιακές τιμές υπηρεσίες ασφάλειας και προβολής. Όλα σε ένα σχήμα για περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μάθετε περισσότερα στο cosmote.gr / Magenta One Business.

0: Real FM.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η
0: Αντένα Πάτρας 105,3. Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
2: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
3: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
4: Πεντάστερο.
5: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία η φωτιά στην Παρό. Σε επιφυλακή παραμένουν ισχυρές επίγειες και νέες δυνάμεις για τυχόν αναζωπηρώσεις. Πολύ υψηλός κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Περισσότερα στο real.gr. Σε κατοικών περιορισμό τέθηκε ο άνδρας που κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη της διασώστριας στη Σύρο. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η σύζυγός του. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή μετά τις επιθέσεις των φρούρων της Επανάστασης σε τρία τάνκερ στα στενά τορμούς και την εκτόξευση πυράβλων κατά αμερικανικών βάσεων, οι οποίοι σύμφωνα με την Ουάσιγκτον αναχαιτίστηκαν.
0: Αντένα Πάτρας 105,3. Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 3142 48. WhatsApp 6970 020 069. Εξπρές γεύσεις και τιμές. Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
7: Moxie Rooftop Bar, θέα 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
8: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Αιτώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης

0: έφαγες και ας τη συζήτηση.
1: Ας σου λέω, Πελαγία, πως κάνω δίαιτα.
0: Άσε, τρως, Σούζη, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
1: Στη ζωή του άντρα μου.
0: Άπα, σε βλέπω χείρα, ας τη συζήτηση.
1: Κουνήσου από τη θέση σου. Η στεναχώρια με παχαίνει εμένα.
0: Ας. Τι στεναχώρια έχεις, μωρί, τον άντρα σου τον έχεις, τα ελέη του Θεού σου φέρνει, γιατί να στεναχωριέσαι.
1: Λίγο είναι να βλέπεις τους άλλους να τρώνε και εσύ να μην τρως τίποτα.
0: Σώπα τώρα, τρως και κρυφοτρός και τρως και πολύ.
1: Δεν με πιστεύεις.
0: Όχι, δεν σε πιστεύω.
1: Ορίστε,
0: τι
1: εδώ πέρα.
0: Τι έγινε.
1: Να το.
0: Τι έγινε. Τι έγινε.
1: Φουσκώνει, πάρ' το λιγάκι να με κόψει το στήθος.
0: Τι να πάρω. Αυτό.
1: Ναι.
0: Πώς να το πάρω. Κοίταξε το. Εδώ θα θέλει χασάπι θέλει. Κοίτα πως είσαι ολόκληρη. Η κρεοπολείο η αυθονία έγινες διέλη
1: μέσα. Σιγά σιγά εσύ πας να με κάνεις υποπόταμο. Τι θέλεις να είμαι τσίρος σαν την αδελφή σου. Δεν το κοντένω με λιγάκι τώρα που είναι της μόδας τα μήνυνα το φοράω και εγώ κοντώ να φανεί η γάμπα μου.
0: Τι να κάνουμε.
1: Να φανεί η γάμπα μου.
0: Τι να φανεί, σαν μοσχαρίσει, η πόδια είναι.
1: Έλα.
0: Άστε, μη μου λες τρέλες. Μη μου λες τρέλες, πρόσεξε καλά. Θα στο σκίσω και θα σε στείλω στο σπίτι με το βρακί. Μη με τρελαίνεις.
1: Έλα, καρέσει.
0: Μα είπα κι εγώ.
2: Ειρένα Βλαχοπούλου, λοιπόν, η τελευταία κόμισσα της Κέρκυρας έφυγε μια ημέρα σαν τη σημερινή, όπως λέγαμε και νωρίτερα, το 2004. Ευκαιρία να θυμηθούμε και κάτι από τον κινηματογράφο. Εδώ, φυσικά, η περίφημη Μαντάμ Πελαζή, η μοδίστρα. Από τη Νέα Χαλκιδόνα κανονικά, αλλά για τις ανάγκες της ταινίας η Παριζιάννα. Και η μοναδική σκηνή με τη Σούζη, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως. Μας έλεγε ο Λάσκαρης εδώ, έχει γίνει μέχρι και μαγαζί. Έχει γίνει φαγάδικο, το οποίο έχει δανειστεί τον τίτλο με την ονομασία Σούζη τρως. Κάνουμε και διαφήμιση.
3: Οι ταινίες αυτές του ελληνικού κινηματογράφου δεν μπορούν να ξανάρθουν. Το πώς έχουν μείνει στην καθημερινότητά μας ατάκες και τις λένε και θα τις λένε 100 χρόνια μετά, είναι κάτι μοναδικό, το οποίο δεν θα το ξαναζήσουν.
2: Και όπως λέγαμε και νωρίτερα, μόλις 26 ταινίες έπαιξε η Ρένα Βλαχοπούλου. Παρ' όλα αυτά, κατάφερε να γίνουν όλες επιτυχίες μέχρι και τις ημέρες μας. Και ήταν ένα μοναδικό πλάσμα, φυσικά, με αξεπέραστο ταλέντο και στο τραγούδι και στην υποκριτική. Και μοναδικό ταπεραμάντο, αυτό από την Κέρκυρα που πηγάζει, έτσι και με τις ιταλικές καταβολές. Και για την ιστορία, φυσικά, να πούμε ότι η Ρένα Πασχαλίδου είναι η περίφημη Σούζη σε αυτή τη σκηνή από την Παριζιάννα. 35 λεπτά μετά από τις 10 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Καλημέρα στην Ελισάβετ, η οποία έχει μείνει άναυδη μετά την αποκάλυψη ότι ο Αριστοτέλης ήταν δεξιός. Ζούσε σε σκοτάδι τόσα χρόνια και η Ελισάβετ, και εμείς, φαντάζομαι και όλοι οι Έλληνες, τουλάχιστον 2.000 χρόνια, σε όλο το πέρασμα των γενεών, στο σκοτάδι. Ήτανε τώρα, το μαθαίνουν ότι ήταν δεξιός ο Αριστοτέλης.
3: Ο Παναγιώτης λέει σύντομα και ταινία με τον Αριστοτέλη, κομματάρχη της Νέας Δημοκρατίας.
2: Και ο Σπύρος αναρωτιέται, έχει διαβάσει, λέει, Πλάτωνα και Αριστοτέλη και διαπίστωσε ότι ο πρώτος είναι αριστερός και ο δεύτερος δεξιός. Και όμως συμβαίνουν και αυτά. Καλημέρα και στο Δημήτρη. Ο Δημήτρης αναφέρεται πάλι στο θέμα με την απαγόρευση της μουσικής του Μάνου Χατζηδάκη. Λέει, ναι, η μουσική αποτελεί τμήμα της οικουμενικής πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Όμως ο Μάνος, λέει, κατέλειπε κληρονομικά και πνευματικά δικαιώματα σε πρόσωπο που του είχε αδυναμία και αυτό πρέπει να γίνει σεβαστό. Και γίνεται, λέει, και από τον νόμο. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό, Δημήτρη. Αλλά αυτό το οποίο λέγαμε και από την αρχή, είναι άλλο τα πνευματικά δικαιώματα και η διαχείρισή τους και άλλο το πνευματικό έργο. Και ειδικά τώρα όταν μιλάμε για μια περίπτωση σαν τον Μανώλη Μητσιά, έναν ερμηνευτή δηλαδή που συνεργάστηκε με τον Μάνο Χατζηδάκη, που τραγούδησε σε πρώτη εκτέλεση για παράδειγμα το Γιάννη το Φωνιά, και όταν μιλάμε για μια εκδήλωση τιμητική για τον Νίκο Γκάτσο, νομίζω ότι ήταν υπερβολικό έως ντροπιαστικό αυτό το οποίο συνέβη. Καλημέρα και στον Νίκο, ο οποίος στέλνει μήνυμα για τα καύσιμα. Στη Δυτική Μακεδονία οι τιμές, λέει, δεν ήταν πάνω από 1,995 μία εβδομάδα τώρα και στα δύο, και στο πετρέλαιο κίνησης και στο ντίζελ. Μακάρι να συμβαίνει αυτό, αν και δυσκολεύομαι να το πιστέψω, αλλά μακάρι να συμβαίνει κάτι τέτοιο, για να το λες έτσι θα είναι.
3: Ξέρετε, ακούμε και στην... να λέμε ότι πάνω ψηλά πηγαίνουν και Βουλγαρία ή στα Σκόπια για να βάλουν βενζίνη. Οπότε ίσως με αυτόν τον τρόπο οι βενζινοπόλες εκεί προσπαθούν να κρατήσουν χαμηλότερες τιμές για να είναι ίσως και πιο ανταγωνιστικοί. Τώρα, έχει στείλει η Δέσποινα ένα μήνυμα για τη Λέρο. Επειδή στη Λέρο την επισκέπτομαι συχνά τα τελευταία χρόνια και θα πάω και φέτος, δεν έχει άδικο σε αυτό που λέει σχετικά με τους μετανάστες που βρίσκονται στο νησί. Αντίθετα, από όσο γνωρίζω από φίλους που έχουν μαγαζιά εκεί, συνεργάζονται με το

0: με το κέντρο μεταναστών στο νησί και πηγαίνουν και εργάζονται στα μαγαζιά. Γίνεται μια πολύ καλή δουλειά στο συγκεκριμένο κέντρο και είναι άδικο αυτό που γράφει η Δέσποινα, ότι φοβάται ο κόσμος στο νησί. Δεν το έχω ζήσει καθόλου έτσι και έψιλο την επισκέπτομαι, τη λέω, τα τελευταία 3 χρόνια κάθε χρόνο. Σε όλες τις εκφάνσεις και χειμώνα έχω πάει και Πάσχα κτλ. Δεν έχω δει κάτι τέτοιο όπως το περιγράφει.
1: Επειδή και εγώ έχω δικούς μου ανθρώπους οι οποίοι πηγαίνουν κάθε χρόνο στη Λέρο, δεν μου έχουν μεταφέρει κάποια ανησυχία ή κάποια εικόνα σαν αυτή, ας πούμε, που περιγράφεται στο μήνυμα.
0: Όχι, είναι σε απόλυτη αρμονία από αυτό που έχω δει εγώ τουλάχιστον. Ναι, ναι. Και είναι πολύ άδικο να γράφετε κάτι τέτοιο. Το πρόβλημα που έχει Λέρος, ας πούμε, και δεν το άκουσα τον Πρωθυπουργό χθες, είναι το νερό. Δεν είναι πόσιμο, εννοείται, το νερό που, είναι στο, που υπάρχει στο νησί. Και αυτό που και οι αφαλατώσεις που γίνονται δεν είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Με αποτέλεσμα να πας να κάνεις μπάνιο, ας πούμε, και να ξυριστεί είτε εμείς τα κορίτσια, είτε και εσείς οι άντρες το πρόσωπο και να γεμίζεις μπικάκια. Δηλαδή είναι όλο το νερό, η αφαλάτωση δεν γίνεται σωστά. Αυτά είναι σοβαρά θέματα για ένα νησί. Το να μην έχει το πόσιμο νερό και ακόμα και αυτό που χρησιμοποιείς για να κάνεις μπάνιο να υπάρχει πρόβλημα.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο και στο αστυνομικό δελτίο, γιατί πριν από λίγο έγινε γνωστό, θυμάσαι που είχε βρεθεί το προηγούμενο διάστημα μια σωρός γυναίκας μέσα σε μια βαλίτσα στην Κυψέλη. Έγινε γνωστό λοιπόν ότι ανήκει σε μια 38χρονη Βρετανίδα.
0: Βρετανίδα.
1: Ναι, είναι μια 38χρονη Βρετανίδα. Λοιπόν, σε εκείνη να ανήκει η σωρός που εντοπίστηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Τα στοιχεία της έγιναν γνωστά μετά από επίσημο έγγραφο που έστειλε στην Ελλάδα στο γραφείο της Ιντερπόλ στην Ουάσιγκτον, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε παίρνουν νέα διάσταση οι έρευνες των αξιωματικών του τμήματος ανθρωποκτονιών. Καθώς γνωρίζουν τώρα πλέον την ταυτότητά της, οπότε θα στρέψουν και το επίκεντρο των ερευνών σε συγκεκριμένη κατεύθυνση. Ταυτόχρονα, στο μυστήριο της Σύρου, με το θάνατο της διασώστριας. Εκεί λοιπόν είχαμε διαφωνία ανακριτή και εισαγγελέα σχετικά με την κράτηση ή όχι του 40χρονου δράστη ή φερόμενου ως δράστη, γιατί μένει κάτι τέτοιο να αποδειχθεί. Και έτσι λοιπόν ο 40χρονος θα βρίσκεται σε κατοίκον περιορισμό, ενώ η σύζυγός του αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Και ταυτόχρονα συνεχίζονται οι έρευνες της ελληνικής αστυνομίας για να λύσει αυτό τον γρίφο. Τι ακριβώς συνέβη, ειδικά στο διάστημα μετά την αποχώρηση και των δύο από το σπίτι, όταν σταματάει δηλαδή το βίντεο, και για ποιο λόγο βρέθηκε αυτή η γυναίκα να χτυπάει την πόρτα και να εισβάλλει σε ένα σπίτι κρατώντας στα χέρια της ένα μαχαίρι. Είναι ένα μυστήριο λοιπόν που όλη η κοινωνία αναρωτιέται για το τι έχει γίνει ακριβώς. Δεν έχει βγει ακόμα συμπέρασμα, είναι σε εξέλιξη το έργο των αρχών. Προς το παρόν λοιπόν, κατοίκον περιορισμός για το 40χρονο, ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η σύντροφός του.
0: Γιατί έχει σημασία αν το χτύπημα έγινε στο σπίτι ή εκτός σπιτιού, γιατί όπως υποστηρίζει δικηγόρος του θύματος, ότι έγινε έξω από το σπίτι το χτύπημα αυτό, όπως ήταν και η ιατροδικαστική έκθεση έδειξε ότι αυτό ήταν το μοιραίο χτύπημα στην πλάτη, στο θώρακα, που βγήκε προς το θώρακα. Αν έχει γίνει εκτός σπιτιού, αναβαθμίζεται σε ανθρωποκτονία το αδίκημα. Ενώ αν έχει γίνει εντός σπιτιού, είναι βαριά νομίζω σωματική βλάβη που προκάλεσε το θάνατο της γυναίκας. Και περιμένουμε και ότι θα δείξουν τα τηλέφωνα, τα κινητά τηλέφωνα των εμπλεκομένων για να καταλάβουμε ακριβώς τι έχει συμβεί.
1: Αν έχουν προηγηθεί συνομιλίες, αν έχει προηγηθεί ανταλλαγή μηνυμάτων, πάντως το ζευγάρι υποστηρίζει ότι βρισκόταν σε άμυνα. Και μέχρι στιγμής τα στοιχεία που υπάρχουν, δηλαδή και το βιντεοληπτικό υλικό, αλλά και η αναπαράσταση που έγινε, δείχνει ότι δεν έχουν πέσει σε αντιφάσεις. Και γι' αυτό το λόγο δεν υπήρξαν προφυλακίσεις, αλλά το αποτέλεσμα το οποίο είπαμε. Θα περιμένουμε λοιπόν να δούμε την εξέλιξη των ερευνών.
0: Πάμε να δούμε όμως τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους. Παναγιώτη, τι μας έχεις?
2: Καλημέρα και πάλι.
1: Παναγιώτης Βολάνιος.
2: Τρίτωσε η παρουσία. Ακόμη μία σήμερα.
1: Θες να το πω τώρα, έτσι.
2: Πάμε, ναι.
1: Τρίτο στο κακό.
2: Ναι. Αυτό. Δεν ήθελα να προετοιμάσω έτσι στους οδηγούς, αλλά θα ξεκινήσω με ακόμη μια σύγκρουση που σημειώθηκε νωρίτερα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο Τσατικής Οδού. Στο τροχαίο επλάκησαν 2 γιο ταχύ και ένα φορτηγό στο ύψος της οδού Νεραντιωτήσης στο Μαρούσι, με αποτέλεσμα να έχουν προκληθεί καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας. Να πούμε ότι υπήρξαν υλικές ζημιές και τώρα έχουν απομακρυνθεί τα οχήματα από το οδόστρωμα. με τεμποδίων δεξιά για την κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού από Αγίους Αναργύρους μέχρι Περιστέρι και στην άνοδο στο ύψος των Άνω Πατησίων, κάπως περιορίζεται η κατάσταση. Αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Στην Ομόνοια πυκνίνει η ροή στις Πανεπιστημίου Σταδίου Μάρνη και Πατησίων. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην άνοδο της Κατεχάκης στο ύψος του Παπάγου και στη Λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Λιούπολη και στην κάθοδο από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Ποσειδόνος στο ύψος του Αλίμου και συνεχίζει την ταλαιπωρία των οδηγών στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Να σε καλά Παναγιώτη μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σε ό,τι αφορά τις φωτιές, έχουμε νέα ενημέρωση από την πυροσβεστική. Είναι σε ύφεση η πυρκαγιά στην Πάρο. Η μάχη δίνεται σε διάσπαρτες εστίες. Δεν υπάρχει ενιαίο μέτωπο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τις διάσπαρτες εστίες και τους καπνούς σε διάφορα σημεία της πληγής περιοχής. Αλλά όπως είπαμε, θα μείνουν στο σημείο για τυχόν αναζωπηρώσεις. Εν τω μεταξύ, έχουμε και μια νέα ειδοποίηση για εκδήλωση πυρκαγιά στον Τύρναβο Θεσσαλίας. Έχει γίνει μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Θα έχουμε νεότερη ενημέρωση.

0: ξεχάσαμε!
1: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
0: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
7: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρέωσης στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
8: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Βημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος.

0: πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: No mercy, όπως το λένε και οι Stranglers. Γιατί ρίχνει το Θεόδωρος και ρίχνει πρόταση στο τραπέζι. Πείτε λέει σας παρακαλώ στον Άδωνη να προτείνει τον Αριστοτέλη για το επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας. Επικεφαλής Θεόδωρε. Κανείς δεν μας λυπάται. Καλημέρα στη Δέσποινα, η τιμή της βενζίνης από το Μαρούσιλι μέχρι την Ερυθρέα ξεκινάει από 2,39, στον Άγιο Στέφανο 1,99. Μπράβο στον Άγιο Στέφανο, μεγάλη χάρη του. Να ακούμε και τίποτα ευχάριστο, παιδιά, όλοι στον Άγιο Στέφανο. Καλημέρα Έλια. Με ξάφνιασε άσχημα λέει η απόφαση του γιου του μεγάλου Χατζηδάκη. Όταν δεν μπορείς να γίνεις γνωστός με όμορφες πράξεις και δημιουργικότητα, ζητάς λίγα ψίχουλα δημοσιότητας με άσχημες, κάτσε γιατί άνοιξε ένα παράθυρο, πράξεις. Γι' αυτό και η αλόκοτη απαγόρευση. Καλή συνέχεια Έλια. Και ο Αντώνης αναρωτιέται εάν ήταν τελικά ο λόγος η ληστεία για το φωνικό στη Σύρο.
1: Εντάξει, αυτό δεν είναι δουλειά ούτε δική μας να το βρούμε, ούτε του Αντώνη. Πρέπει να κάνει καλά η αστυνομία τη δουλειά της, να βρούνε τα στοιχεία που θα συνδέσουν την υπόθεση, γιατί όπτε και να έγινε, υπάρχει μια γυναίκα νεκρή και πρέπει να καταλάβουμε τι ακριβώς συνέβη και όποιος ευθύνεται να αναλάβει δικαιοσύνη, να τον τιμωρήσει ανάλογα.
0: Καλημέρα και στην Ιωάννα. Άκουσε για το Σούσι Τρός και λέει εδώ είναι στη γειτονιά μου. Ω, Πλάσκαρίδες, γειτονάκι. Καλημέρα Ιωάννα μας. Καλημέρα και στη Σόφη. Όταν ακούμε λέει τις ατάκες από τις ελληνικές ταινίες, ταυτόχρονα έρχονται μπροστά στα μάτια και οι αντίστοιχες σκηνές. Λένε ότι η Ιουδής αντικατάστατος, ποιος όμως έχει αντικαταστήσει την υπέροχη Ρένα Βλαχοπούλου. Κοίτα, η Σόφη μου, η Βλαχοπούλη ήταν μοναδική, ήταν ένα πληθωρικό ταλέντο. Πραγματικά μια προσωπικότητα που επισκίαζε τα πάντα, σε όποιο χώρο και αν βρισκόταν. Είτε αυτός ήταν μια θεατρική σκηνή, είτε ήταν αυτά τα γυρίσματα στο κινηματογράφο, είτε σαν εμφάνιση, σαν τραγουδίστρια, τα πάντα. Ήταν ένα υπέρλαμπρο αστέρι. Και ο Τάσος έχει δίκιο, ναι. Έλεγε μεταξύ άλλων ότι ζούμε και στην εποχή των πισινών. Το ξέρεις αυτό? Μίλα λίγο να το ψάξω εδώ πέρα στο αρχείο,
1: την
0: γιατί κάπου το έχω πρόχειρο.
1: Πισινών.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Δεν το είχα ξανακούσει αυτό. Εντάξει, νομίζω ότι μετά τον Αριστοτέλη στη Νέα Δημοκρατία δεν μπορώ να μεταβολήσω τίποτα άλλο σήμερα.
0: Α, με προκαλείς, έχω πάρα πολλά. Έχω φτιάξει ένα φάκελο αυτές τις ημέρες, επειδή έχουμε επηρεαστεί πολύ από την Οδύσσια. Έχω φτιάξει ένα φάκελο με την αρχαία Ελλάδα, με τις αναφορές που έχουν γίνει στην αρχαία Ελλάδα, σε φιλοσόφους, στους πολέμους, στα πάντα, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Και τον έχω εδώ πέρα, τον κρατάω. Σήμερα ακούσαμε αυτό το μικρό απόσπασμα με τον Αριστοτέλη και τον Πλάτωνα, αλλά αυτός ο φάκελος έχει και άλλα πολλά μέσα, μέχρι για παράδειγμα ότι εμείς έχουμε κατατροπώσει το Ιράν. Και αυτό το είπαμε στον Τραμπ. Το ξέρεις αυτό?
1: Όχι, δεν το
0: Τραμπ, εσύ μπορεί να λες και να κορδώνεσαι κτλ. Αλλά εμείς τους έχουμε κατατροπώσει τους Πέρσες. Δηλαδή, όχι μία φορά και δύο. Το είχε πει ο Νίκος ο Κοντζιάς αυτό τώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών, όταν είχαν πάει τότε στις Ηνωμένες Πολιτείες, επειδή πήγε να κουνηθεί λίγο ο Τραμπ, πήρε το λόγο ο Κοντζιάς και του λέει...
2: Όταν φτάσαμε στον Τραμπ και είχε αυτή τη σημαντική συζήτηση ο Αλέξης Τσίπρας με τον Τραμπ, ο Τραμπ έβγαλε δύο χαρτιά και είχε Ιράν εδώ, Ρωσία από πίσω, πάκου, για να μας βάλει... να μας κάνει τα, να μην το πω αλλιώς. Λοιπόν... Και λέει τι είναι αυτά με το Ιράν. Και λέει ο Αλέξης γελώντας, γιατί ήξερε τι συζήτηση με τον Γέρι, λέει: σας πει ο υπουργός μου. Του λέω λοιπόν εγώ του Τραμπ, ακούστε να δείτε. Εμείς έχουμε κάνει 87 πολέμους με το Ιράν. Δεν είσαι εσένα αλήθεια τόσο. Έχουμε κάνει 4.000 διαπραγματεύσεις και 2.000 συνθήκες ειρήνης με το Ιράν. Μου λέει: πότε κάνατε πόλεμο? Του λέω: Σαλαμίνα, με κοιτάει. Μαραθώνω. Άλλε, ναι, μαραθώνω. Ναι, βέβαια, από τον πόλεμο είναι. Λέω: εμείς λοιπόν. Τα 3.000 τελευταία χρόνια κάναμε τα καθήκοντά μας απέναντι στη Δύση και στον δυτικό πολιτισμό. Και του λέω: Mr. President, έχετε καταλάβει, enough is enough. Γέλασε ο Τραμπ, τα μάζεψε όλα και έφυγε το θέμα. Δεν το ξαναβάλαμε.
0: Τώρα πώς το είμαστε, ρε παιδί μου, τον Τραμπ, το στρίμωξε. Εκεί δεν είχε τι να πει. Εμείς έχουμε πολεμήσει τώρα εδώ. 3.000 φορές έχουμε πάει σε σύγκρουση. 2.000 φορές έχουμε κάνει διαπραγματεύσεις. Φτάσαμε μέχρι εκεί. Πήγε ο Μεγαλέξανδρος κάτω, τα έκανε όλα καλοκαιρινά. Τι να πει ο Τραμπ τώρα μετά από αυτό?
1: Έχεις ένα ωραίο ηχητικό, ρε που πάμε, ρε που πάμε.
0: Τον Αυλονίτη.
1: Νομίζω ότι ταιριάζει απόλυτα.
0: Ρε παιδί μου, τι να πει, τι να απαντήσει τώρα ο Τραμπ, πάνε να κουνηθεί τώρα, έκανε κάτι βομβαρδισμό. Εμείς εκεί τους είχαμε βομβαρδίσει πόσες χιλιάδες φορές τώρα. Άστο. Τι θυμήθηκε στον Αυλονίτη?
3: Ωραία, που πάμε, ρε, που πάμε.
0: στο Ιράν. Καλημέρα στον Διονύση τον Κατιάνη, ο οποίος θυμήθηκε την ατάκα. Είναι από την ταινία «Φωνάζει ο κλέφτης» για την εποχή των πισινών. Έλεγε λοιπόν η Βλαχοπούλου στον Ηλιόπουλο: «Κράτα ρε παιδί μου μία πισινή. Κράτα μία πισινή. Δεν έχεις καταλάβει ότι είναι η εποχή των πισινών?» Καταλάβες. Από εκεί προκύπτει αυτή η ατάκα, την οποία το άτιμο το αρχείο μου ακόμα δεν την έχει εμφανίσει. Είναι και πάρα πολύ μεγάλο και αργεί να φορτώσει. Καλημέρα και στον Ευάγγελο. Δεν γλιτώνεις από την Αμαλία. Επιστρέφει τη Δευτέρα. Έχει άδεια αυτή την εβδομάδα, αλλά από τη Δευτέρα φεύγω εγώ, επιστρέφει εκείνη. Τώρα, να πούμε, Κασιανή μου, και για το μεγάλο μας εβδομαδιαίο διαγωνισμό. Ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στην εκπομπή που θα κάνεις εσύ με τον Γιώργο τον Παγάνη.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί λοιπόν θα έχετε την ευκαιρία να διεκδικήσετε 3 ημέρες στην Καλαμάτα, ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι, με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Επίσης, στην κλήρωση της Δευτέρας, διπλό στρώμα profile της GrecoStrom, εκεί που θα βρείτε καλοκαιρινές εκπτώσεις, επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα GrecoStrom ή το GrecoStrom.gr και υποφεληθείτε από καλοκαιρινές τιμές σε όλα τα στρώματα ενηλίκων και τα κρεβάτια. Με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως 1.000 ευρώ σε 4 άτοχες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Και τρίτο δώρο, Air Fryer από τη Μόρις με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστο ή και καθόλου λάδι. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία.

0: Εμείς σιγά σιγά ετοιμαζόμαστε να αποχωρήσουμε από το στούντιο του Αληθινού Ραδιοφώνου, καθώς σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Ο Γιάννης Παπαγιάννης.
0: Ραντεβού αύριο το πρωί ακριβώς στις 8. Ευχαριστώ θερμά για άλλη μια φορά την κυρία Κασιάνη Βραχά,
1: και
0: η οποία μου φέρνει
1: και
0: τον καλύτερο καφέ, να τα λέμε αυτά. Έτσι. Και βέβαια η εκπομπή σήμερα δεν θα μπορούσε να κλείσει διαφορετικά, έτσι όπως ξεκίνησε, δηλαδή με Μίκη Θεοδωράκη, γιατί γεννήθηκε σαν σήμερα. Θα μου επιτρέψει απλά να βάλω το αγαπημένο μου τραγούδι από όλα.

0: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Perché?
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
4: Πάρε Στρώμα.
3: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
4: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
3: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
5: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. delta360.gr.
8: Να πουστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
0: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
9: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στη Βασιλή Σοφία προς Σύνταγμα, στην κάδο της Κηφισίας στους Αμπελοκήπους, σαν ατμήματα σε Κηφισό Κατεχάκη και στην Αττική Οδό, από Δημοκρατίας μέχρι Ηρακλείου και στις εξόδους για Λαμία. Ταυτοποιήθηκε πριν από λίγο ισορρός της γυναίκας που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκατελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη στις 18 Ιουλίου. Ανήκει σε 38χρονη Βρετανίδα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε ύφεση είναι η φωτιά στην Πάρο, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές επίγειες και νέες δυνάμεις υπό τον φόβο τυχών αναζωπηρώσεων. Μέχρι στιγμής έχουν εκκαινωθεί συνολικά 9 οικισμοί μετά από διαδοχικά προειδοποιητικά μηνύματα από το 112. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο στον Τύρναβο. Επιχειρούν 4 εναέρια μέσα. Σε κατοίκον περιορισμό τέθηκε ο άνδρας που κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη της διασώστριας στη Σύρο. Το Συμβούλιο Πλημμυλιωδικών θα αποφασίσει αν θα προφυλακιστεί, καθώς ανακριτής και εισαγγελέας διαφώνησαν. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε μετά την απολογία της η σύζυγός του που κατηγορείται για συνέργεια. Νέα ανάφλεξη καταγράφεται στη Μέση Ανατολή μετά τις επιθέσεις των φρόντων της Επανάστασης του Ιράν σε 3 τάνκερ στα στενά Τορμούς και την εκτόξευση πυράβλων κατά Αμερικανικών βάσεων, οι οποίοι σύμφωνα με την Ουάσιγκτον αναχαιτίστηκαν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Σαουδική Αραβία απάντησαν με πλήγματα σε στόχους στο Ιράκ. Άνοδο σημειώνουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τα 85 δολάρια το βαρέλι. Σε εξέλιξη είναι στη Λευκοσία η συνάντηση του Γενικού Γραμματέα των ΗΠΑ Αντώνιο Γκουτέρες με τους Νίκο Χριστοδουλίδη και του Φαν Ερχιουρμάν σε μια νέα προσπάθεια επανέναρξης των συνομιλιών για το Κυπριακό.
0: Αντένα Πάτρας 105,3. Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
10: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας η υγεία σας είναι προτεραιότητα.
1: κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον, Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
2: Αντένα Πάτρας και Real Madrid.

0: Τους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο της Εθνικής Ομάδας Πόλο των Ανδρών δέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο Κωνσταντίνος Στασούλας. Τους συνεχάρη για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Παγκόσμιο Κύπελο. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
1: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
2: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
1: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
2: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
1: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
2: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
1: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
2: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
3: Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά ήθυρος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά και πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Άνεμη μεταβλητή ως 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.
4: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. We could be. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και Ρίγα Φεραίου Γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.

Πάμε, καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλή Τετάρτη σε όλο τον κόσμο. Εδώ είμαστε και σήμερα, 11 με 2. Μπαίνουμε σε περιβάλλον, σε mood ελληνικής μουσικής. Όλη η ομάδα είναι εδώ. Γιάννης Παπαγιάννης, εκτάκτος και σήμερα και αύριο και μεθαύριο, 11-2 το πρωί. Λάσκαρης Αγοραστός απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Η κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό κέντρο απαντά ευγενικά στα δικά σας τηλέφωνα, στα δικά σας email, στα δικά σας μηνύματα. Και ο Θοδωρής Αξελός στη σύνταξη και την εκφώνηση των δελτίων και των τίτλων ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου.

0: τραγούδι. Δεκαετία 90, μέσα δεκαετία 90, Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας πήραν το δημοτικό αυτό υπηρώτικο τραγούδι, άφησαν το κλαρίνο και το μετέτρεψαν σε ένα μείγμα ροκ, pop και δημοτική μουσική. Καλημέρα, φίλες και φίλοι. Ακούτε αληθινό ραδιόφωνο στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό. Η ώρα είναι 11 και 9 πρώτα λεπτά. Ξεκινάμε από τα χρηστικά ζητήματα. Παναγιώτης Βολάνιος για τις ειδήσεις που αφορούν την κυκλοφορία στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Καλημέρα, Παναγιώτη.
1: Καλημέρα. Αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πατησίων Μάρνη και Σταδίου στην Ομόνοια, στο κέντρο της Αθήνας, τα μεγαλύτερα ζητήματα αυτή την ώρα. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο του Κηφισού από Περιστέρι μέχρι Γάλεο, λίγες δυσκολίες εκεί. Στην άνοδο χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών σε ύψος του Εγάλεο. Στο κόκκινο είναι η κάθοδος της Βουλιαγμένης από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός σε Μοσχάτο Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά σε Μοσχάτο Κεφάλιρο. Και κατάμεστη παραμένουν και αυτή την ώρα οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε, Παναγιώτη, την καλημέρα μας, αγαπητέ φίλε. Χαμός στο λιμάνι του Πειραιά. Πολλοί κόσμος και σήμερα το πρωί αποχωρούν οι φίλοι μας που παίρνουν τις καλοκαιρινές τους άδειες. Το Σαββατοκύριακο θα υπάρξει πολύ μεγάλο κύμα φυγής. Όπως καταλαβαίνετε, αλλάζει ο μήνας. Μπαίνουμε στον πιο καλοκαιρινό και ίσως ξεκούραστο για πολύ κόσμο μήνα, τον Αύγουστο, και αναμένεται μεγάλη φυγή από την Παρασκευή το μεσημέρι και μετά. Λοιπόν, έχουμε αρκετά πράγματα σήμερα να σχολιάσουμε. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, αλλά τρέχουν οι πολιτικές, οι οικονομικές, οι κοινωνικές, οι διπλωματικές εξελίξεις. Μεγάλα θέματα από το εξωτερικό δελτίο. Να πούμε μια ευχάριστη είδηση ότι είναι αρκετά βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς στην Πάρο. Έδωσε μάχη η πυροσβεστική όλο το βράδυ. Από τη στιγμή που σηκώθηκαν, έφεξε το φως της ημέρας και σηκώθηκαν τα ενιάρια μέσα, άρχισε να βελτιώνεται η κατάσταση και τώρα μιλάμε για μια όχι απόλυτα ελεγχόμενη, αλλά πλήρως βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στην Πάρο. Έχουμε ειδήσει από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Θα μας τα αναλύσει στη συνέχεια ο Γιώργος Καλιακμάνης. Σε 38χρονη Βρετανίδα ανήκει η σωρός στη βαλίτσα. Η βαλίτσα που είχε βρεθεί στην Κυψέλη. Φαίνεται ότι το κουβάρι που οδήγησε στην ταυτότητα της άτυχης γυναίκας ξεδιπλώθηκε μέσα από επικοινωνία που είχαν οι ελληνικές αρχές με την Ίντερπολ. Θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια. Σήμερα μπαίνουν αναδρομικά, σήμερα καταβάλλονται ενισχύσεις του ΟΠΕΚΑ, επίδομα τέκνων, γένας, ενοικίου, αναπηρικά επιδόματα και ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Σήμερα είχαμε ανακοινώσεις και υπουργικές αποφάσεις από τον Νίκο Δένδια για νέες, για τη συγκρότηση νέων μονάδων ειδικών επιχειρήσεων με εφέδρους, θα το πούμε και αυτό στη συνέχεια περί τίνος πρόκειται. Στη Βουλή συνεχίζεται η μάχη. Με και χωρίς την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Άρση ασυλίας για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου εισηγείται η Επιτροπή Δεοντολογίας. Θα σας πω στη συνέχεια για ποια περίπτωση και ποια ιστορία, ποιο καυγά δηλαδή. Ο Πρωθυπουργός στη Λέρο, σήμερα στο Αγαθονήσι. Σε ρυθμούς προεκλογικού συνεχίζεται η επίσκεψή του σε ακριτικά νησιά, με όπως καταλαβαίνετε το μεταναστευτικό ψηλά στην ατζέντα για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Κυρίως όμως για το γεγονός ότι υπάρχει ένα ποσοστό που διαρρέει από τους ψηφοφόρους Νέας Δημοκρατίας του 23 προς κόμματα δεξιότερα της κυβερνητικής παράταξης. Και έχουμε αρκετά σημαντικά θέματα από το εξωτερικό δελτίο, φίλες και φίλοι. Με δύο θέματα κατά την γνώμη μου πολύ σημαντικά. Η κρίσιμη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε χθες στο Λευκό Οίκο μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Αλλά το άλλο το σημαντικότερο όλων, η ηχηρή προειδοποίηση του Ισραηλινού Υπουργού Άμυνας προς Ερντογάν. Είπε χθες δημοσίως σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών ότι θα πρέπει να είναι προσεκτικός ο κύριος Ερντογάν. Τον συμβουλεύω να είναι πολύ προσεκτικός, να μην τα βάζει μαζί μας με το Ισραήλ, δήλωσε ο Κάτς στο Ισραηλινό Channel 4. Η Ιερουσαλήμ δεν είναι Κωνσταντινούπολη, την οποία κατακτήσατε και χτίσατε την Οθωμανική Αυτοκρατορία, και εμάς εδώ θα μας βρείτε συνεχώς μπροστά σας. Νομίζω ότι ο καλύτερος για να σχολιάσουμε και να αναλύσουμε όλα αυτά είναι ο γεωστρατηγικός αναλυτής, ο κύριος Σάββας Καλεντερίδης. Καλημέρα, κύριε Καλεντερίδη.
2: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη.
0: Χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Είστε πάντα εύστοχος και αναλυτικός στον τρόπο που προσεγγίζετε τα διεθνή.

0: διπλωματικά γεγονότα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, θα έλεγα, από αυτό. Πού οδηγούνται οι σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας, γιατί αυτή η επιθετική και αυστηρή προειδοποίηση του Ισραηλινού Κάτς προς τον ίδιο τον πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν και κατά πόσο συμφέρει αυτή η κατάσταση, δηλαδή το ανοιχτό μέτωπο Τουρκίας-Ισραήλ και εμάς εδώ στην Ελλάδα.
1: Η πορεία των σχέσεων, των Ισραηλινοτουρκικών σχέσεων, είναι συγκρουσιακή. Ξεκίνησε με το Μαβί Μαρμαρά το 2010, αν δεν κάνω λάθος, θυμάστε, mm-hmm. που οι Ισραηλινοί κομμάντος κατέβη, έκαναν απόβαση, αεραπόβαση στο Μαβί Μαρμαρά. Ήταν ένα πλοίο που πήγαινε ανθρωπιστική βοήθεια, του οποίου όμως ένα σημαντικό μέρος από τους επιβαίνοντες είχαν εκπαιδευτεί από τους Τούρκους ατραχανθρώπους. Αυτό το γνώριζαν οι Ισραηλοί, το σταμάτησαν στα διεθνή ύδατα, αντιμετώπισαν αντίσταση από τους εκπαιδευμένους και είχαμε τότε 9 νεκρούς από τους επιβαίνοντες στο πλοίο, ένας ήταν και μάλιστα Αμερικανός πολίτης. Mm-hmm. Από εκεί και μετά άρχισε η κρίση στις σχέσεις των δύο χωρών. Ο Ομπάμα, θυμάμαι, είχε πάει στο Ισραήλ και έβαλε τον Νετανιάχου σχεδόν με τη βία να μιλήσει τηλεφωνικά με τον Ερντογάν και έσπασε ο πάγος. Αλλά από εκεί και μετά, ιδιαίτερα μετά τη Γάζα, μετά την εισβολή της Χαμάς στο Ισραήλ και την αντεπίθεση του Ισραήλ στη Γάζα εναντίον της Χαμάς, τότε οι σχέσεις πλέον έχουν επιδεινωθεί πραγματικά σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και ενώ ήταν κακές οι σχέσεις, ήρθε η σύγκρουση συμφερόντων των δύο χωρών, του Ισραήλ και της Τουρκίας, στη Συρία. Ποιος θα ελέγξει αυτή τη χώρα που διαλύθηκε μετά από 14 χρόνια εμφυλίου και ανέλαβαν την εξουσία οι τζιχαντιστές, στην ουσία οι τρομοκράτες ισλαμιστές. Η Τουρκία θέλει να καταστήσει την Συρία ένα νεοοθωμανικό βιλαέτη. Το Ισραήλ με τη σειρά του θέλει την Νότια Συρία, αν κάνουμε μία νοητή γραμμή, εγκάρσια από την Δαμασκό, κόβει στη μέση σχεδόν τη Συρία, θέλει να είναι αποστρατιωτικοποιημένη, στην ουσία υπό την επιρροή του Ισραήλ. Επίσης είναι αντίθετη το Ισραήλ είναι αντίθετο στη μεταφορά τουρκικών όπλων και ραντάρ και αεροσκαφών στη Συρία. Μέχρι στιγμής είχαμε και ορισμένες επιθέσεις σε τέτοιες συγκεντρώσεις όπλων, τουρκικών όπλων, από πλευράς του Ισραήλ. Και ο Ερντογάν, ξέρετε, έχει δύο σκέλη έχει η πολιτική του. Η μία αφορά το εσωτερικό ακροατήριο και η άλλη το περίπου 40 μουσουλμανικές χώρες, τις mm-hmm. οποίες έχει βάλει ως στόχαστρο να τις θέσει υπό την επιρροή.
0: Ναι, αυτό φαίνεται ότι δεν αρέσει στην Ιερουσαλήμ, γι' αυτό και αντιδρά με αυτόν τον τρόπο.
1: Τις δηλώσεις, ναι. Λοιπόν, κάνει δηλώσεις και ο ίδιος ο Ερντογάν, αλλά mm-hmm. και υπουργοί του, ο υπουργός Γεωργίας Εσωτερικών, ο Τσιφτσί, είχε κάνει πρόσφατα δήλωση που είπε ας γίνω νομάρχης Ιερουσαλήμ έστω και μια βραδιά και μετά δεν θέλω τίποτα άλλο. Επειδή αμφισβητούν λοιπόν και την Ιερουσαλήμ, ο Ισραήλ Κάτς, ο οποίος, να πούμε, ότι είναι ο σημαντικότερος παράγοντας στην κυβέρνηση Νετανιάχου μετά τον ίδιο τον Νετανιάχου, αυτός από το κανάλι 14 του Ισραήλ έδωσε αυτά τα μηνύματα, ναι. Είπε η Ιερουσαλήμ δεν είναι Κωνσταντινούπολη. Χαρακτήρισε μάλιστα την αυτοκρατορία της Κωνσταντινούπολης σταυροφορική, mm-hmm. που καταλάβατε και κάνετε το Οθωμανική.
0: Ναι, έβαλε κάποιες ιστορικές παραμέτρους.
1: Ναι, ναι.
0: Είπε επίσης κάτι πολύ σημαντικό. Ο άξονας της μουσουλμανικής αδελφότητας μπορεί να αποδειχθεί πολύ επικίνδυνος για την περιοχή.
1: Πιο επικίνδυνος από την απειλή που αντιμετωπίζει το Ισραήλ από το Ιράν. Mm. Είπε λοιπόν ότι η Ιερουσαλήμ θα παραμείνει, δεν πρόκειται να την καταλάβετε όπως κάνετε με την Κωνσταντινούπολη και δεν θα αναστήσετε την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Έδωσε μηνύματα δηλαδή και φυσικά αυτό που είπατε πριν από λίγο, ότι η Τουρκία επιδιώκει να κάνει τον άξονα της μουσουλμανικής αδελφότητας, ο οποίος μπορεί να εξελιχθεί σε μεγαλύτερη απειλή για το Ισραήλ από, ότι, από την απειλή τώρα, που συνιστούσε το Ιράν.
0: Να δούμε τώρα τι σημαίνει αυτό για την ευρύτερη ισορροπία στην περιοχή.
1: Αυτό το
0: για εμάς τι μπορεί να σημαίνει αυτό το ανοιχτό μέτωπο Τουρκίας-Ισραήλ.
1: Θα σας πω. Το πρόβλημα εδώ είναι για την Ελλάδα και το Ισραήλ. Εκ των πραγμάτων, ξέρετε, επειδή η Τουρκία έχει αυτή την επεκτατική πολιτική στις διεθνείς σχέσεις, αυτό είναι η πεμπτουσία των διεθνών σχέσεων. Επιδιώκεις να βρεις χώρες οι οποίες αντιμετωπίζουν Έτσι. Τα ίδια προβλήματα με σένα. Επειδή λοιπόν η απειλή και για το Ισραήλ και για την Κύπρο και για την Ελλάδα είναι ίδια, είναι η Τουρκία, αυτό δημιουργεί έναν κοινό τόπο συμφερόντων και πάνω σε αυτόν οικοδομείς τις σχέσεις, τη συμμαχία, μπορεί να γίνει και στρατηγική συμμαχία. Άρα η Ελλάδα δημιούργησε αυτή τη σχέση, την 3-1, mm-hmm. που αυτό έχει σημασία, Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, συν Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αυτό είναι το 3-1 που είναι η ενεργειακή διάσταση. Mm-hmm. Αλλά σε τριμερές επίπεδο Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ έχουμε κάνει και άλλες συμφωνίες στρατιωτικής συνεργασίας. Κάνουμε κοινές ασκήσεις και η Ελλάδα και το Κύπρος προμηθευόμαστε οπλικά συστήματα τα οποία ενισχύουν την αποτροπή μας. Αυτό λοιπόν είναι ένα ζήτημα το οποίο αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν στην Ελλάδα και άλλες απόψεις και λογικό είναι να υπάρχουν και πρέπει να υπάρχουν και άλλες απόψεις. Λένε ότι με αυτόν τον τρόπο εμείς ξεπλένουμε το Ισραήλ από τα εγκλήματα που έκανε στη Γάζα, αλλά εδώ ξέρετε η ανθρωπιστική συνείδηση του καθενός και ανθρωπιστικές απόψεις και το ζήτημα της επιβίωσης ενός κράτους, εκεί λοιπόν πρέπει να κάνουμε τις επιλογές μας. Η Ελλάδα χωρίς συμμαχίες είναι δύσκολο να βγει η Κύπρος να αντιμετωπίσει.
0: Να πάμε λίγο στις αμυντικές ισορροπίες. Είναι δεδομένο ότι το Ισραήλ ως η μοναδική χώρα που διαθέτει πυρηνικό πρόγραμμα, πυρηνικές κεφαλές σε όλη την περιοχή, είναι αναμφισβήτητα η μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη και η πιο αποτελεσματική στην περιοχή. Εάν δεν πάρει τα F-35, που φαίνεται να μην τα παίρνει τελικά η Τουρκία και λόγω του βέτο που θέτει το Ισραήλ, όχι μόνο δηλαδή λόγω του προβλήματος με τους S-400 και όχι λόγω του προβλήματος με το Κογκρέσο, αλλά και λόγω του βέτο που θέτει συνεχώς το Ισραήλ, πώς θα διαμορφωθούν οι ισορροπίες έχοντας εμείς τα Ραφάλ τα οποία έχουμε αποκτήσει, τα Μοιράζ παλαιότερης γενιάς αλλά και τα F-16 αναβαθμισμένης γενιάς, τα Βάιμπερ, συν τα F-35 τα οποία θα πάρουμε το 28-29, θα υπερέχουμε σε επίπεδο αερομαχιών ή όχι τελικά?
1: Λοιπόν, η Τουρκία, η Ελλάδα λόγω της μίας πραγματικά απίστευτης γκάφας που έκανε ο Ερντογάν με την παραγγελία των S-400 συγγνώμη, η Ελλάδα σταδιακά αποκτά ένα σημαντικό πλεονέκτημα στον αέρα έναντι της Τουρκίας. Όπως είπατε, πάμε για 80 F-16 Viper, είναι 4,5 γενιάς, mm-hmm. έχουμε 24 Rafale και τα 80 F-16 θα γίνουν και 120. Mm-hmm. Άρα 120 και 24, 144 αεροσκάφη, 4,5 γενιάς, θα έχουμε τα F-35 όταν αρχίσουμε από το 2028, νομίζω να παραλαμβάνουμε.
0: Ναι, το 28 προβλέπετε.
1: Ή το 30, εν πάση περιπτώσει.
0: Από το 28 θα αρχίσει να παραλαμβάνουμε.
1: Ναι, έχουμε και δεν είναι μόνο τα αεροσκάφη.
0: Είναι οι φρεγάτες οι οποίες έρχονται.
1: Είναι 1,5 γενιά πάνω από τα αντίστοιχα τουρκικά. Είναι και τα οπλικά συστήματα που φέρουν, η πυραυλή Μέτεωρ για παράδειγμα.
0: Ναι, πώς βλέπετε λοιπόν αυτό το Μπραντεφέρ να καταλήγει?
1: Πολύ γρήγορα. Η Τουρκία λοιπόν για να καλύψει αυτό το κενό έχει παραγγείλει, έχει υπογράψει συμφωνία με τη Βρετανία για 24 Eurofighter, mm-hmm. τα οποία μπορούμε να πούμε ότι είναι εισάξια με τα Ραφάλ που διαθέτει η Ελλάδα, mm-hmm. και άλλα τόσα μεταχειρισμένα από το Κατάρ και από το Ομάν. Αυτά από το Κατάρ και από το Ομάν βλέπω ότι εκεί υπάρχει μια δυσκολία, γιατί αυτές οι χώρες έχουν ανάγκη στη δική τους αεράμινα. Προς στιγμήν η Τουρκία θα καλύψει σε ένα μικρό ποσοστό το πρόβλημα που αντιμετωπίζει στον αέρα με τα 24 Eurofighter που θα παραλάβει. Τώρα τον Αύγουστο φεύγουν 10 χειριστές Τούρκοι να εκπαιδευτούν στη Βρετανία και 100 τεχνικοί, γιατί χρειάζεται και τεχνική υποστήριξη. Αλλά μπορούμε να πούμε σε γενικές γραμμές ότι έστω και αν όλα πάνε καλά για την Τουρκία, πριν το 2035 δεν πρόκειται να καλύψει τη διαφορά που έχει δημιουργηθεί στο ισοζύγιο αεροπορικών δυνάμεων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Μάλιστα. Μέχρι το 2035 η Ελλάδα θα υπερέχει. Αυτό σε συνδυασμό με τις εξελίξεις στους υπόλοιπους τομείς και στο πολεμικό ναυτικό και στο στρατό ξηράς, δημιουργεί μια ισχυρή αποτροπή στη χώρα μας, η οποία όμως, κύριε Παπαγιάννη, δεν αρκεί. Θέλω να πω ότι τα οπλικά συστήματα, όταν δεν υπάρχει ένα εθνικό δόγμα, μια στρατηγική και μια αποφασιστικότητα από την πολιτική ηγεσία, τότε είναι στην ουσία παλαιοσίδερα. Δηλαδή πρέπει η Ελλάδα να αποκτήσει μια εθνική στρατηγική, να ξέρει τι θέλει, να νιώθει η Τουρκία ότι για κάθε πρόκληση πληρώνει τίμημα, και αυτό θα φέρει την ισορροπία μεταξύ των δύο χωρών.
0: Μάλιστα.
1: Και μπορούμε να πούμε ότι θα αναχαιτιστεί και η τουρκική επιθετικότητα.
0: Τώρα, από τη χθεσινή συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου, και κλείνουμε με αυτό, που από ό,τι φάνηκε χαμόγελα μοίραζαν και οι δύο, παρά τα όσα έλεγαν κατά καιρούς ή έγραφαν κυρίως στον ευρωπαϊκό τύπο, προκύπτει κάποια αλλαγή στις ισορροπίες στην ευρύτερη Μέση Ανατολή ή όχι? Τι συμπέρασμα βγάλατε εσείς?
1: Το συμπέρασμα είναι το εξής. Εδώ έχουμε μία διαχείριση χρόνου και από τον Τραμπ και από τον Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου έχει εκλογές τον Οκτώβρη. Ο Τραμπ έχει τις ενδιάμεσες εκλογές στις 6 Νοεμβρίου. Ακόμα είναι αμφίρροπη, θα είναι ένας αμφίρροπος αγώνας στο Ισραήλ. Εάν επανεκλειγεί ο Νετανιάχου, θα κληθεί να διαχειριστεί από διαφορετική θέση τον Τραμπ, σε περίπτωση που ο Τραμπ χάσει τον έλεγχο είτε στη Βουλή των Αντιπροσώπων είτε στη Γερουσία.
0: Στις ενδιάμεσες εκλογές, ναι.
1: Εκεί το Ισραηλινό λόμπι είναι πανίσχυρο.
0: Ακριβώς.
1: Μέχρι στιγμής ο Τραμπ, επειδή ακολουθεί μια προσωποπαγή πολιτική, δεν τους δίνει και πολύ σημασία.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή κυβερνά όσο μπορεί, τους αγνοεί. Άρα πιστεύω ότι αυτό που διαχειρίζονται και οι δύο είναι, κάνουν διαχείριση.
0: Μάλιστα.
1: Χρόνου. Έμεινε βασικός στόχος είναι να μην αποκτήσει πυρηνικά το Ιράν.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά εκεί υπάρχει και μια απόκληση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι ζήτημα παγκοσμίου κύρους των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής, ο έλεγχος των στενών του Ορμούζ. Εκεί έχουν επικεντρωθεί περισσότερο, ενώ το Ισραήλ έχει επικεντρωθεί πιο πολύ.
0: Μάλιστα.
1: Στο θέμα των πυρηνικών εξελίξεων.
0: Την καλημέρα μας, κύριε Καλεντερίδη.
1: Καλημέρα,
0: να καλά.
1: Καλημέρα,
0: να
1: καλή
0: καλά.
1: Εκπομπή.
0: Να είστε καλά. Τρομερός ο αναλυτής, ο Σάββας ο Καλεντερίδης, κατά τη δική μου τοπική ταπεινή γνώμη, ίσως ένας από τους καλύτερους σε θέματα αμυντικών και γεωπολιτικών και γεωστρατηγικών ευρύτερα, σε διπλωματικό επίπεδο ισορροπιών, όχι μόνο στην περιοχή, σε ολόκληρο τον πλανήτη. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τα όσα μας είπε ο κύριος Καλεντερίδης. Έχει ένα ενδιαφέρον θέμα σήμερα πρωτοσέλιδο η Καθημερινή. Αυτό το οποίο σχολιάζαμε χθες σχετικά με τα σάπια κρέατα, τα οποία εντόπισαν έλεγχοι της Περιφέρειας Αττικής και του ΕΦΕΤ, τυφλό το σύστημα ελέγχου στην αλυσίδα τροφίμων. Αυτός είναι ο τίτλος σήμερα της εφημερίδας. Η έλλειψη ενιαίου συντονισμού παρά τις ευρωπαϊκές οδηγίες είναι ο υπότιτλος. Καταλαβαίνετε τι συμβαίνει και τι τρώμε, έτσι. Ειδικά σε αυτά τα οποία αφορούν μπιφτέκια, γύρο, δεν ξέρω εγώ τι άλλα έτσι, επεξεργασμένα τρόφιμα, πολύ περισσότερο αλλαντικά, εκτός αν αυτά είναι ελεγχόμενα από το εξωτερικό, τυποποιημένα δηλαδή. Αν σας διαβάσω το ρεπορτάζ θα καταλάβετε, μάλλον δεν θα ξαναφάτε τέτοια προϊόντα. Βεβαίως υπάρχουν και οι απόλυτα καθαροί, τυπικοί σε όλα τους ελέγχους, εστιάτορες, άνθρωποι της εστίασης. Δυστυχώς τους παίρνει και αυτούς η μπάλα. Δεν έδωσε η Περιφέρεια Αττικής και ο ΕΦΕ το ονοματεπώνυμα στη δημοσιότητα, παρότι βρέθηκαν 6,5 τόνοι σάπιων κρεάτων. Κρίμα. Θα έπρεπε με διάταξη του εισαγγελέα να βγαίνουν οι επιχειρήσεις αυτές, χωρίς βεβαίως να στείλουμε κρεμάλες, να αποδεικνύεται ποιος έχει την ευθύνη και γιατί κάποιοι πολίτες πήγαν με γαστρεντερίτιδα, με σαλμονέλα και με δηλητηρία στα νοσοκομεία. Θα τα πούμε όλα αυτά μετά τις και μισή. Παρακαλώ.

0: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακρωτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Konnichiwa.
3: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα. Στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
4: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
5: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
4: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
5: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
4: Οπτικά Ιατρού.
5: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
4: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
5: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 2693 0 24 690.
5: Οπτικά Ιατρού.
4: Ό,τι εμπιστεύεστε.
6: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930 24544, και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 2610-5255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
7: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Ξεκάθαρο μήνυμα του Πρωθυπουργού από τα αγαθονήσεις στους διακινητές μεταναστών. Θα τους εμποδίσουμε να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους για να τους φέρουν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Η χώρα μας προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε 38χρονη Βρετανίδα ανήκει σωρός που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκατελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη στις 18 Ιουλίου. Σε ύφεση είναι φωτιά στην Πάρο, στο σημείο παραμένουν ισχυρές επίγειες και νεαρές δυνάμεις υπό τον φόβο τυχών αναζωπηρώσεων. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Τυρναβό. Περισσότερα στο real.gr.
8: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Αντένα Πάτρας 105,3.
10: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
11: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Να είστε όλες και όλοι καλά. Δύναμη πάνω απ' όλα. Τραγουδάρα κι αυτό.

Λοιπόν, για να πούμε καλημέρες φίλες και φίλοι, έχουν έρθει πολλά μηνύματα από το πρωί. Να σας πω ότι σήμερα είναι Τετάρτη 29 Ιουλίου. Γιορτάζει ο Καλίνικος και η Καλινίκη. Χρόνια πολλά στα κορίτσια και τα αγόρια που γιορτάζουν. Χρόνια πολλά σε όποια κυρία ή κύριο έχει κάποια προσωπική επέτειο γενέθλια. Καλημέρα στο φίλο τον Παναγιώτη. Καλημέρα Γιάννη. Το ψητοπολείο στο Περιστέρι που δηλητηρίασε τον κόσμο και τους έστειλε στο νοσοκομείο είναι γνωστό στους περιστεριώτες. Έχω πάθει και εγώ δηλητηρίαση πριν από 5 χρόνια και μόλις είδα το τι συνέβη κατάλαβα. Καλημέρα βεβαίως. Υπάρχουν και άλλοι καλοί γεωπολιτικοί αναλυτές. Είπα, είναι από τους καλύτερους. Έχεις δίκιο φίλε, real blogger. Καλημέρα στο φίλο τον Παναγιώτη Γκούζο από το αρχοντικό της Δυτικής Μάνης. Να σε καλά Παναγιώτη, την καλημέρα μας φίλε. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Να σε καλά Γιώργο. Καλημέρα και στην κυρία Βασιλική Στεριοπούλου. Καλημέρα σας κυρία Στεριοπούλου. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Coach τον Μιχάλη. Να σε καλά Coach. Καλημέρα και στην κυρία Κατερίνα Κάβουρα. Να σε καλά Κατερίνα. Μια όμορφη αεράτη. Καλημέρα από την Πάτμο. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο, να σε καλά Παύλο. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Νίκο τον Λικουρίνο. Καλημέρα αγαπημένο μου Γιάννη, καλή και όμορφη Τετάρτη. Πολλούς χαιρετισμούς έχεις από τους γονείς μου. Να σε καλά Νίκο, τα φιλιά μας σε όλη την ομάδα, σε όλη την οικογένεια. Καλημέρα στην κυρία Ελπίδα Καλαϊτζάκη, να είστε καλά κυρία Καλαϊτζάκη. Καλημέρα και στη φίλη μας την κυρία Αλεξάνδρα που πάντα ευγενικά μας στέλνει την καλημέρα της. Να είστε καλά. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο τον Μπάμπη, το μεταφορέα από το Εγάλιο. Να σε καλά, Μπάμπη. Και στον αγαπητό φίλο τον Γιάννη τον Αλεξανδρίδη, το δικηγόρο. Να σε καλά, Γιάννη, την καλημέρα μου. Θα έχουμε θέματα και από το αστυνομικό δελτίο σήμερα. Θα έχουμε θέματα και από το πολιτικό ρεπορτάζ και από την οικονομία. Μέχρι τις 2 έχετε να ακούσετε πολλά. Λοιπόν, πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός από το Αγαθονήσι βρίσκεται μετά τη Λέρο στο Αγαθονήσι ο Πρωθυπουργός και πραγματοποιεί περιοδεία. Πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός είπε πως οι νησιώτες μας αισθάνονται ασφαλείς, έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα στα άθλια δίκτυα των διακινητών. Στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στα άθλια δίκτυα των διακινητών ότι θα τους εμποδίζουμε να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους για να τους φέρουν στην Ελλάδα και την Ευρώπη, είπε ο Πρωθυπουργός. Ξεχωριστή τιμή να βρίσκομαι κάτω από τη μεγάλη σημαία που κυματίζει στο ακριτικό Αγαθονήσι. Στέλνουμε μήνυμα αποτροπής, υπευθυνότητας και εθνικής αυτοπεποίθησης, διαμήνυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Λοιπόν, σήμερα είχαμε, μάλλον χθες είχαμε την προσχώρηση του κυρίου Χουρδάκη στο ΠΑΣΟΚ και το μήνυμα που θέλει να στείλει ο Νίκος Ανδρουλάκης για διεύρυνση του κόμματός του. Πριν από λίγο είχαμε την άρση της ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου, μάλλον δεν είχαμε την άρση, την εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας για άρση ασυλίας της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Το αίτημα αφορά τη δικογραφία που σχηματίστηκε κατόπιν μήνυσης του δημοσιογράφου Πέτρου Κουσουλού, του γνωστού δημοσιογράφου, με την εκπομπή στον Αντένα και την εφημερίδα ΜΠΑΜ, για εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμιση κατά εξακολούθηση. Αν θυμάστε, η ιστορία έχει ξεκινήσει για μια διαμάχη κάποια αποκαλυπτικά ρεπορτάζ που είχε δημοσιεύσει, που είχε προβάλει στην εκπομπή του Πέτρος Κουσουλός σχετικά με καταγγελίες για απλήρωτη εργασία και εργασιακό bullying από πρώην εργαζόμενοι στην Πλεύση Ελευθερίας. Λοιπόν, η υπόθεση έφτασε, όπως φτάνει για όλους τους πολιτικούς, στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής, η οποία εισηγείται την άρση ασυλίας. Για να αρθεί όμως η ασυλία, όπως ορίζει και ο κοινοβουλευτικός κανόνας και η κοινοβουλευτική διάταξη, θα πρέπει να ψηφιστεί. Οπότε, όταν συνεδριάσει η Ολομέλεια της Βουλής, θα γίνει και αυτό. Δεν είναι...

0: Είπαμε την κυρία Κωνσταντοπούλου και τα όσα επανέλαβε ο κύριος Δημήτρης Κυριαζίδης, ο οποίος παρεπέμφθη με απόφαση του Προέδρου της Βουλής, του κυρίου Νικήτα Κακλαμάνη, τα ξέρετε, παρεπέμφθη στην Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής. Επανέλαβε αυτά τα οποία είχε πει και για τα οποία διαγράφει από τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα θα ξαναδιαγραφεί από τη Νέα Δημοκρατία. Να σας πω, δεν ξέρω τι ακριβώς θα γίνει. Έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ για όλα όσα συνέβησαν στη Βουλή και αρκετά παρασκήνια για αυτά. Τώρα, να επιστρέψουμε για λίγο στο αστυνομικό δελτίο. Έχουμε τον Γιώργο Καλιακμάνη στην τηλεφωνική γραμμή. Πριν από λίγο είχαμε μια είδηση η οποία αφορά μια 38χρονη Βρετανίδα, στην οποία νίκησε ο Ρος, που βρέθηκε σε βαλίτσα σε ακατοίκητο κτίριο. Δεν ξέρω, καλημέρα Γιώργο.
1: Καλημέρα Γιάννη.
0: Λοιπόν, φαίνεται ότι μπαίνει τέλος στο θρίλερ, λύνεται το μυστήριο. Τώρα, ποια είναι αυτή η γυναίκα η οποία ήταν υπήκοος Βρετανίας? Πώς ταυτοποιήθηκε ύστερα από συνεργασία της ελληνικής αστυνομίας με ξένες διοκτικές αρχές? Και γιατί βρέθηκε και πώς βρέθηκε εκεί, δεν το ξέρουμε αυτό. Έχεις εσύ κάτι παραπάνω να μας πεις?
1: Για να πούμε ότι είναι Σκοτσέζα η γυναίκα αυτή.
0: Σκοτσέζα, ναι.
1: Ταυτοποιήθηκε από τα αποτυπώματα. Αυτή είχε εξαφανιστεί η γυναίκα, αλλά δεν ξέρει ακόμα η ελληνική αστυνομία πώς βρέθηκε αυτή η γυναίκα εδώ.
0: Ναι.
1: Με ποιος ήταν εδώ και φυσικά τι ακριβώς έγινε εκεί. Να θυμίσω ότι ο τριδικαστής μιλάει για απροσδιόριστη αιτία θανάτου.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι μαχαιρωμένη, δεν ήταν μαχαιρωμένη, δεν ήταν στραγγαλισμένη, δεν είχε πυροβολήσει κάποιος.
0: Ήταν όμως μέσα σε βαλίτσα.
1: Ήταν μέσα στη βαλίτσα που ένα πει ότι κάποιος σκότωσε. Τώρα με ποιο τρόπο τη σκότωσε, ίσως να τη έκλεισε τους αεροφόρους οδούς. Ίσως τη σκότωσε, ίσως με κάποια ουσία. Θα δείξουν, θα περιμένουμε και τις τοξικολογίες.
0: Παίρνει άλλη τροπή το θρίλερ, γιατί κάποιοι διέρεαν ότι επρόκειτο για τοξικομανή, γυναίκα η οποία εμφανιζόταν στην περιοχή. Τελικά δεν επιβεβαιώθηκε αυτό. Κάθε άλλο, αντίθετο.
1: Δεν ήταν τοξικομανείς, άστεγοι από αυτές τις γυναίκες που κυκλοφορούν στον δρόμο, που η πολιτεία δεν κάνει τίποτα δυστυχώς για να τις βοηθήσει. Διαχρονικά δεν κάνει τίποτα. Δεν ήταν από αυτές. Δεν ξέρω τώρα αν ήταν χρήστης. Θα δείξουν οι τοξικολογικές αν ήταν χρήστης.
0: Ναι.
1: Όμως μπερδεύεται το πράγμα. Μπερδεύεται το πράγμα. Θα δούμε, θα περιμένουμε να δούμε πώς βρέθηκε στην Ελλάδα αυτή η γυναίκα και με ποιους ήταν εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Και πώς βρέθηκε εκεί, δεν ξέρω, εκεί τώρα να την πήγε κάποιος τουρίστας.
0: Πάντως χωρίς να ξέρουν την ταυτότητά της, αναζητώντας πρόσωπα, εκατοντάδες χιλιάδες πρόσωπα, από τα οποία δεν ξέρω, έχουν εξαφανιστεί, έχουν δηλώσει κάποιοι την εξαφάνισή τους, μπόρεσε να συνεννοηθεί με την Βρετανική αστυνομία, η ελληνική αστυνομία, και εντόπισαν το πρόσωπο το οποίο ήταν μέσα στη βαλίτσα. Εντυπωσιακά αποτελέσματα από τα σύγχρονα θέματα και τις σύγχρονες μεθόδους προσέγγισης.
1: Μα όλα γίνονται με ηλεκτρονικό τρόπο. Βάζεις τα αποτυπώματα μέσα σε μια βάση δεδομένων και σου βγάζει αμέσως σε εκατομμύρια αποτυπώματα σε ποιον ανοίγει το αποτύπωμα που έχεις.
0: Mm-hmm.
1: Πλέον αυτά έχουν απλοποιηθεί. Και φαίνεται ότι αυτή η γυναίκα ήρθε στην Ελλάδα, την Κύπρο. Να δούμε όμως μέσα της πώς βρέθηκε εκεί. Είναι πολύ περίεργο.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πολύ περίεργο. Να το δούμε όμως, είναι στην αρχή τώρα, αφού ταυτοποιήθηκε, πιστεύω έχει αστυνομία ξεκινήσει από κάπου για να φτάσει κάπου.
0: Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά την υπόθεση της Σύρου, οι εισαγγελέας και ανακρίτρια έκοψαν το καρπούζι στη μέση.
1: Διαφωνία.
0: Το περίμενα, να σου πω την αλήθεια, για να μην πάρουν την ευθύνη της απόφασης. Έτσι θα αποφασίσει το Συμβούλιο Πλημελιωδικών της Σύρου μετά από μια εβδομάδα.
1: Και το θέμα είναι τι θα αποφασίσει το Συμβούλιο.
0: Ναι, τι θα αποφασίσει. Παραμένει κατοίκον περιορισμένος ο κατηγορούμενος. Ναι.
1: Η 30χρονη αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και θα παρουσιάζεται στο αστυνομικό τμήμα κάθε πρώτη του μηνός. Τώρα θα αποφασίσει, γιατί αν δεν έχουμε κάποιο καινούριο δεδομένο, να ξέρετε ότι είναι δύσκολα τα πράγματα ακόμα. Γιατί μιλάμε για μια. Βλέπουμε κάποιες παράλογες κινήσεις που έκανε αυτή η γυναίκα, που δεν μπορείς να πεις τώρα ληστεία.
0: Κοίταξε, η δικονομική εκτίμηση είναι ότι αν δεν αποδεικνύεται από το βιντεοληπτικό υλικό, να αποδεικνύεται ότι μαχαιρώθηκε η γυναίκα εκτός σπιτιού, δεν μπορεί να πάρει κάποιος την ευθύνη να προφυλακίσει τον συγκεκριμένο κατηγορούμενο.
1: Μόνο απόλυτα.
0: Μπράβο.
1: Αλλά να δούμε, γιατί υπάρχουν ίχνη αίματος στα σκαλιά. Να δούμε τα ίχνη αίματος στα σκαλιά σε ποιον ανήκουν.
0: Ναι.
1: Γιατί αν ανήκουν στο θύμα, τότε αποδεικνύεται ότι η μαχαιριά έπεσε μέσα στο.
0: Έχω την αίσθηση πως εισαγγελέας και ανακρίτρια, για να μην πάρουν την ευθύνη πάνω τους, και επειδή είναι πολύ λεπτή η υπόθεση και είναι θέμα κάποιων εκατοστών ή 2-3 μέτρων που συνέβη το περιστατικό με τη δολοφονία, πέταξαν τον μπαλάκι στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών. Και κατά τη γνώμη μου, καλά έκαναν για να το πάρουν πάνω τους σε ανώτεροι δικαστές.
1: Ναι, μπορεί να είναι και έτσι. Μπορεί να είναι και έτσι. Όμως θα δούμε, το σημαντικό είναι να μπορέσουμε να καταλάβουμε ποιο ήταν το κίνητρο αυτής της γυναίκας και τι ακριβώς έγινε εκεί. Και να δούμε αν υπάρχουν άλλα άτομα. Μπορεί να υπάρχει κάποιος ειδικός αυτούργος, γιατί οι κινήσεις που κάνει αυτή η γυναίκα, ίσως κάποιος την κατεύθυνε, δεν ξέρω. Θα φανεί όμως και από τα τηλέφωνα. Θα περιμένουμε να δούμε την ανάλυση των κινητών τηλεφώνων.
0: Μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο, Γιώργο?
1: Όχι, αυτά έχουμε. Για
0: ωραία.
1: Κάτι άλλο.
0: Την καλημέρα μας. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Real FM.
2: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτίβη Μέων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτίβη Μέων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
3: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
4: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
5: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
6: Διαχρονική υπεροχή, μοναδική αισθητική, αξεπέραστη ποιότητα, Ντερτινής.
7: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
6: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
7: Ντερτινής, δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό, με εξειδίκευση και καινοτομία.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής, Βασιλείου Αδαμοπούλου 64, Πάτρα.
7: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
6: Η κορυφαία επιλογή.
8: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
9: Παντελόνι, πουκάμισο, γραβάτα, μπουφάν, σακάκι, πλεκτά, γαμπριάτικο κοστούμι. Φίκος, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Φίκος, ανδρικό ντύσιμο που μιλάει από μόνο του. Τώρα με μεγάλες προσφορές έως 50%. Φίκος, Κορίνθου 279 και δεύτερο κατάστημα Αγίου Νικολάου 41-43, Πάτρα.
6: 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτό το τραγούδι που ακούτε είναι της Έλλης Πασπαλά. Μου το έβαλε ο Λάσκαρης Αγοραστός. Με ελληνικές λέξεις που χρησιμοποιούνται στα ισπανικά. Δηλαδή ελληνικές λέξεις που έχουν ελληνικές ρίζες και χρησιμοποιούνται στα ισπανικά. Όλες οι λέξεις που χρησιμοποιούνται είναι ελληνικές προέλευσης. Για ακούσε το.

0: Λοιπόν, 11 και 50 πρώτα λεπτά, φίλες και φίλοι. Χθες δεν ξέρω πόσοι από εσάς το παρακολουθήσατε. Είμαι σίγουρος πολύ λίγοι, γιατί ελάχιστοι παρακολουθούν το κανάλι της Βουλής. Απλά διαμορφώνουν άποψη πολλοί από τις φίλες και τους φίλους αναλόγως των κομματικών θέσεων που εκφράζει κάθε κόμμα ξεχωριστά.
1: Θεάτρο ηρώνικο.
0: Μετά από μια μαραθώνια συζήτηση που διήρκησε περίπου 13-14 ώρες, αν είμαι σίγουρος, ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού για τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς στην προστασία των έργων τέχνης και την αναδιοργάνωση του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων. Είμαι σίγουρος ότι σχεδόν κανένας δεν έχει παρακολουθήσει όλη τη συζήτηση. Υπέρ της αρχής του τάχθηκε μόνο η Νέα Δημοκρατία. Όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης το καταψήφισαν. Η αντιπολίτευση λέει πως, καταγγέλει δηλαδή η αντιπολίτευση, ότι μάλλον εξέφρασε την αγωνία της για την ανάδειξη και το μέλλον του πολιτιστικού αποθέματος του τόπου. Οι πιο μετριοπαθείς μιλούσαν για ένα νομοσχέδιο το οποίο πρέπει να αποσυρθεί. Οι πιο σκληροί έκαναν λόγο για εκποίηση των αρχαιολογικών χώρων σε ιδιώτες. Από την πλευρά της η κυρία Αμενδώνη διευκρίνησε ότι πουθενά και σε καμία περίπτωση το νομοσχέδιο δεν ακουμπά θέματα ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Αυτό λέει. Καλά, πώς θα μπορούσε να τα κουμπάει, αφού ούτως ή άλλως ορίζει το Σύνταγμα τι ακριβώς συμβαίνει και πώς ακριβώς διαμορφώνεται το περιουσιακό, η περιουσιακή κατάσταση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Ούτως ή άλλως το παραδέχθηκε γι' αυτό η ίδια. Μένει να δούμε πώς θα εφαρμοστεί το νομοσχέδιο αυτό. Γιατί, οκ, okay, στην πράξη και στα λόγια ο καθένας υποστηρίζει ό,τι θέλει.
1: Φαντάστικο. Άνθρωπος.
0: Μένει να δούμε αν υπάρχει πράγματι προσπάθεια να παραδοθεί σε ιδιώτες ένα κομμάτι, δεν λέω όλοι οι αρχαιολογικοί χώροι, γιατί δεν επιτρέπει το Σύνταγμα να συμβεί κάτι τέτοιο, αλλά και ορισμένα μνημεία της χώρας. Από την κυβέρνηση το διαψεύδουν κατηγορηματικά. Μένει να δούμε λοιπόν όταν προχωρήσει και εφαρμοστεί στην πράξη το νομοσχέδιο αυτό, όταν δημοσιευθεί δηλαδή ολόκληρο το νομοσχέδιο στο ΦΕΚ, θα γίνει αυτό κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου ή τη Δευτέρα. Να δούμε τι συμβαίνει με τις εταιρείες διαχείρισης, πώς θα διέπεται το θεσμικό πλαίσιο του δημοσίου και αν τελικά επιβεβαιωθεί αυτό το οποίο λέει η κυβέρνηση, ότι δηλαδή η ανώνυμη εταιρεία που θα δημιουργηθεί θα είναι αρμόδια εταιρεία η οποία θα ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών και τον ΟΔΑΠ.

Μίλησαν περίπου 20-22 βουλευτές της αντιπολίτευσης και νομίζω ότι το νομοσχέδιο γενικά ως συζήτηση από τις κοινοβουλευτικές συζητήσεις στη Βουλή που πραγματικά είχαν ενδιαφέρον, αλλά είμαι βέβαιος ότι σχεδόν κανένας από αυτούς που θέλουν ή ζητούν σχολιασμό δεν την έχει παρακολουθήσει όλη, όπως συμβαίνει πάντα. Αυτό μου γράφει και ο κύριος Φιλιππίδης εδώ πέρα. Τι να παρακολουθήσουν οι Έλληνες, κύριε Παπαγιάννη? Εδώ δεν ξέρουν τα βασικά, δεν παρακολουθούν ούτε ένα λεπτό βουλή για τα βασικά. Όταν δηλαδή στηρίζεται η κυβέρνηση από ψήφο εμπιστοσύνης ή όταν προτάσουν συνταγματικές αλλαγές με την αναθεώρηση του συντάγματος. Καλημέρα στην κυρία Στεργιάκη. Να είστε καλά, κυρία Ειρήνη. Την καλημέρα μου και χρόνια πολλά για την κόρη σας που γιορτάζει σήμερα. Καλημέρα στην κυρία Βασιλική Στεριοπούλου που μου λέει άλλο η διαχείριση και άλλο η ιδιοκτήτης. Μου κάνει εντύπωση που ορισμένα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν καταλαβαίνουν τη διαφορά του ενός από το άλλο. Λοιπόν, το συμπέρασμα είναι ότι ψηφίστηκε μόνο με τις ψήφους των κυβερνητικών βουλευτών. Η αντιπολίτευση δεν ψήφισε ένα ακόμα νομοσχέδιο. Θα δούμε λοιπόν τη δημοσιοποίηση του ΦΕΚ, τι περιλαμβάνει ακριβώς και πώς θα εφαρμοστεί όλο αυτό. Τώρα να σας πω ότι πριν από λίγο ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μετά από επιτόπιους φορολογικούς ελέγχους. Μου γράφει εδώ το δελτίο τύπου ότι από τις 20 έως 26 Ιουλίου πραγματοποιήθηκαν 2.252 έλεγχοι. Διαπιστώθηκαν 732 παραβάσεις. Προσέξτε, από τους 2.252 ελέγχους διαπιστώθηκαν 732 παραβάσεις σε επιχειρήσεις, δηλαδή το ποσοστό παραβατικότητας το 37,42%. Πού έγιναν οι έλεγχοι αυτοί? Σε κλάδους εστίασης, φιλοξενίας, διασκέδασης και λοιπόν τουριστικών υπηρεσιών, δηλαδή σε οτιδήποτε έχει σχέση με τουρισμό. Προσέξτε που έγιναν οι έλεγχοι. Οι έλεγχοι έγιναν στο λιμανάκι της Νάουσα στην Πάρο, όπου εκεί γίνεται χαμός. Έτσι, η Πάρος ειδικά τα τελευταία χρόνια είναι στα πάνω της. Μιλάμε για χιλιάδες νέους οι οποίοι πηγαίνουν στην Πάρο να περάσουν όμορφα. Τουριστική επιχείρηση και καφετέρια στην Κέρκυρα. Δύο επιχειρήσεις στο Φαληράκι Ρόδου, δύο στην Αίγινα και μία στην Πρέβεζα. Σε πολύ υψηλής πυκνότητας τουριστικούς προορισμούς δηλαδή. Λοιπόν, 287 φορολογικές παραβάσεις. Ποιες ήταν οι φορολογικές παραβάσεις? Δεν έκοβαν αποδείξεις. Σε αυτές τις επιχειρήσεις τα αδήλωτα καθαρά έσοδα ανέρχονται στα 545 χιλιάρικα και τα πρόστιμα σε 1.023.281 ευρώ. Μπήκαν και 48 ώρα λουκέτα σε 8 από όλες αυτές τις επιχειρήσεις. Και πάλι δεν δημοσιοποιούνται ονόματα, να πούμε εδώ. Για να ξέρει ο άλλος ποιος είναι αυτός ο οποίος φοροδιαφεύγει και δεν του κόβει απόδειξη. Πολύ περισσότερο τιμολόγιο. Αυτή η προστασία των προσωπικών δεδομένων, ξέρετε, έχει παραγίνει σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμα και σε περιπτώσεις που είναι πραγματικά εγκληματικές για τον πολίτη, για την κοινωνία.

0: αγάπη μου φίλη.
1: Να επιστρέψουμε στα κοινοβουλευτικά. Πριν από λίγο ενημερώθηκα ότι κατέθεσε υπόμνημα η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου στην Επιτροπή Δεοντολογίας. Μιλά για στοχευμένη κακοποιητική συμπεριφορά και σεξισμό. Η κυρία Κωνσταντοπούλου αναφέρεται βεβαίως στα όσα είπε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κυριαζίδης. Γράφει μεταξύ άλλων λοιπόν.

ότι πως εφόσον η υπόθεση του Δημήτρη Κυριαζίδη διαβιβαστεί και εξεταστεί κατά προτεραιότητα από την Επιτροπή Δεοντολογίας, θα εμφανιστώ να κληθώ να λογοδοτήσει ο νέος ως πρότινος άγνωστος, ύποπτος, σεξιστής, μισογίνης, υβριστής και συκοφάντης για κάθε εις βάρος μου καταγγελόμενη κακοποιητική συμπεριφορά. Τώρα το ερώτημα για τη Νέα Δημοκρατία είναι γιατί επανήλθε στην κοινοβουλευτική ομάδα ο κύριος Κυριαζίδης. Αφού επανέλαβε το ίδιο, τον ίδιο χαρακτηρισμό για την κυρία Κωνσταντοπούλου, θα ξαναδιαγραφεί. Πάντως ο Κακλαμάνης ο Νικήτας τον έστειλε στην Επιτροπή Δεοντολογίας από μόνος του. Λοιπόν, πάμε για δελτίο ειδήσεων στις 12 και αμέσως μετά Αλέξης Μητρόπουλος για πολλά και σημαντικά πράγματα. Θα σας εξηγήσω σε λίγο γιατί.

0: αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
1: Πάρε Στρώμα.
0: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
1: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
0: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
2: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
3: Πεντάστερο.
4: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
6: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
7: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610 46 4000.
8: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Ξεκάθαρο μήνυμα έστειλε ο Πρωθυπουργός από το Αγαθονήσι στους διακινητές μεταναστών. Θα τους εμποδίσουμε να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους για να τους φέρνουν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Η χώρα μας προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημαίνοντας ότι οι νησιώτες πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς με τις ένοπλες δυνάμεις μας. Σε 38χρονη Βρετανίδα ανήκει ο σωρός που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκατελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη στις 18 Ιουλίου. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, φέρεται να έχει ταξιδέψει στη χώρα μας αεροπορικός μέσω της Κύπρου. Σε ύφεση είναι φωτιά στην Πάρο, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές επίγειες και νέες δυνάμεις υπό τον φόβο αναζωπηρώσεων λόγω ενίσχυσης των ανέμων. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε κατοίκον περιορισμό τέθηκε ο άνδρας που κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Το Συμβούλιο Πλημελιωδικών θα αποφασίσει αν θα προφυλακιστεί, καθώς ανακριτής και εισαγγελέας διαφώνησαν. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία της η σύζυγός του που κατηγορείται για συνέργεια. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή μετά τις επιθέσεις των φρόνων της Επανάστασης του Ιράν σε τρία τάνκερ στα στενά του Ορμούζ και την εκτόξευση πυράβλων κατά αμερικανικών βάσεων, οι οποίοι σύμφωνα με την Ουάσιγκτον αναχαιτίστηκαν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σαουδική Αραβία απάντησαν με πλήγματα σε στόχους στο Ιράκ. Πολύ αυξημένη η κίνηση στον Κηφισό από Αγίου Αναργύρου ως Εγάλεως, στην Βασιλίσσης Σοφίας προς Σύνταγμα και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.
9: Αντένα.
10: Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά σε δύο σημεία στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 4346 92.
11: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
8: Η Τσέσεκα Σόφιας 1948 θα είναι η αντίπαλος του Παναθηναϊκού σε περίπτωση πρόκρισης των Πρασίνων στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Η βουλγαρική ομάδα απέκλεισε με 5-3 στα πέναλτι τη σλοβακική Σπαρτάκ Τρνάβα. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
12: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
9: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά και πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι μεταβλητοί έως 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.
12: Αντένα Πάτρας 105,3.
13: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις-παύλα-καραθανάσης.gr.
14: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
15: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
14: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
15: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
16: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
17: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Επιστροφή στην καλύτερη μουσική.

0: δάπεδα έως τα είδη γίνης. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
2: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά. Λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις. Είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
3: Μπαταρία ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
4: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Moxie Rooftop Bar, θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
6: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Patras. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
7: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: τόσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
4: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
5: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 00 84 84.
6: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
7: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
8: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι.
7: Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
9: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
10: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
9: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
10: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
9: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
11: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Αντένα 105,3.
13: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Τη σύγκληση διευρυμένη συνάντηση για το Κυπριακό ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ μετά τις επαφές του με τον Κύπριο Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και τον Τουφάν Ερχιουρμάν. Ελλάδα, Τουρκία και Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι εγκύτριες δυνάμεις. Θα προηγηθεί επαρκής προετοιμασία για την οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης ώστε να αποτραπεί αποτυχία, σημείωσε ο Αντώνιο Γκουτέρες. Ξεκάθαρο μήνυμα έστειλε ο Πρωθυπουργός από το Αγαθονήσι στους διακινητές μεταναστών. Θα τους εμποδίσουμε να εκμεταλλεύονται τους απελπισμένους ανθρώπους για να φέρνουν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημένοντας ότι η χώρα μας προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της. Περισσότερα στο enikos.gr. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην Ποσειδόνο στο ρεύμα προς Πειραιά από Γλυφάδα λόγω σύγκρουσης δύο οχημάτων στο ύψος του Αλίμου. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Σε 38χρονη Βρετανίδα ανήκει η σωρός που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη στις 18 Ιουλίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να έχει ταξιδέψει στη χώρα μας αεροπορικός μέσω της Κύπρου. Μάχη με διασπαρτές εστίες δίνουν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στην Πάρο. Σε επιφυλακή βρίσκεται το νησί υπό τον φόβο αναζωπυρώσεων λόγω της ενίσχυσης των ανέμων. Την ίδια ώρα πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη στο Γενέση Τρικάλων. Στην κατάσβεση συνδράμουν 4 εναέρια μέσα. Συνελήφθη 56χρονος στην Ινώη που διατηρούσε παράνομο εκτροφείο ζώων συντροφιάς. Κατά τον έλεγχο στο σπίτι του εντοπίστηκε παράλληλα οπλοστάσιο με 32 πιστόλια, καραμπίνες και αεροβόλα.
0: Αντένα Πάτρας 105,3.
1: Είμαι ο Αχιλλέας Ζωδίτης και κάθε μεσημέρι, 1 με 2, θα λέμε όσα δεν σας είπαν και όσα δεν ακούσατε. Στη συχνότητα του Αντένα Radio Πάτρας στους 105,3.
2: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
14: Konnichiwa.

0: αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Εκτός έδρας θα αρχίσει τις υποχρεώσεις του στην Ευρωλίγκα Ολυμπιακός στις 24 Σεπτεμβρίου αντιμετωπίζοντας την Μπασκόνια στην Ισπανία. Με την Παρή θα παίξει στο Telecom Center του ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός στην πρώτη αγωνιστική της διοργάνωσης. Περισσότερα στο philathlos.gr.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Μόλις 5 λεπτά μετά τη 1, 29 του Ιουλίου. Είμαστε και σήμερα εδώ στο ραδιόφωνο του Αντένα Πάτρας.

Η Αγγελική Καρδαράκου στη ρυθμίση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, Αχιλλέας Ζωδίτης στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 2 θα είμαστε μαζί και έχουμε διάφορα θέματα στην επικαιρότητα και από την κεντρική πολιτική σκηνή και από τα τοπικά εδώ δεδομένα.

Όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι ενώ βρισκόμαστε ήδη στα μέσα του καλοκαιριού, μη σας πω ποια μέσα του καλοκαιριού, πάμε να τελειώσουμε το καλοκαίρι σιγά σιγά, ακόμα έναν χρόνο μετά οι πυρόπληκτοι της Αχαΐας δεν έχουν πάρει δεκάρα τσακιστή από εκείνο το περίφημο Αχάια Πας. Εκείνο το Αχάια Πας έχει πάει κατά έξω από εδώ, στα αζήτητα, στην κυριολεξία, δεν έχουν πάρει φράγκο. Ήταν που ήταν λίγα τα λεφτά που προβλέπονταν για τους πυρόπληκτους, ακόμα δεν τα έχουν πληρωθεί και περιμένουν, λέει τώρα, είτε το Νοέμβρη-Δεκέμβρη του 26 για πρώτη δόση και δεύτερη δόση κατά την άνοιξη του 27. Αφήστε τώρα, παιδιά. Χάρισμά σας. Και μέσα στους πυρόπληκτους θυμίζουμε ότι ήταν και κτηνοτρόφοι, ήταν και αγρότες. Βέβαια, κτηνοτρόφοι δεν είχαν μόνο τις φωτιές, είχαν καταστροφή και από την Ευλογιά, η οποία συνεχίζει να απασχολεί. Και μάλιστα βγήκε και ένας χάρτης με τις πολλές εστίες που υπάρχουν στην Αιτωλοακαρνανία και τις πολλές ζώνες επιτήρησης.

θυμίζουμε, φίλες και φίλοι, ότι από σήμερα και για τρεις μέρες το Δημοτολόγιο Πατρών θα είναι κλειστό λόγω εργασιών που θα γίνουν για την αναβάθμιση του χώρου και του εξοπλισμού του. Μιλάμε για το γραφείο επί της οδού Παντανάσης 30, δίπλα από το παλιό Δημαρχείο της Πάτρας στη Μεζόνος.

Ζέστη και σήμερα, 37 και 38 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο στην Πάτρα, 32 με 33 στο Αίγιο, κάπου τόσο στη Δυτική Αχαΐα. Πιο καλός ο καιρός, πιο καλή θερμοκρασία, όχι, ο καιρός είναι στα Καλάβρητα. Και έχουμε και άνοδο στα Μελτέμια αυτές τις μέρες, αλλά προετοιμαστείτε γιατί από 2 με 3 Αυγούστου θα έχουμε φοβερό θερμό καλοκαίρι. Θερμή μάζα η οποία έρχεται στην Ελλάδα και θα έχουμε πολλές ζέστες.

Αν και από ό,τι λένε οι πιο πρόσφατες πληροφορίες, τίνει να είναι σε ύφεση η πυρκαγιά, με διάσπαρτες, όμως πολλές διάσπαρτες αιστείες. Δεν εφησυχάζουμε, λέει η πυροσβεστική, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Συνεχεί μηνύματα από το 112, συνεχεί εκενώσεις οικισμών, μάχη για να σωθούν τα σπίτια.

Μην ξεχνάτε, πάντα μαζί μας στο Σούσι Μπαρ Νέο Ντουλουσάκια, στα Ψηλαλόνια 20 και Παναχαϊκού, εκεί όπου μπορείτε να απολαύσετε το αυθεντικό σούσι της πόλης μαζί με ασιατικές γεύσεις παρασκευασμένες όλες από άριστες πρωτεσίλες.

Επεκτείνεται το πρόγραμμα απασχόλησης της ΔΥΠΑ για ανέργους ηλικίας από 55 έως 74 ετών στο δημόσιο τομέα. Αυτό αποφάσισε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Με την επέκταση αυτή, ο συνολικός αριθμός των επιδοτούμενων θέσεων απασχόλησης αυξάνεται στις 43.000. Λοιπόν, πέρα από αυτά, θα το πούμε άλλη μία φορά, γιατί μάλλον δεν έχει γίνει κατανοητό, δεν λένε να καταλάβουν ορισμένοι ότι τα τηλέφωνα δεν που δέχονται για δήθεν λεφτά ή για δήθεν άλλα πράγματα που θα τους ωφελήσουν, θα πρέπει να τους βάζουν πάντα σε σκέψη και σε προβληματισμό, να είναι καχύποπτοι, να είστε όλοι καχύποπτοι, διότι φαίνεται ότι δεν έχει τέλος η δράση των απατεώνων και μάλιστα είναι πολλά τα περιστατικά στην Πάτρα ειδικά. Μόνο σε μερικές ώρες, σε μερικά 24 ώρα, είχαμε 2 απάτες και όχι απλές απάτες. Μιλάμε για μια χασούρα του ύψους των 150.000 ευρώ. Δεν είναι λίγο το ποσό και είχαμε 2 διαφορετικές περιπτώσεις. Συνολικό είναι το όφελος των απατεώνων τα 150.000. Στην πρώτη περίπτωση τηλεφώνησαν οι επιτίδη σε έναν άντρα και τον έπεισαν να επενδύσει σε κρυπτονομίσματα. Επί μήνες του ζητούσαν και έβαζε χρήματα σε λογαριασμό περιμένοντας ότι θα κερδίσει. Όταν θέλησε να κάνει ανάληψη, τότε κατάλαβε ότι τα λεφτά που είχε επενδύσει είχαν πάει στο βρόντο. Και η δεύτερη περίπτωση, μια γυναίκα από το Αίγιο, η οποία και αυτή θέλησε μετά τη διαδικτυακή εμφάνιση του μέγα επενδυτή, ο Θεός να τον κάνει, να τοποθετήσει 60.000 ευρώ σε εταιρεία για να έχει, λέει, διπλάσια κέρδη. Την έπεισε ο τύπος, πίστηκε η γυναίκα, έβαλε τα λεφτά η γυναίκα από το Αίγιο, και σε αυτή την περίπτωση, όταν το μετάνιωσε και θέλησε να κάνει ανάληψη, τότε αντελήφθη ότι τα λεφτά είχαν κάνει φτερά και άντε να βρει

Τους απατεώνες, δύο περιπτώσεις και οι δύο προέκυψαν τώρα, καταγγέλθηκαν στις αστυνομικές αρχές και διεξάγονται έρευνες για την ταυτοποίηση των δραστών. Τεχαγύρευε.

Είδατε χθες, φαντάζομαι, την παρέμβαση, την παρουσίαση του Τσίπρα για την αυτοδιοίκηση. Πολλά είπε ο Τσίπρας. Το θέμα είναι όμως ότι στην παρουσίαση αυτή υπήρχαν 38 ονόματα αυτοδιοικητικών. Πρώτα απ' όλα είδαμε τον Χαριδούκα να κάθεται εξ αριστερών του Αλέξη Τσίπρα. Είδαμε και τον Δημήτρη Κουρέτα, τον δικό μας, τον πατρινό Δημήτρη Κουρέτα, Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, να κάθεται εκ δεξιών του κυρίου Τσίπρα, και φυσικά και τον Δήμαρχο Πειραιά, τον Γιάννη Μόραλη, οι οποίοι μίλησαν στην εκδήλωση μάλιστα και σχολίασαν πολλά. Ήταν κι άλλοι που παρέστησαν, αν και η ανταπόκριση δεν ήταν ίδια από όλους τους αυτοδιοικητικούς. Απόν ήταν ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, που έστειλε εκπρόσωπό του. Είχαν προσκληθεί όλοι οι αυτοδιοικητικοί, εννοείται. Δεν προσήλθαν στην εκδήλωση ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο Στέλιος Αγγελούδης, και ο Περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης. Όμως πήγαν και ο Δήμαρχος Περιστερίου, πήγε ο Ανδρέας Παχατουρίδης, ο Δήμαρχος Γαλατσίου Γιώργος Μαρκόπουλος, συγγνώμη, και ο υποψήφιος της Ανοιχτής Πόλης Κώστας Ζαχαριάδης, σιγά μη δεν πήγαινε, ο οποίος πρόσφατα θυμίζουμε ότι παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ για να προσχωρήσει στην Ελλάς προφανώς. Και ήταν εκεί και οι ανεξάρτητοι βουλευτές, ή από την περιοχή μας, Διονύσης Καλαματιανός από την Ηλία και Ανδρέας Παναγιωτόπουλος ο Αχαιός, η Αθήνα Λίνου και το ιστορικό στέλεχος της ανανεωτικής αριστεράς Γιάννης Μπαλάφας. Αυτό που δεν υπόθηκε είναι τι γίνεται με το νερό. Και θα έχουμε, φίλες και φίλοι, ρεπορτάζ σε λίγο, στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, γιατί αύριο έρχεται προς συζήτηση στη Βουλή το νομοσχέδιο για το νερό, για την επέκταση των ΔΕΙΑ, των δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυυσης αποχέτευσης. Πάμε για ιδιωτικοποίηση του νερού. Θα το δούμε. Θα δούμε τι θα μας πούν οι ειδικοί, οι πολιτικοί που ασχολούνται με αυτό το θέμα εξειδικευμένα. Χθες είχαμε και μια επιστολή του Πελετίδη προς την Λίνα Μενδώνη για το παλιό κτίριο του Λιμένα, το παλιό λιμεναρχείο. Γιατί τώρα έστειλε ο Κώστας Πελετίδης επιστολή. Στην επιστολή του ανέφερε ο κ. Πελετίδης, έκανε γνωστοποίησε στην Υπουργό Πολιτισμού το γεγονός ότι την προηγούμενη εβδομάδα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πατρέων ενέκρινε την προμελέτη ανάπλασης του παραλιακού μετόπου μπροστά από το ιστορικό κέντρο Μόλος Αγίου Νικολάου και Ιχθυόσκαλα. Της εξήγησε ότι το Νοέμβρη του 26 πρόκειται να παραδοθεί η οριστική μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης για να ξεκινήσει η διαδικασία προκήρυξης διαγωνισμού για ανάδειξη αναδόχου κατασκευής, και της είπε ότι το έργο είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα βιώσιμης αστικής ανάπτυξης της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Δυστυχώς, λέει ο Πελετίδης, αυτή η ιστορική εξέλιξη απειλείται από μια ενδεχόμενη απόφαση κήρυξης του κτηρίου σε νεότερο μνημείο. Παρά το σεβασμό που τρέφουμε προς το Κεντρικό Συμβούλιο Νεοτέρων Μνημείων, δεν μπορεί να διαφύγει της προσοχής μας μια κραυγαλαία αντίφαση την κρίσιμη στιγμή που η Πάτρα είναι έτοιμη να έρθει σε επαφή με τη θάλασσα. Ευνηδίως εμφανίστηκαν πολλοί όψιμοι υποστηρικτές του συγκεκριμένου κτηρίου που δεν θέλουν να κατεδαφιστεί. Θυμίζουμε ότι το κτίριο θα κατεδαφιστεί αν γίνει η ανάπλαση του παραλιακού μετόπου, όταν γίνει η ανάπλαση του παραλιακού μετόπου, βάσει και της μελέτης αλλά και της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά πλειοψηφία βέβαια.

Και ουσιαστικά ο Πελετίδης τι ζήτησε, ζήτησε την προσωπική παρέμβαση της Λίνας Μενδώνη, ώστε να επισπευστούν οι διαδικασίες οι σχετικές για να μην ενταχθεί το κτίριο στη λίστα των νεωτέρων μνημείων, να παραμείνει ανοιχτός ο δρόμος για την ασφαλή κατεδάφισή του, διασφαλίζοντας την ακεραιότητα των πολιτών και την υλοποίηση φυσικά της ανάπλασης του παραλιακού μετόπου. Βέβαια, αυτοί οι οποίοι υποστηρίζουν την διατήρηση του κτηρίου, αρχιτέκτονες εννοώ, και φωνάζουν, αντιδρούν, αντιστέκονται στο ενδεχόμενο κατεδάφισής του, δεν είναι αντίθετοι στην ανάπλαση του παραλιακού μετώπου, απλά υποστηρίζουν, για να λέμε και την άλλη άποψη, υποστηρίζουν ότι η ανάπλαση του παραλιακού μετώπου μπορεί να γίνει με ανακατασκευή και ανακαίνιση του υπάρχοντος κτηρίου, το οποίο μπορεί να παραμείνει και μάλιστα να αποτελέσει και ένα ωραίο στολίδι, χρήσιμο κιόλας για την τοπική κοινωνία, μέσα στην έκταση της ανάπλασης του παραλιακού μετώπου. Δηλαδή, εν ολίγης, δεν ισχύει το ότι κάνουμε ανάπλαση μόνο αν κατεδαφίσουμε το κτίριο, όπως λέει ο κύριος Πελετίδης, και αν δεν το καταδαφίσουμε απειλείται η ανάπλαση. Μπορεί να γίνει η ανάπλαση και με το κτίριο ενώ διατηρείται εκεί που βρίσκεται, απλώς ανακαινισμένο πια. Υπάρχουν δύο απόψεις, δύο προσεγγίσεις στο ζήτημα, προσεγγίσεις επαναλαμβάνω ειδικών αρχιτεκτώνων. Δεν είναι δικές μας οι προσεγγίσεις, ούτε δικές μας απόψεις. Ο καθένας έχει τη γνώμη του αν θέλει να δει το κτίριο να γκρεμίζεται ή να παραμένει. Αλλά εγώ μιλώ για το τι αναφέρουν οι ειδικοί.

Πάντως, ενώ υπήρχε αυτή η παρέμβαση χθες από τον κύριο Τσίπρα για την παρουσίαση της, των προτάσεών του, των προτάσεων δηλαδή της ελληνικής συμπαράταξης, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης για την αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού, σήμερα είχαμε μια ανακοίνωση αμέσως από τη ΔΕΕΠ της Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας, την Διοικούσα Επιτροπή στο Νομό του κυβερνώντος κόμματος, που λέει ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζουν έμπρακτα να στηρίζουν την τοπική αυτοδιοίκηση και τους ανθρώπους που είναι καθημερινά δίπλα στον πολίτη, και αναφέρεται στη νέα ρύθμιση για την οικονομική ενίσχυση των προέδρων των δημοτικών κοινοτήτων, που λέει η ΔΕΠ και ο κ. Κατσιγιάννης, ο πρόεδρός της, ότι αποτελεί σημαντική αναγνώριση του έργου και της προσφοράς τους. Οι πρόεδροι των κοινοτήτων αποτελούν, λέει, τον άμεσο σύνδεσμο των τοπικών κοινωνιών με την αυτοδιοίκηση, γνωρίζουν από κοντά τις ανάγκες των πολιτών και καθημερινά συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων. Στην Αχαΐα, από τις ορεινές περιοχές έως τις πόλεις και τις παιδινές κοινότητες, οι άνθρωποι της αυτοδιοίκησης υπηρετούν τον τόπο τους με συνέπεια, ευθύνη και διάθεση προσφοράς. Και έτσι η ΔΕΠ Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας, λέει, χαιρετίζει την πρωτοβουλία της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, άλλη μια φορά να το επιδώσουμε, η οποία εντάσσεται στη σταθερή προσπάθεια για μια πιο σύγχρονη, αποτελεσματική και ανθρώπινη αυτοδιοίκηση. Πόσα λεφτά τους δίνει, δεν μας λέει μόνο η ΔΕΠ Αχαΐας, μας έχει πλέξει το εγκόμιο ουσιαστικά της κυβέρνησης και φυσικά των αυτοδιοικητικών, που όντως το ξέρουμε κάνουν πολλή δουλειά, μοχθούν όχι όλοι το ίδιο, αλλά δεν θα κρίνουμε αυτό αυτή τη στιγμή. Απλά θα πούμε ότι όσοι εκλέγονται από τους συμπολίτες τους είναι άξιοι και όντως μοχθούν για να μπορέσουν να λύσουν προβλήματα και να πάνε λίγο την τοπική τους κοινωνία πιο μπροστά. Το θέμα είναι, υποστηρίζεται πράγματι από την κυβέρνηση καθολικά και διαχρονικά, ή απλά τους έδωσε τώρα μια επιδοτησούλα έτσι για τα μάτια του κόσμου, για στάχτη στα μάτια μάλλον, και βγαίνει η ΔΕΠ Αχαΐας Νέας Δημοκρατίας να μας γράψει όλα αυτά και δεν μας λέει κουβέντα για το γεγονός ότι οι πυρόπληκτοι, για παράδειγμα, δεν έχουν πάρει δεκάρα και τσακιστεί ακόμα μετά τις περσινές φωτιές, όπως έλεγα στην αρχή της εκπομπής. Γιατί θα περίμενε κανείς η τοπική νομαρχιακή οργάνωση ενός κόμματος, και ας είναι του κυβερνώντος κόμματος, τι πάει να πει αυτό δηλαδή, δεν εκπροσωπεί τα συμφέροντα της περιοχής, δεν έχει στους κόλπους της μέλη από την περιοχή. Από την περιοχή είναι τα μέλη που εντάσσονται στη ΔΕΠ Αχαΐας. Άρα λοιπόν δεν γνωρίζουν το πρόβλημα, ότι οι πυρόπληκτοι του νομού από πέρσι δεν πήραν δεκάρα τσακιστή, και τους λέει το Υπουργείο περιμένετε μέχρι τέλη Νοέμβρη του 26 για να πάρετε την πρώτη δόση, δηλαδή περίπου 150 ευρώ όλα και όλα, και άλλα 150 θα τα πάρετε προς τον, Απρίλιο του 2027. Δεν το ξέρει αυτό η ΔΕΠ Αχαΐας? Να βάλει λίγο τις φωνές πάνω στα κεντρικά του κόμματος και της κυβέρνησης και να απαιτήσει πιο γρήγορη πραγματοποίηση του περίφημου Αχάια Pass.

Βέβαια θα μου πείτε ότι θα έπρεπε να πει και άλλα η ΔΕΠΑ Χαΐας Νέας Δημοκρατίας, όπως θα έπρεπε να μιλήσει και για το εμπόριο, που δεν ξέρω αν έχετε κυκλοφορήσει στο κέντρο της πόλης. Νομίζεις ότι είναι Κυριακή. Κυριακή μεσημέρι. Δεν περνά κουνούπι. Και μην βιάζεστε, μην πάτε να μου πείτε ή να σκεφτείτε ότι έχουν φύγει για διακοπές. Όχι. Αν πάτε στις συνοικίες θα δείτε το μαλλιοβράσι γίνεται. Από κίνηση, από αυτοκίνητα, χαμός. Ο κόσμος δεν είναι ότι έχει φύγει. Δεν έχουμε μπει ακόμα στο μήνα της Ραστόνης, της απόλυτης Ραστόνης τον Αύγουστο, που φεύγουν, είναι ο μήνας των διακοπών. Ο κόσμος αρκετός από τους πατρινούς, αρκετά μεγάλο κομμάτι πατρινών είναι εδώ στην πόλη. Απλώς δεν κυκλοφορεί στο κέντρο, τι να κάνει. Απ' τη μια έχει τα εμπόδια, τους δρόμους, τους παράδρομους, τα διπλοπαρκαρισμένα και τους λιγοστούς δρόμους ως διεξόδους για το αυτοκίνητο. Από την άλλη έχει τσέπες άδειες, οπότε τι να μπει μέσα στο ιστορικό κέντρο να κάνει ο άλλος, αν δεν έχει μια συγκεκριμένη δουλειά να κάνει. Να ψωνίσει, δεν ψωνίζει, το έχουμε ξεχάσει αυτό. Αυτά θα έπρεπε να λέει η ΔΕΠ και κάθε ΔΕΠ και κάθε νομαρχιακή κομματική οργάνωση. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, 1 και 31 πρώτα λεπτά η ώρα, επιστροφή σε πολύ λίγο για να πούμε περισσότερα και για το νερό.

0: Express γεύσεις, Express ποιότητα, Express νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 3142 48. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές. Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χέλκα. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Χέλγα δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χέλγα. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
1: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές, MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614 000 595.
2: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απαίτηση.
2: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
3: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
3: Τηλέφωνο 2610 5274 16 και στο www.dertinis.gr.
2: Η κορυφαία επιλογή.
4: 60 χρόνια ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
5: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
4: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
5: Σιδερομπετών, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
4: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
5: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
4: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
5: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20 κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
6: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.

0: just called up Escort Services and ordered some okey-doke. 40 minutes later, there came a knock at the door. Σας λέγαμε προηγουμένως για το νερό και σας λέγαμε ότι έχουμε και αύριο τη συζήτηση στη Βουλή για το νομοσχέδιο. Δεν ξέρω πού πάει αυτή η δουλειά με το νερό. Πάντως θα μιλήσουμε τώρα για αυτή την παρέμβαση που έκανε ο Νικόλας Φαραντούρης στην Ευρωβουλή. Μια παρέμβαση που αφορά στην κατοχύρωση της πρόσβασης στο πόσιμο νερό. Μια πρόσβαση που δεν είναι τίποτε άλλο από ένα θεμελιώδες δικαίωμα του ανθρώπου. Και αυτό το τονίζει στη γραπτή ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Πια ο καθηγητής κύριος Νικόλας Φαραντούρης. Τον έχουμε τον κύριο Φαραντούρη στη τηλεφωνική γραμμή. Καλό μεσημέρι, κύριε Ευρωβουλευτά.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Ροδίδη. Καλό μεσημέρι στην Αχαΐα μας, στην Πάτρα μας, σε όλη την Ελλάδα.
0: Από είμαι την Κρήτη, Από την Κρήτη. Περιοδεύεται.
1: Είμαι στη Σύρο το Σαββατοκύριακο. Παρουσιάσαμε με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη και τους φίλους, συναδέλφους, βουλευτές αλλά και επιστήμονες στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για την ναυτιλία. Και εγώ μετέβην κατόπιν στην Κρήτη, είμαι στο Ηράκλειο, καθοδόν για το Ρέθυμνο. Συναντήθηκα πριν από λίγο με τον Περιφερειάρχη Κρήτη, θα συναντηθώ με τους δημάρχους. Η δουλειά μας είναι αυτή, να συλλέγουμε τα προβλήματα της περιφέρειας και εάν μπορούμε, ο καθένας με τις δυνάμεις του, να προσπαθούμε να βρει καμιά λύση στα θέματα του τόπου μας.
0: Ένα θέμα είναι το νερό και θα είναι μεγάλο θέμα, γιατί θα συζητηθεί το νερό και αύριο στη Βουλή. Και είναι κρίσιμο το θέμα αυτό και περνάει στα ψηλά γράμματα δυστυχώς λόγω επικαιρότητας, ενώ θα έπρεπε να εστιάσουμε την προσοχή μας σε αυτό, γιατί θα δούμε πολλά τερατουργήματα να συμβαίνουν στο άμεσο μέλλον. Για πείτε μας λίγο.
1: Θέλω να σας συγχαρώ, κύριε Δωρήτη, που αναδεικνύεται το θέμα του νερού. Πέρα από κομματικές διαφορές, πολιτικές διαφωνίες, προτιμήσεις, αφετηρίες, το νερό είναι η ύπαρξή μας. Είμαστε νερό, έτσι.
0: Σωστά.
1: Το μεγαλύτερο ποσοστό της ύπαρξής μας είναι νερό. Υπάρχουμε επειδή υπάρχει νερό. Η πρόσβαση στο πόσιμο νερό είναι ένα απόλυτα ευλογό θεμελιώδες δικαίωμα του ανθρώπου που με οποιονδήποτε τρόπο πρέπει να κατοχυρωθεί. Η πρόσβαση στο πόσιμο νερό, δεν μπορεί κανείς να ασχοληθεί την πρόσβαση στο πόσιμο νερό. Τώρα, η δική μου παρέμβαση έχει να κάνει με τον χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι κρίσιμο η Ευρωπαϊκή Ένωση να έρθει να πει πάνω στις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πέρυσι και ως μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Είχα πρωτοστατήσει σε αυτή την πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να κατοχυρωθεί το δικαίωμα πρόσβασης στο πόσιμο νερό. Πλέον καλώ την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Κομισιόν, να καταθέσει νομοθετική πρόταση έτσι ώστε αυτό το αυτονόητο δικαίωμα να περάσει και στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, απλά ένα ψήφισμα, έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γιατί είναι σημαντικό? Γιατί το νερό δεν πρέπει να καταντήσει ποτέ και υπό οποιασδήποτε συνθήκες ένα αγοραίο χρηματιστηριακό προϊόν.
0: Ένα λεπτό. Θα σας διακόψω εδώ για να κάνω ένα ερώτημα τώρα. Αν το καταλαβαίνω καλά, ουσιαστικά με την ερώτηση που κάνατε στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την έκκληση να θεσπιστεί ένας νόμος, επιχειρείτε να κάνετε μια τρίπλα στην κυβέρνηση που πάει να ιδιωτικοποιήσει το νερό?
1: Όχι. Η παρέμβασή μου έχει να κάνει με την γενική αρχή ότι δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς νερό και ότι δεν θα πρέπει καμία κυβέρνηση και κανένας φορέας, δημόσιος ή ιδιωτικός, ποτέ να χρησιμοποιήσει την οικονομική του δύναμη ή την εξουσία του προκειμένου να καταστήσει το νερό ένα χρηματιστηριακό προϊόν το οποίο θα εξαρτάται από τις αγορές για το αν θα φτάσει στο ποτήρι μας για να μπορέσουμε να πιούμε. Τώρα, πάμε στις κυβέρνησεις. Αυτό προφανώς σχετίζεται με τις εξελίξεις και τις εμπόριες. Δεν είναι καμία τρύπα σε καμία κυβέρνηση. Είναι ξεκάθαρη θέση ότι εμείς θεωρούμε ότι το νερό είναι κοινωνικό αγαθό. Τώρα, η κυβέρνηση τι κάνει και πού διαφωνούμε? Η κυβέρνηση με μια λογική συγκεντρωτική παίρνει την αρμοδιότητα από τους τοπικούς φορείς, τις τοπικές εταιρείες, επιχειρήσεις, διαχείρισης υδάτων, της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τις παίρνει από εκεί και τις υπάγει, τις βάζει κάτω από δύο ανώνυμες εταιρείες, την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΦ, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Αυτό από μόνο του έχει τα εξής προβλήματα. Πρώτον, οι τοπικές κοινωνίες ξέρουν καλύτερα πώς θα διαχειριστούν τα ύδατα. Δεύτερον, γίνεται στο πόδι και άρπα κόλλα. Τρίτον, δεν υπάρχει κανένα εχέγγυο ότι η ΕΙΔΑΠ και η ΕΙΑΣ, οι οποίες φλερτάρουν με ιδιωτικά κεφάλαια, με χρηματιστηριακές εταιρείες, κάποια στιγμή δεν θα διαχειρίζονται το νερό ως εμπόρευμα και όχι ως κοινωνικό αγαθό. Εμείς τι λέμε. Έχουμε καταθέσει το Πασόκενο από την προηγούμενη εβδομάδα 5 άξονες για το πώς αντιλαμβανόμαστε τη διαχείριση του νερού. Δεν υπενήσουμε ρεμούρα, δεν υπενήσουμε σπατάλι. Απέναντίας θεωρώ ότι το νερό πρέπει να το σεβόμαστε όλοι και όποιος θέλει το νερό για είδος πολυτελείας θα πρέπει να το πληρώνει και μάλιστα ακριβά. Για να συνεννοούμαστε, κύριε Ροδίτη.
0: Ναι.
1: Όποιος θεωρεί το νερό ότι είναι είδος πολυτελείας για μεγάλες εγκαταστάσεις, πισίνες ή οτιδήποτε άλλο θα πρέπει να το πληρώσει.
0: Σωστό.
1: Διότι έτσι δεν είναι.
0: Σωστό.
1: Στο πόσιμο νερό που δεν είναι λόγο δεν θα πρέπει να καταστεί αγοραίο προϊόν. Λέει λοιπόν το Πασόκ. Η αποκεντρωμένη διαχείριση των υδάτων πρέπει να παραμείνει στις τοπικές κοινωνίες γιατί αυτές ξέρουν καλύτερα πώς θα διαχειριστούν νερό. Δεύτερον, το ενεργειακό κόστος που συνεπάγεται τη διαχείριση του νερού πρέπει να πέσει. Και πώς πρέπει να πέσει, πρέπει η ΔΕΗ να εφαρμόσει ειδικά τιμολόγια για τις εταιρείες ίδρυυσης. Θα φέρω μερικά παραδείγματα. Υπάρχουν νησιά που δεν έχουν νερό. Ιθάκη. Μικρά νησιά, μεγάλα νησιά, αλλά και υπηρετικές περιοχές της χώρας μας. Χρησιμοποιούν αφαλάτωση για να μετατρέψουν το θαλασσινό νερό σε πόσιμο νερό. Η αφαλάτωση έχει τεράστιο ενεργειακό κόστος. Η ΔΕΗ αντί να αντιμετωπίσει αυτού του είδους την ενεργοβόρα δραστηριότητα ως μια κοινωνική δραστηριότητα, βάζει χαράτσι, βάζει καπέλο, βάζει υπερβολικά κόστη και χρεώσεις με αποτέλεσμα οι τοπικές εταιρείες ίδρυυσης σε μεγάλο βαθμό να καθίστανται ζημιογόνες.
0: Ναι, βέβαια.
1: Εάν λοιπόν θεωρούμε ότι το νερό είναι βασικό κοινωνικό αγαθό, θα πρέπει και το κόστος ενέργειας για να καταστεί το νερό πόσιμο να έχει την ίδια φιλοσοφία.
0: Είναι πολύ σωστό.
1: Είναι να βγάζει δισεκατομμύρια κέρδη προεξαμήνου λειτουργικά κέρδη κάθε εξάμηνο προφόρων, κάθε εξάμηνο και ταυτόχρονα μας λέει ότι δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τη δραστηριότητα του πόσιμου νερού, του ύδατος και της ίδρυυσης ως μια κοινωνική δραστηριότητα.
0: Προσέξτε, προσέξτε τώρα κύριε Φαρατούρη και ζητώ το πολιτικό σας σχόλιο. Παρακαλώ. Την ίδια ώρα που τα λέτε αυτά και είναι απόλυτα όχι μόνο σωστά αλλά αυτονόητα πράγματα αυτά που λέτε. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση προετοιμάζοντας και το αρμόδιο Υπουργείο προετοιμάζοντας το νομοσχέδιο που φέρνει προς συζήτηση και ψήφιση αύριο στη Βουλή έχει αποκλείσει από τον διάλογο, από την ακρόαση ακόμα και την Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων, δηλαδή τις τοπικές κοινωνίες. Είναι νομίζω εντελώς παράδοξο, για να μην πω κάτι χειρότερο. Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο
1: για την
0: τακτική της κυβέρνησης.
1: Έχετε πολύ δίκιο που το επισημαίνετε. Δεν είναι μόνο αυτό. Σήμερα εδώ στην Κρήτη επισκέπτομαι από χθες, επισκέφθηκα διάφορους εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους, όπως για παράδειγμα το Δικταίον επάνω στο οροπέδιο Λασιθίου. Κλειστό. Για κάποιο λόγο κλειστό. Μέσα στη θερινή περίοδο κλειστό.
0: Ταυτόχρονα
1: ενημερωνόμαστε ότι η εκμετάλλευση των αρχαιολογικών χώρων της χώρας μας, ό,τι εμβληματικότερο και ό,τι σημαντικότερο διαθέτει αυτός ο τόπος, περνάει σε μια ανώνυμη εταιρεία. Έτσι, βράδυ και με ομίχλη, χωρίς καμία διαβούλευση, εν μέσω θέρους, τρέχα γύρευε.
0: Ναι.
1: Έχουμε λοιπόν το νερό το οποίο περνάει σε δύο ανώνυμες εταιρείες χωρίς διαβούλευση, τους αρχαιολογικούς χώρους που περνάνε σε μία ανώνυμη εταιρεία χωρίς διαβούλευση.
0: Την Ακρόπολη, έτσι να το λέμε, να καταλαβαίνει ο κόσμος όλος.
1: Την Ακρόπολη, ακριβώς. Την Ακρόπολη και όλους τους αρχαιολογικούς χώρους, τα πάντα. Από την Ακρόπολη μέχρι.
0: Και το κάστρο Δημαίων εδώ που είναι της ίδιας εποχής εδώ στην Αχαΐα.
1: Ακριβώς, τα πάντα. Άρα λοιπόν αυτά όχι μόνο εγείρουν, αν θέλετε, ερωτηματικά για τη σκοπιμότητα, εγείρουν και ένα ζήτημα δημοκρατικής νομιμοποίησης. Δεν μπορείς, ρε φίλε, να υπάγεις και να έρχεσαι χωρίς διαβούλευση να καθιστάς αναπαλωτρίωτα δικαιώματα όπως η πρόσβαση στο πόσιμο νερό ή εμβληματικά περιουσιακά στοιχεία αυτού του έθνους, αυτού του τόπου, χωρίς μια στοιχειώδη διαβούλευση με τις τοπικές κοινότητες, με τις τοπικές κοινωνίες, με τις περιφέρειες, τέλος πάντων με τους φορείς που τη διαχειρίζονται καθημερινά αυτή την άειλη ή και ηλιακή περιουσία πολύ περισσότερο από οικονομικό αγαθό. Γιατί πολιτισμικός θησαυρός αυτού του τόπου είναι το raison d'être που λένε οι Γάλλοι, η αιτία ύπαρξης μας. Δεν μπορείς λοιπόν την αιτία ύπαρξης του ανθρώπινου οργανισμού, το νερό, την αιτία ύπαρξης αυτού του έθνους και αυτού του κράτους που είναι ο πολιτιστικός του θησαυρός και η πολιτιστιακή του κληρονομιά, να τα υπαγάγεις μέσα σε μία νύχτα σε ανώνυμες εταιρείες χωρίς διαβούλευση, χωρίς να ενημερώνεις και να φέρνεις μέσα στο θέρος νομοσχέδια τα οποία αλλάζουν όλη τη φιλοσοφία διαχείρισης αυτών των αγαθών σε αυτόν τον τόπο. Κύριε Λοντίτη, πέρα από την αντιπολίτευση και την κριτική υπάρχουν και προτάσεις. Και εδώ θα κρυθούμε όλοι, γιατί στον δρόμο προς τις κάλπες το κρίσιμο δεν είναι να βγούμε στα κεραμίδια. Το κρίσιμο είναι παράλληλα με τα κεραμίδια να καταθέτουμε και προτάσεις. Εγώ σας είπα, για το νερό έχουμε 5 άξονες, 5 προτάσεις για τον ενεργειακό κόστος, για την αποκεντρωμένη διαχείριση, για τον εξορθολογισμό των υδάτων και. Την προηγούμενη εβδομάδα τους παρουσιάσαμε. Για την πολιτιστική κληρονομιά τα ίδια. Για τη στέγαση πριν από μια εβδομάδα. Για τους συνταξιούχους πριν από 10 μέρες. Γενικώς είναι της άποψης και χαίρομαι που αυτή είναι η φιλοσοφία του ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό με ενθουσιασμό και αυτοπεποίθηση συμμετέχω πολύ ενεργά σε όλη την Ελλάδα, κάθε εβδομάδα σε όλη την περιφέρεια, στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και στην ενημέρωση των πολιτών για το τι στο καλό λέει ο καθένας στον δρόμο προς τις κάλπες, που το ΠΑΣΟΚ έχει ένα πρόγραμμα που είναι κοντά στον πολίτη, που δεν συνεπάγεται ούτε υπερβολικά κόστη εκτροχιασμού του προϋπολογισμού. Αυτά είναι παραμύθια της χαλιμάς. Όταν δηλαδή έρχεται η ΔΕΗ και εξορθολογίζει το τιμολόγιο της για το νερό, τι έξω το κράτος. Δεν θα βγάλει τόσα δισεκατομμύρια λειτουργικά κέρδη που παρουσιάζει κάθε εξάμηνο. Ή όταν δίνεις 120 δόσεις σε όσους χρωστάνε στον ΕΦΚΑ για να μπορέσεις να δημιουργήσεις ρευστότητα, αυξάνεις τα έσοδα του ΕΦΚΑ και άρα μπορείς να εξεύρεις πόρους για να πληρώσεις τη 13η σύνταξη. Δεν επιβαρύνεται ούτε ο δημόσιος κορδανάς, ούτε ο Έλληνας φορολογούμενος. Αυτές είναι προτάσεις σοβαρές, τεκμηριωμένες, κοινωνικά ευαίσθητες και κυρίως πραγματοποιήσιμες.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Φαραντούρη. Να είστε καλά.
1: Μου στην Πάτρα. Καλημέρα, κύριε Ρωτήση.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Που αναδεικνύεται ζητήματα που περνάνε κάτω από τα ραντάρ της καθημερινότητας. Είναι τα σημαντικά της ύπαρξής μας. Το νερό.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ.

Αυτό είναι το ένα θέμα, το νερό. Ναι, μας θύμισε ο κύριος Φαραντούρης και το άλλο μεγάλο θέμα που έχουμε δώσει όλο το αρχαιολογικό μας θησαυρό προς διαχείριση. Απίστευτα πράγματα συμβαίνουν εν Ελλάδη και κανείς δεν φωνάζει, κανείς δεν μιλά. Δεν ξέρω, δεν κυριαρχούν και στην επικαιρότητα αυτά τα θέματα, ενώ θα έπρεπε. Όπως για παράδειγμα το ότι κανονικά εμείς δεν πρέπει να παραπονιόμαστε που δεν μπορούμε να πάμε διακοπές, γιατί ας πάμε σε κανένα εξοχικό μας, παιδί μου, ή σε κανένα χωριό. Να αφήσουμε το χώρο ελεύθερο να έρθουν οι ξένοι τουρίστες. Δεν ξέρω ποιο κυβερνητικό στέλεχος, κάποια υπουργός το είπε αυτό. Πώς ήταν η άλλη υπουργός που μας έλεγε ότι μπορούμε να φάμε κοτόπουλο. Βέβαια μου έλεγε σήμερα ένας φίλος ότι πήρε ένα κοτόπουλο και το πήρε σε 18 ευρώ, 17,80. Άρα λοιπόν ούτε κοτόπουλο μπορούμε να φάμε και έχεις και το στουρνάρα να σου λέει ότι αν δώσουμε 13η σύνταξη στους συνταξιούχους, δώσουμε και 13η πληρωμή, πάει, καταστράφηκε η χώρα. Δηλαδή εξαρτάται από τη 13η σύνταξη το μέλλον της χώρας. Απίστευτο, ε! Δεν εξαρτάται από τους παχυλούς μισθούς των μυρίων που τσεπώνουν και βάζουν και παντελονιάζουν όλοι αυτοί οι οποίοι προσφέρουν στον κρατικό μηχανισμό και ιδρώνουν τη φανέλα για το ελληνικό έθνος. Η 13η συνταξούλα πενιχρή είναι που θα χαλάσει την ισορροπία και θα οδηγήσει την εθνική οικονομία στον κρεμό. Το ερώτημα είναι ότι καθόμαστε και τα ακούμε ακόμα ατάραχοι. Τέλος πάντων, κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Θα σας αποχαιρετήσουμε, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, πάντα την ίδια ώρα, λίγο μετά τη μία. Θα σας θυμίσουμε ότι εναλλακτικά, για να περάσετε όμορφα και να κάνετε ένα ωραίο γαστρονομικό ταξίδι φθηνά και με απόλυτη εμπιστοσύνη στην πρότασή μας, γιατί θα γίνετε φαν αν δεν το έχετε δοκιμάσει, είναι το σούσι, αυθεντικό σούσι στην Πάτρα, στα Ψηλαλόνια, Ψηλαλόνια 20 και Παναχαϊκού, στη γωνία ακριβώς. Με το 26 13 62 360, το τηλέφωνο για κρατήσεις ή και για delivery αν θέλετε να απολαύσετε το σούσι ή κάποια ασιατική γεύση άλλη στο δικό σας χώρο. Καλό απόγευμα φίλες και φίλοι, γεια και χαρά, να είστε καλά όλοι και όλες.

0: αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
1: Πάρε Στρώμα.
0: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
1: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
0: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
2: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
3: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
4: Πεντάστερο.
5: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Α, το ξεχάσαμε!
7: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
6: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
7: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
6: Και τέρμα η σπατάλη.
2: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
7: V-Timer και ξένιασες.
8: Moxie Rooftop Bar, Θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
9: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
10: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
9: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
10: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
11: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
12: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
13: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι.
12: Η feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Αντίντας, Πέπκο, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
14: 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15: Ένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 ακριβώς και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Μάχη με διάσπαρτες εστίες δεν δίνουν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στην Πάρο. Σε επιφυλακή βρίσκεται το νησί υπό τον φόβο αναζωπηρώσεων λόγω της ενίσχυσης των ανέμων. Δύσκολη ήταν η νύχτα για τους κατοίκους που είδαν τις φλόγες να πλησιάζουν στα σπίτια τους. Συνολικά εκενώθηκαν 9 οικισμοί ενώ ήχησε και το 112. Συνεχής είναι η ενίσχυση των δυνάμεων. Στην ανηφόρα πήραν και πάλι οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Κοντά στα 87 δολάρια το βαρέλι κινείται το Brent, πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο η μέση πανελλαδική τιμή βενζίνης και ντίζελ στη χώρα μας. Ανησυχία για αυξήσεις στα τιμολόγια ρεύματος Αυγούστου μετά τη σημαντική άνοδο στη χονδρεμπορική αγορά. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή μετά τις επιθέσεις των φρουρών της Επανάστασης σε 3 τάνκερ στα στενά του Ορμούς και την εκτόξευση πυράβλων κατά αμερικανικών βάσεων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σαουδική Αραβία απάντησαν με πλήγματα σε στόχους στο Ιράκ. Τη σύγκληση διευρυμένη συνάντηση για το Κυπριακό ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ μετά τις επαφές του με τον Κύπριο Πρόεδρο και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Θα προηγηθεί επαρκής προετοιμασία για την οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης ώστε να αποτραπεί η αποτυχία, σημείωσε ο Αντώνιο Γκουτέρες. Δήλωσε ότι έχει την έγκριση των εγγυητριών δυνάμεων. Ξεκάθαρο μήνυμα έστειλε ο Πρωθυπουργός από το Αγαθονήσι στους διακινητές μεταναστών. Θα τους εμποδίσουμε να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους για να τους φέρνουν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σημείωσε ότι η χώρα μας προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της. Την παραπομπή του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κυριαζίδη στην Επιτροπή Δεοντολογίας αποφάσισε ο πρόεδρος της Βουλής μετά την επίθεση κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Η κόντρα ξέσπασε όταν ο βουλευτής επανήλθε σε όσα είχε πει πριν από 1,5 χρόνο για την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, λέγοντας ότι της έδωσε μία ευχή να κάνει παιδιά. Σε 38χρονη Βρετανίδα ανήκει ο ορός που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Είχε ταξιδέψει στη χώρα μας αεροπορικώς μέσω της Κύπρου. Σε κατοίκον περιορισμό τέθηκε ο άνδρας που κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Το Συμβούλιο Πλημελιωδικών θα αποφασίσει αν θα προφυλακιστεί, καθώς ανακριτής και εισαγγελέας διαφώνησαν. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η σύζυγός του. Τι είπαν στην απολογία τους? Τα πάνω κάτω στις συντάξεις μπορεί να φέρει πρόταση του ΟΣΑ. Εισηγείται την κατάργηση της υποχρεωτικής συνταξιοδότησης στις χώρες όπου εφαρμόζεται. Τι ισχύει στην Ελλάδα, ποιοι θα επηρεαστούν περισσότερο? Στα αθλητικά, εκτός έδρας θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του στην Ευρωλίγκα Ολυμπιακός στις 24 Σεπτεμβρίου, αντιμετωπίζοντας την Μπασκόνια στην Ισπανία. Με την Παρή θα παίξει στο Telecom Center του ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός στην πρώτη αγωνιστική της διοργάνωσης. Στα χαρακόμματα FIFA και UEFA για την απόφαση του Προέδρου της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου Τζιάννη Ινφαντίνο να πουλήσει μέρος των δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλου. Και γενικά εθρίος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Ανέμοι μεταβλητή έως 7 μποφόρ στους 36 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη. Ακόμη πιο ενισχυμένος ο βοριάς τις επόμενες ημέρες.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι μαζί μας στο στούντιο. Θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
2: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κεφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών σε ύψος του Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου σε Ελαιώνα και Σκαρμαγκά. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πατησίων Σταδίου στην Ομόνια. Πυκνίνει η ροή στις δύο κατευθύνσεις της Κηφισίας στο ύψος της Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια ανατμήματα στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείου στην Αγία Παρασκευή λόγω έργων οπτικής σύνας στη δεξιά λωρίδα στο ύψος της ΣΕΡΤ. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Ελληνικό μέχρι Λιούπολη και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι τη συμβολή με τη λεωφόρα Αλίμου. Στο κόκκινο είναι η Αλιπέδου, Κόνωνος και Γούναρη γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Το θέμα της ημέρας.
0: Από την Πάρο θα αρχίσουμε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM και τη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε αρχικά σε χώρο απορριμμάτων και στη συνέχεια επεκτάθηκε επικίνδυνα. Η κατάσταση σήμερα είναι βελτιωμένη, αλλά οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να δίνουν μάχη με διάσπαρτες εστίες. Το νησί βρίσκεται σε επιφυλακή υπό τον φόβο αναζωπηρώσεων λόγω της ενίσχυσης των ανέμων τις επόμενες ώρες, ενώ η νύχτα που πέρασε ήταν ιδιαίτερα δύσκολη για τους κατοίκους που είδαν τις φλόγες να πλησιάζουν στα σπίτια τους. Συνολικά εκενώθηκαν 9 οικισμοί, ενώ ήχησε πολλές φορές το 112. Η Σοφία Γαλάνη θα μας μεταφέρει την εικόνα που επικρατεί στο νησί αυτή την ώρα.
3: Σύμφωνα λοιπόν με την ενημέρωση της πυροσβεστικής, σήμερα η εικόνα της πυρκαγιάς είναι πολύ καλύτερη. Όπως είπε Ελισάβετ, οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες και καπνογόνα σημεία, κυρίως στην περιοχή Καμάρι εντοπίζουν. Έχουν μαζέψει όλες τις δυνάμεις.
0: Είναι το
3: μεγαλύτερο πρόβλημα. Ταυτόχρονα όμως γίνονται διαβροχές σε όλη την περίμετρο της πυρκαγιάς προκειμένου να αποτραπούν αναζωπηρώσεις, γιατί όπως έχουμε μάθει και από το δελτίο καιρού, οι άναμοι θα αρχίσουν να είναι ξανά πιο έντονοι από το μεσημέρι και μετά. Οπότε και ο μεγάλος κίνδυνος είναι των αναζωπηρώσεων και αυτό θέλει να αποφύγει η πυροσβεστική. Αυτήν την ώρα επιχειρούν 86 πυροσβέστες στο νησί, 4 ομάδες δασοκομάντος της πρώτης ΕΜΟΔΕ από την Αττική και 24 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων των δυνάμεων που έφτασαν και σήμερα από τη Ραφίνα. Mm-hmm. Γιατί χθες πήγαν δυνάμεις από την Αττική, από τον Πειραιά, δηλαδή από την Άξο, από την Τίνο και σήμερα επιπλέον ενισχύθηκαν δυνάμεις που πήγαν από τη Ραφίνα. Από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα συντονιστικό. Φυσικά και εθελοντές στη μάχη κατά της φωτιάς, ο Δήμος Πάρου με υδροφόρες και μηχάνημα έργου. Το συνολικό συντονισμό έχει υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος. Χθες ήχησε τουλάχιστον 4 φορές το 112. Τα ξημερώματα ζητήθηκε απομάκρυνση των κατοίκων και των επισκεπτών από τις περιοχές Τρυπητή, Γλυφά, Πυργάκι και Άσπρο Χωριό προς τον Δριό και από την Αγκυριά προς την παραλία της Αλικής. Ενώ είχαν προηγηθεί και άλλα μηνύματα για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στις περιοχές Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδος, Ανερατζά και Καμάρι προς την Αλική. Πλέον οι κάτοικοι ως επιτοπλίστων έχουν επιστρέψει οι περισσότεροι στα σπίτια τους.
0: Να πούμε ότι ήταν 9 οικισμοί οι οποίοι εκενώθηκαν συνολικά, γιατί οι κάτοικοι είδαν τις φλόγες να φτάνουν πολύ κοντά στις οικίες τους. Η φωτιά έμπαινε και έβγαινε σε δύσβατα σε σημεία, Σοφία, και αυτό ήταν που δυσκόλευε και τις δυνάμεις της πυροσβεστικής.
3: Πράγμα, ειδικά τις επίγειες που έπρεπε να κινηθούν σε σημεία δύσκολα, όπως είπες. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί σίγουρα κάποιες υλικές ζημιές. Mm. Βέβαια, η πλήρης αποτίμηση θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης της πυροσβεστικής. Ήταν όμως η χθεσινή ημέρα και νύχτα αγωνίας για τους κατοίκους. Να τους ακούσουμε.
4: Έφτασε μέχρι την αυλή από το σπίτι του παππού. Ευτυχώς δεν το έκαψε.
5: Έχουν ξανακαεί εδώ από κάτω πάλι άλλη μια φορά πριν 2 χρόνια, αλλά ευτυχώς. Ήταν χαμηλή η βλάστηση και τη σβήσανε. Ήρθαν εδώ όλα τα παιδιά από την πυροσβεστική.
0: Το γεγονός πάντως είναι ότι είναι αποκαρδιωτική η εικόνα σήμερα, γιατί η φωτιά φαίνεται ότι παράσερνε ό,τι έβρισκε μπροστά της.
3: Και ξεκίνησε από χώρο με απορρίμματα, όπως φαίνεται, και επεκτάθηκε προς το νότιο τμήμα του νησιού πολύ γρήγορα, όπως δήλωσε στην ΕΡΤ ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, Γιάννης Αρτοπιός.
6: Μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά η οποία ξεκίνησε μέσα από χώρο απορριμμάτων και επεκτάθηκε προς τον νότιο μέτωπο της Πάρου και για το λόγο αυτό έγινε πολύ μεγάλη κινητοποίηση ετήγεν και ένα αέριο μηνάμεων. Θυμίζω χθες είχαμε 15 εναέρια μέσα στον αέρα στο νησί της Πάρου και σήμερα το πρώτο φως της ημέρας επιχειρούν εκεί 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα συντονιστικό. Δόθηκε μια πολύ μεγάλη μάχη ετήγεν δυνάμεων καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας προκειμένου να μην ξεφύγει η πυρκαγιά και να ορίσουμε την περίμετρο την οποία έχουμε ήδη ορίσει και προσπαθούμε να κρατήσουμε αυτή τη στιγμή. Αυτό το οποίο μας προκαλεί ανησυχία και δεν μας πρέπει να εφησυχάσουμε είναι οι καιρικές συνθήκες πάνω απ' όλα.
3: Και είναι ενδεικτική η εικόνα που δίνουν τα δορυφορικά δεδομένα του ΜΕΤΕΟ και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Σύμφωνα με την ανάλυση των θερμών σημείων που κατέγραψαν οι δορυφόροι, η πυρκαγιά εκτιμάται ότι εξαπλώθηκε σε επιφάνεια περίπου 10.000 στρεμάτων. Οι επιστήμονες διευκρινίζουν βέβαια ότι η εκτίμηση αυτή δεν ταυτίζεται απολύτως με την τελική καμένη έκταση, mm-hmm. που πολύ πιθανόν να είναι και πολύ μεγαλύτερη. Για σήμερα, η Πάρος βρίσκεται σε κατηγορία κινδύνου 3, που αντιστοιχεί σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Οπότε το πυροσβεστικό σώμα είναι σε ετοιμότητα και για όλο το 24ωρο σήμερα, αλλά και τις επόμενες ημέρες.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Λίγες μέρες κράτησε η ανακούφιση στην ενεργειακή αγορά και τους επενδυτές, καθώς σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου καταγράφουν και πάλι μεγάλη άνοδο λόγω της νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Το Brent κινείται στα 87 δολάρια το βαρέλι. Αυτή η απότομη αντίδραση της αγοράς αντανακλά την ανησυχία για πιθανές διαταραχές στην αγορά πετρελαίου. Οι καταναλωτές, Δημήτρη Χριστούλια, δεν έχουν δει ακόμα τις μειώσεις στην Αντλία και κινδυνεύουν ήδη με νέες αυξήσεις.
7: Θα σου πω το εξής, Ελισάβετ. το είπες και εσύ, ότι κράτησε η μείωση, η σημαντική μείωση στο πετρέλαιο Brent μόνο λίγες ώρες. Αυτή τη στιγμή η τιμή του βρίσκεται στα 86 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 4%. Ωστόσο, επειδή σου υπενθυμίζω την περασμένη εβδομάδα η τιμή του πετρελαίου Brent ήταν πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, αναμένεται να υπάρξουν κάποιες μειώσεις τόσο στην αμόλυβδη βενζίνη όσο και στο Brent ήταν πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Αναμένεται να υπάρξουν κάποιες μειώσεις τόσο στην αμόλυβδη βενζίνη

0: εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Εφόσον δεν υπάρξει νέα άνοδο στις διεθνείς τιμές του Brent, δηλαδή εφόσον αύριο έχουμε κάποιες μειώσεις, οι μειώσεις στην τιμή του πετρελαίου κίνησης και της αμόλυβδης βενζίνης αναμένεται να περάσουν σταδιακά από αύριο στα πρατήρια καυσίμων. Προς το μαρόν όμως, τόσο το πετρέλαιο κίνησης όσο και η αμόλυβδη βενζίνη, οι τιμές τους παραμένουν πάνω από τα 2 ευρώ.
1: Μέση παρελαδική τιμή, γιατί έχουμε δει και κάτι τιμές, ειδικά στις Κυκλάδες, που παραδοσιακά είναι και η πιο ακριβή περιοχή, να φτάνουν ακόμη και τα 2,5 ευρώ σε κάποιες περιπτώσεις.
0: Πολύ σωστά. Στην περιφέρεια είναι πολύ μεγαλύτερες από τα 2 ευρώ ανά λίτρο τόσο πετρέλαιο κίνησης όσο στην αμόλυβδη βενζίνη. Αυτή τη στιγμή είναι 2,02 το πετρέλαιο. Το πετρέλαιο κίνηση 204, 202 η αμόλυβδη βενζίνη, Ελισάβετ.
1: Είναι ένα σκοτσέζικο ντους, Δημήτρη. Τώρα, οι ανησυχίες επεκτείνονται και στην αγορά ηλεκτρικού ρεύματος. Αν κρίνουμε από τη σημαντική άνοδο της χονδρεμπορικής αγοράς τον Ιούλιο, αυξάνονται και οι πιθανότητες να δούμε ανατιμήσεις στα πράσινα τιμολόγια Αυγούστου.
0: Θα σου πω το εξής, Ελισάβετ, ότι η μέση χονδρική τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας τον Ιούλιο είναι κατά περίπου 20% μεγαλύτερη σε σχέση με αυτή του Ιουνίου. Και να σου πω ότι και τον Ιούνιο είχε κινηθεί υψηλότερα από το Μάιο, όταν η μέση τιμή ήταν στα 89 ευρώ τη μεγαβατόρα. Άρα είχαμε και τον Ιούνιο αυξήσεις, οι οποίες δεν μετακυλήθηκαν στην πλειονότητα τους στα
1: τιμολόγια. Απορρόφησαν οι παροχοί ηλεκτρικής
0: ενέργειας.
1: Το ερώτημα είναι αν μπορούν να απορροφήσουν και αυτή την αύξηση που λες του 20%.
0: Ακριβώς, ότι παρά την ανωδική πορεία της χονδρικής τιμής, οι προμηθευτές μένει να φανεί εάν θα συνεχίσουν να απορροφούν το αυξημένο κόστος ή θα περάσουν κάποιο μέρος από αυτό στα τιμολόγια. Η τελική εικόνα θα εξαρτηθεί και από την πορεία του φυσικού αερίου, Ελισάβετ. Να σου υπενθυμίσω και εδώ ότι προσεγγίζει τα 60 ευρώ ανά μεγαβατόρα μετά την αναζωπήρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή τις προηγούμενες ημέρες. Θα πρέπει όμως να σου πω και το εξής, ότι παραδοσιακά ο Ιούλιος αποτελεί έναν μήνα όπου υπάρχουν υψηλές τιμές στα τιμολόγια ρεύματος λόγω της υψηλής ζήτησης, ακριβώς προκαλούν οι αυξημένες ανάγκες για κλιματισμό, για παράδειγμα. Εάν επίσης οι ανακοινώσεις του Αυγούστου οδηγήσουν στο βασικό τιμολόγιο βασικών παρόχων πάνω από τα 15 λεπτά την κιλοβατόρα, αυτό είναι ένα όριο όπου αν ξεπεράσουμε τα 15 λεπτά
1: πάμε για κρατική επιδότηση, Δημήτρη.
0: Εκεί ίσως να συζητηθεί, να αρχίσει να συζητείτε το ενδεχόμενο κρατικής επιδότησης, πολύ σωστά, Ελισάβετ, στα τιμολόγια ρεύματος. Μένει να φανεί όμως, το πρώτο που πρέπει να δούμε είναι πόση και αν θα υπάρξει αύξηση των τιμολογίων, των πράσινων τιμολογίων.
1: Κοντός ψαλμός, αλληλούια, γιατί βρισκόμαστε ήδη στην 29η Ιουλίου. Τώρα να πάμε να κλείσουμε και με τα τρόφιμα, Δημήτρη, να δούμε τι γίνεται εκεί, γιατί έχουμε δει ότι αυτές οι αγορές, ενεργειακή αγορά, τρόφιμα κτλ. Είναι αλληλένδετα.
0: Σωστά.
1: Τι περιμένουμε?
0: Οι τιμές στα τρόφιμα, καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε ότι συνεχίζουν και παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Αυτό που έχει γίνει τον Ιούλιο και αυτό που περιμένουμε να γίνει και τον Αύγουστο είναι να μην υπάρξουν αυξήσεις στα σούπερ μάρκετ, σε βασικά σε όλα τα προϊόντα, μετά από τη συμφωνία που έκανε το Υπουργείο Ανάπτυξης με τις βιομηχανίες τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ. Όλοι πλέον εστιάζουν στο τι θα γίνει από το Σεπτέμβριο. Εάν τελικά αυτή η περιβόητη συμφωνία κυρίων ανάμεσα στην κυβέρνηση, στις βιομηχανίες τροφίμων και στα σούπερ μάρκετ, θα φέρει σημαντικές αυξήσεις σε βασικά αγαθά. Μαθαίνουμε ότι ήδη αυτές τις μέρες κάποιες επιχειρήσεις έχουν δώσει το στίγμα τους αναφορικά με τι μειώσεις θα κάνουν από το Σεπτέμβριο. Μένει να δούμε τις λίστες και να δούμε και τα προϊόντα που θα έχει μέσα αυτή η λίστα, έτσι ώστε να δούμε αν πραγματικά θα μειωθεί το κόστος για ένα τυπικό καλάθι για τα νοικοκυριά, Ελισάβετ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Η εύθραυστη λοιπόν ηρεμία των τελευταίων ημερών στη Μέση Ανατολή έδωσε τη θέση στη 9 κλιμάκωση, όπως ακούσαμε νωρίτερα. Αμερικανικά και σαουδαραβικά αεροσκάφη έπληξαν φιλοϊρανικούς στόχους στο Ιράκ, ενώ η Τεχεράνη έπληξε με τη σειρά τις αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία και τάνκερ στα στενά του Ορμούς. Η Τζέννη Κρυθαρά θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες.
2: Όλα δείχνουν, Ελισάβετ, πως η σύγκρουση διευρύνεται ξανά. Ο στρατός της Ιορδανίας ανακοίνωσε ότι τα συστήματα εράμινας της χώρας αναχέτησαν και κατέριψαν 5 πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν τις πρώτες πρωινές ώρες. Παράλληλα, αμερικανικά και σαουδαραβικά μαχητικά πραγματοποίησαν αεροπορικές επιδρομές σε στόχους στο Ιράκ, που σύμφωνα με τις Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποιούνταν από φιλοειρανικές δυνάμεις. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν και ακινητοποίησαν 3 πετρελοφόρα

0: που όπως είπαν κινούνταν σε παράνομη διαδρομή στα στενά του Ορμούς, ενώ οι Χούθοι ανακοίνωσαν επίσης ότι ανάγκασαν σαουδαραβικό πετρελοφόρο να αλλάξει πορεία στο πλαίσιο του ναυτικού αποκλεισμού που έχουν κηρύξει. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Αμερικανός πρόεδρος υποδέχθηκε χθες το Λευκό Οίκο τον Ισραηλινό πρωθυπουργό. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ έχουν κοινή δέσμευση να εμποδίσουν το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως ήταν μία από τις καλύτερες συναντήσεις που είχαν οι δυο τους και χαρακτήρισε τη σχέση τους τείχος από γρανίτη. Ο Τραμπ όμως συναντήθηκε και με τον Ουκρανό ομολογό του, τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος του ζήτησε ξανά να δώσει το πράσινο φως για τους Πάτριοτ. Όπως είπε, απόλυτη προτεραιότητα είναι η άμυνα απέναντι στους βαλιστικούς πυράβλους της Ρωσίας. Η συνάντηση έγινε και κλεισμένα των θυρών και διήρκησε περίπου μία ώρα και όπως είπε ο Ζελένσκι, πολλά θα εξαρτηθούν από τη διάθεση του Τραμπ.
1: Τραμπ και Νετανιάχου κάνουν διαχείριση χρόνου εν ώψη εκλογών, εκτίμησε μιλώντας στην εκπομπή του Γιάννη Παπαγιάννη ο γεωπολιτικός αναλυτής Σάβας Καλεντερίδης.
2: Έχουμε μια διαχείριση χρόνου και από τον Τραμπ και από τον Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου έχει εκλογές τον Οκτώβρη, ο Τραμπ έχει τις ενδιάμεσες εκλογές στις 6 Νοεμβρίου. Θα είναι ένας αμφίροπος αγώνας στο Ισραήλ. Εάν επανεκλεγεί ο Νετανιάχου, θα κληθεί να διαχειριστεί από διαφορετική θέση τον Τραμπ σε περίπτωση που ο Τραμπ χάσει τον έλεγχο είτε στη Βουλή των Αντιπροσώπων είτε στη Γερουσία. Το Ισραηλινό λόμπι είναι πανίσχυρο. Μέχρι στιγμής ο Τραμπ, επειδή ακολουθεί μια προσωποπαγή πολιτική, δεν τους δίνει και πολύ σημασία. Δηλαδή κυβερνά όσο μπορεί, τους αγνοεί. Άρα πιστεύω ότι αυτό που διαχειρίζονται και οι δύο είναι κάνουν διαχείριση χρόνου. Έμεινε βασικός στόχος είναι να μην αποκτήσει πυρηνικά το Ιράν. Αλλά εκεί υπάρχει και μια απόκληση. Οι ΗΠΑ είναι ζήτημα παγκοσμίου κύρους των ΗΠΑ. Έλεγχος των στενών του Ορμούζ. Εκεί έχουν επικεντρωθεί περισσότερο, ενώ το Ισραήλ έχει επικεντρωθεί πιο πολύ στο θέμα των πυρηνικών εξελίξεων.
1: Διευρυμένη συνάντηση θα συγκληθεί για το Κυπριακό, αφού όμως προηγηθεί επαρκής προετοιμασία για οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης ώστε να αποτραπεί αποτυχία. Αυτό ανακοίνωσε από τη Λευκοσία ο Αντώνιο Γκουτέρες μετά τη συνάντηση που είχε με τον Κύπριο πρόεδρο και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Είπε πάντως Παναγή Γαλιατσάτε ότι έχει την έγκριση των εγκυητριών δυνάμεων.
3: Ναι, έχει την έγκριση των εγκυητριών δυνάμεων, αλλιώς δεν θα έχει ανακοινώσει την ATP πενταμερή, η οποία όμως δεν ξέρουμε και πότε ακριβώς θα γίνει.
1: Ναι, δεν έδωσε χρονοδιάγραμμα. Ρωτήθηκε αν θα γίνει το Σεπτέμβριο, αλλά.
3: Ναι, και είπε και το άφησε εντελώς ανοιχτό. Νομίζω ότι δεν προλαβαίνουν ούτως ή άλλως μέχρι το Σεπτέμβριο να κάνουν κάτι τέτοιο. Θα προσπαθήσουν βεβαίως, αλλά γιατί η θητεία του κυρίου Γκουτιέρες λύγει το Δεκέμβριο, έτσι, 31 Δεκεμβρίου. Δεν φαντάζομαι να καθυστερήσει τόσο πολύ η ATP πενταμερής. Αυτό που θέλει ο κύριος Γκουτιέρες, και εγώ αυτό κατάλαβα και από τις δηλώσεις του, στις οποίες αναφέρθηκε μάλιστα και δύο φορές το ρόλο των εγκυητριών δυνάμεων, που είναι σαφές μήνυμα προς την τουρκική πλευρά, η οποία βάζει μέχρι στιγμής τα περισσότερα εμπόδια, είναι να μπορέσει να ανακοινώσει στην ATP πενταμερή, να μην την κάνει και να μην έχει αποτέλεσμα, να μπορέσει να ανακοινώσει εκεί την επανέναρξη της διαδικασίας. Γι' αυτό μίλησε για μεγάλη προετοιμασία και προσπάθειες που πρέπει να γίνουν και από τις δύο πλευρές. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, μέχρι τον Οκτώβριο το αργότερο νομίζω ότι θα έχουμε την ATP πενταμερή και να δούμε εκεί τι θα γίνει.
1: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ της Real News και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε μετά από την τριμερή συνάντηση ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ.
4: Έτσι λοιπόν, πρέπει να διπλασιάσουμε τις προσπάθειές μας προκειμένου να έχουμε την οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης μεταξύ των Κυπρίων. Και κάνω έκκληση προς τους δύο ηγέτες να εντατικοποιήσουν αυτές τις προσπάθειες. Αποφάσισα ότι θα συγκαλέσω κι άλλη μία 5+1 συνάντηση μετά τις κατάλληλες προετοιμασίες και την οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης προκειμένου να επιτευχθεί η επιθυμητή σύγκληση.
1: Στο Αγαθονήσι βρέθηκε το πρωί ο Πρωθυπουργός κατά τη δεύτερη ημέρα της περιοδίας του στα Δωδεκάνησα. Ο Κυριακός Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα ασφάλειας και εθνικής αυτοπεποίθησης, σημειώνοντας ότι στόχος είναι οι κάτοικοι των ακριτικών νησιών να αισθάνονται ασφαλείς χάρη στην παρουσία και την ετοιμότητα των ενόπλων δυνάμεων. Χρησιμοποίησε μάλιστα ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα για τους διακινητές μεταναστών. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη δήλωση του Πρωθυπουργού.
5: Θέλω από καρδιάς να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους αξιωματικούς, τους στρατεύσιμους που στελεχώνουν 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Αυτό το φυλάκιο έχει ξεχωριστή σημασία για εμάς, για τους ακρίτες μας, για τους νησιώτες μας, να γνωρίζουν ότι αισθάνονται ασφαλείς με ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες είναι άρτια στελεχωμένες, άρτια εξοπλισμένες και οι οποίες διαρκώς εξελίσσονται. Το φυλάκιο αυτό έχει και μια πρόσθετη χρησιμότητα να υποβοηθά την μεγάλη μάχη την οποία δίνουμε κατά της παράνομης μετανάστευσης, μια μάχη την οποία οι νησιώτες μας γνωρίζουν καλά ότι μέρα με τη μέρα την κερδίζουμε, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα στα άθλια δίκτυα των διακινητών ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να τους εμποδίσουμε να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους για να τους φέρνουν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Και αυτό νομίζω ότι λέει πολλά για το πόσο σημαντικό είναι να μπορούμε εδώ πέρα να υπηρετούν τα νέα παιδιά την θητεία τους και να στέλνουμε συνεχώς ένα ενεργητικό μήνυμα αποτροπής, υπευθυνότητας αλλά και πολύ μεγάλης θητικής αυτοπεποίθησης.
1: Την παραπομπή του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κυριαζίδη στην Επιτροπή Δεοντολογίας αποφάσισε ο πρόεδρος της Βουλής μετά την επίθεση κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Η κόντρα ξέσπασε όταν ο βουλευτής επανήλθε σε όσα είχε πει πριν από 1,5 χρόνο για την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, όταν της είχε πει δηλαδή Γιώργο Λικουρέτζο να κάνει κανένα παιδί και όπως ήταν φυσικό προκάλεσε και πάλι την αντίδραση της αντιπολίτευσης, ενώ οι βουλευτές της πλειοψηφίας κράτησαν αποστάσεις από τον κύριο Κυριαζίδη.
6: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Θυμίζω ότι εκείνη η αρχική αναφορά του κυρίου Κυριαζίδη ήταν όταν η κυρία Κωνσταντοπούλου είχε απευθυνθεί σε παιδιά, σε μικρούς μαθητές σχολείου το οποίο επισκεπτόταν τη Βουλή. Εχθές ο κύριος Κυριαζίδης, απρόκλητα και χωρίς κανένας να καταλάβει το γιατί, επανέφερε την ίδια ιστορία, την ίδια συζήτηση, λέγοντας ότι ο ίδιος έχει πέσει θύμα και επί 10 μήνες του επιτίθενται όλοι άδικα. Διότι έδωσε μια ευχή, όπως είπε στην κυρία Κωνσταντοπούλου, να πάει να κάνει ένα παιδί. Επέμεινε σε αυτό και χθες, με αποτέλεσμα να προκαλέσει ένα κύκλο έντονης οργής εναντίον του από όλες τις πτέρυγες, θα σου έλεγα, του Κοινοβουλίου. Ο ένας μετά τον άλλον, οι βουλευτές αποδοκίμαζαν τον κύριο Κυριαζίδη. Πρέπει να σου πω ότι υπήρξε και μια έτσι. Η μεταφορά της εικόνας προς τα έξω ήταν ότι υπήρχε μια διαφωνία στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με την αντιμετώπιση της κυρίας Κωνσταντοπούλου και για το αν αδειάστηκε ο κύριος Κυριαζίδης, λόγω τότε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κερίδης, σε αντίθεση με την κυρία Μενδώνη, τον κύριο Φωτήλα και τον κύριο Αμυρά από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, επιτέθηκε και στην κυρία Κωνσταντοπούλου πέραν του να αδειάσει τον κύριο Κυριαζίδη. Η επίθεση του κυρίου Κερίδη στην κυρία Κωνσταντοπούλου προκάλεσε ένα νέο κύκλο αντιπαράθεσης στην ολομέλεια της Βουλής. Ο κύριος Κακλαμάνης, ο πρόεδρος Βουλής, δεν θα μπορούσε να μείνει αμέτωχος, βλέποντας κιόλας τα πρακτικά, τα όσα είχαν υποθεί από τον κύριο Κυριαζίδη, και αργά το βράδυ παρέπεμψε στον πρόεδρο της Επιτροπής Δεοντολογίας, τον κύριο Γιωργαντά, την υπόθεση Κυριαζίδη. Ζήτησε από τον κύριο Γιωργαντά να δει και τα πρακτικά, τα οποία περιέχουν και την πλήρη απομαγνητοφώνηση του όλου σκηνικού εχθές το μεσημέρι στην ολομέλεια. Πρέπει να σου πω ότι είναι βαρύ το κλίμα για τον κύριο Κυριαζίδη στην κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Να θυμίσουμε ότι είχε διαγραφεί από την κοινοβουλευτική ομάδα τη Νέα Δημοκρατία για εκείνη τη φράση του.
6: Ακριβώς. Μάλιστα, σύμφωνα με μαρτυρίες βουλευτών οι οποίοι ήταν παρόντες στην ολομέλεια, εκτός πρακτικών και όταν είχαν κλείσει τα μικρόφωνα, ο κύριος Κυριαζίδης υποστήριζε ότι εγώ γύρισα στη Νέα Δημοκρατία χωρίς ποτέ να έχω ζητήσει συγγνώμη για όσα έχω πει τότε.
1: Μένεις μαζί μας, Γιώργο, στο ηχητικό απόσπασμα που ακολουθεί. Εμείς θα ακούσουμε τι είπε ο κύριος Κυριαζίδης, τι απάντησε η κυρία Κωνσταντοπούλου, αλλά θα ακούσουμε και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κερίδη.
7: Μία αυγή της εξέφρασα όταν ήρθε ένα σχολείο και προφάσισε να καμιανδελεί, αν θέλετε, την αθότητα, την αγνότητα των παιδιών. Όπως το έκανε κάθε φορά που ερχόταν οποιοδήποτε σχολείο. Και επειδή ήταν τα πρώτες μορφές εκείνη τη νύχτα, αποτέλεσα το στοιχείο της ευγένειας με την έννοια της εύκολης τηλεθέασης και ακροματικότητας.
8: Η επίθεση ήταν ακραία, ήταν κανιβαλική και καλό τις γυναίκες βουλευτίνες, οι βουλεύτριες, οι βουλευτές, τις γυναίκες να αντιδράσουμε συλλογικά, συγκροτημένα και αμετακίνητα.
9: Η απόλυτη καταδίκη κάθε κακοποιητικής συμπεριφοράς, από όπου και αν προέρχεται.
8: Αν ο κύριος Μητσοτάκης έχει ελάχιστη αίσθηση κοινοβουλευτικού καθήκοντος, θα σας διαγράψει και εσάς και τον κύριο Κυριαζίδη.
1: Τώρα, μετά από μια μαραθώνια συζήτηση, Γιώργο, κράτησε πάνω από 12 ώρες, ψηφίστηκε τελικά κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού για την πολιτιστική κληρονομιά μόνο με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας.
6: Σωστά. Μόνο η Νέα Δημοκρατία τοποθετήθηκε με θετική ψήφο στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Εκεί που το σημείο τριβής ήταν η διάταξη για την ίδρυση του ΟΔΑΠ, του νέου οργανισμού, ο οποίος θα διαχειρίζεται τους αρχαιολογικούς χώρους. Εκεί προκλήθηκε μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, καθώς από την αντιπολίτευση εκφράστηκαν ενστάσεις και σε σχέση με το κατά πόσο αυτός ο νέος οργανισμός θα έχει ιδιοκτησία στα ελληνικά μνημεία, στις ελληνικές αρχαιότητες. Εκεί υπήρξε μια πολύ έντονη αντίδραση από τον Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Μενδώνη, η οποία όχι απλώς διέψευσε ότι αυτό το νομοσχέδιο ακουμπά θέματα ιδιοκτησιακού καθεστώτος, αλλά αντιπιτέθηκε στην αντιπολίτευση, λέγοντας ότι εδώ σήμερα δοκιμάζεται και η εντυμότητα του πολιτικού λόγου. Δεν μπορώ να υπενταμείνω.
10: Αντένα Πάτρας 105,3.
6: Η κληρονομιά. Το νομοσχέδιο, όπως είπε, δεν ακουμπά θέματα ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Η κυριότητα των μνημείων παραμένει ακέραια στο ελληνικό δημόσιο, όπως ακριβώς ορίζει το Σύνταγμα. Και η πολιτική μας κληρονομιά προστατεύεται πλήρως. Σύμφωνα με την κυρία Μενδώνη, το νομοσχέδιο πουθενά δεν λέει ότι αυτή η ανώνυμη εταιρεία είναι φορέας ακινήτων, δεν αποκτά κυριότητα, άρα δεν προβαίνει και σε καμία εκποίηση. Είναι απλώς μια εταιρεία η οποία θα έχει μόνο διαχειριστικό ρόλο στα έσοδα.
1: Τεράστιο σύμβολο χαρακτήρισε τον Παρθενώνα η κυρία Μενδώνη και είπε ότι δεν επιτρέπεται σε κανέναν να τον εργαλειοποιεί.
11: Ακούω να λέγονται διάφορα πράγματα και διαβάζω. Ο Παρθενώνας εκποιείται. Ο Παρθενώνας το σφυρί. Ο Παρθενώνας είναι ένα τεράστιο σύμβολο που δεν επιτρέπεται σε κανέναν να τον ευτελίζει και να τον εργαλειοποιεί.
1: Έντονη η κριτική που ακούστηκε από την αντιπολίτευση. Εμείς θα ακούσουμε τον Παύλο Χριστίδη από το ΠΑΣΟΚ, τη Σεμίνα Διγενή από το ΚΚΕ και τη Ρένα Δουρού από τον ΣΥΡΙΖΑ.
12: Αλλάζετε τη φιλοσοφία της διαχείρισης. Τα μνημεία τα αντιμετωπίζετε όλο και περισσότερο με την έννοια της περιουσιακής αξιοποίησης, τους επισκέπτες ως πελάτες, την πολιτιστική πολιτική ως μια καθαρά εμπορική στρατηγική, και αυτή είναι μια διαφωνία την οποία οφείλουμε να την παρουσιάσουμε σήμερα σε αυτή εδώ την αίθουσα.
13: Έχουμε ένα νομοσχέδιο που βάζει τιμοκατάλογο στη μνήμη, επιχειρηματικό σχέδιο στα μνημεία και τοποθετεί χορηγό στην ιστορία.
14: Μια κυβέρνηση που και με το σημερινό νομοσχέδιο βάζει ένα ακόμα καθοριστικό λιθαράκι στην επιχείρηση που ξεκίνησε το 2019, και να μου επιτρέψετε να δανειστώ τον τίτλο «Τι ωραίο πιάτσικο, ε!»
1: Το αστυνομικό ρεπορτάζ και πάλι και στη Σοφία Γαλάνη. Ταυτοποιήθηκε η σωρός που εντοπίστηκε πριν από 10 μέρες περίπου μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη, η Σοφία.
15: Πρόκειται λοιπόν για 38χρονη Βρετανίδα υπήκο, η οποία είχε φτάσει στην Ελλάδα αεροπορικώς μέσω Κύπρου, προερχόμενη από τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με πληροφορίες, και η ταυτοποίησή της Ελισάβετ έγινε μετά από συνεργασία των ελληνικών αρχών με την Ιντερπόλ. Ενώ καθοριστικό ήταν ένα ρούχο το οποίο φορούσε, το οποίο ήταν στη σωρό της γυναίκας που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη, θυμίζω, στις 18 Ιουλίου, και πρόκειται για ένα σορτσάκι το οποίο φορούσε, το οποίο έφερε διακριτικά γαλλικού πανεπιστημίου και αποτέλεσε την πρώτη ένδειξη για τους αστυνομικούς ότι η γυναίκα ίσως προέρχεται από το εξωτερικό. Τώρα οι αστυνομικοί προσπαθούν να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή της από την άφηξή της στην Ελλάδα, εξετάζοντας αν ταξίδεψε μαζί με άλλο πρόσωπο ή μόνη της, με το ποιους συναντήθηκε και ποιες μετακινήσεις πραγματοποίησε. Όλα αυτά, οι επικοινωνίες δηλαδή, το αν ήρθε μαζί με κάποιον άλλον, είναι καθοριστικά, όπως καταλαβαίνεις, για την έρευνα της ελληνικής αστυνομίας, για να δούμε τελικά πώς κατέληξε νεκρή αυτή η γυναίκα μέσα σε μια βαλίτσα. Να θυμίσω ότι ο ιατροδικαστής είχε αποκλείσει το ενδεχόμενο του στραγγαλισμού, διότι το ιοειδές σωστό βρέθηκε ακέραιο και ανέγκυχτο. Δεν μπόρεσε να αποκλείσει όμως το σενάριο του ασφυκτικού θανάτου. Από εκεί και πέρα δεν είναι δεδομένο ότι μιλάμε για εγκληματική ενέργεια. Εξ αρχής το λέει αυτό το ελληνικό FBI, το οποίο έχει και την έρευνα. Αναμένουμε τις επόμενες μέρες, Ελισάβετ, να δούμε τι έχει συμβεί, γιατί θα χαρτογραφηθούν οι επικοινωνίες. Είναι δεδομένο αυτό. αυτό, σύμφωνα με τους αστυνομικούς, ότι η διαδρομή της θα βρεθεί. Και από εκεί και πέρα να δούμε πώς κατέληξε στη βαλίτσα.
1: Τώρα πάμε και στην υπόθεση της Σύρου και στον θάνατο της διασώστριας του ΕΚΑΒ. Μετά τις απολογίες τους, η 30χρονη αφέθηκε ελεύθερη πόρος. Ωστόσο, είχαμε διαφωνία εισαγγελέα και ανακριτή για τον κυρίως κατηγορούμενο.
15: Ναι, για τον 41 ετών εργολάβο υπήρξε διαφωνία μεταξύ της ανακρίτριας και του εισαγγελέα όσον αφορά την προφυλάκησή του. Έχει τεθεί σε κατοίκον περιορισμό και η οριστική απόφαση για την κράτησή του ή όχι αναμένεται να ληφθεί από το αρμόδιο Συμβούλιο Πλημελιωδικών. Να θυμίσω ότι η ανακρίτρια είχε ταχθεί υπέρ της προφυλάκησής του, ωστόσο ο εισαγγελέας είχε διαφορετική άποψη και είχε προτείνει να αφαιθεί με περιοριστικούς όρους. Εδώ λοιπόν αναμένουμε να δούμε ποια θα είναι η απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου, του Συμβουλίου Πλημελιωδικών και μέχρι τότε θα κατηθεί. Τώρα, οι έρευνες των αρχών, των ανακριτικών αρχών, παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται φυσικά το βιντεοληπτικό υλικό και ειδικά τα κρίσιμα 7 δευτερόλεπτα από το βίντεο ασφαλείας από τις κάμερες, στο οποίο πρέπει να δούμε ουσιαστικά, πρέπει να απαντηθεί πότε ακριβώς δέχθηκε και η διασώστρια την μοιραία μαχαιριά.
1: Αν ήταν μέσα στο σπίτι ή αν ήταν από τη στιγμή που σταματάει το βίντεο και μετά, δηλαδή την ώρα της καταδίωξης στα στενάκια.
15: Ακριβώς, γιατί αυτό ενδεχομένως να αλλάξει και τις κατηγορίες. Τώρα, ο 41 ετών εργολάβος υποστήριξε στο ανακριτικό γραφείο ουσιαστικά ότι τη μαχαίρωσε με το μαχαίρι που χρησιμοποιούσε εκείνη τη στιγμή για να κόψει τυρί. Είπε ότι η διασώστρια στόχευσε αρκετά αρχικά την σύζυγό του. Mm-hmm. Ότι πήγε έξω από το σπίτι, ότι αρχικά κρυφάκουσα έξω από την πόρτα για να δει αν ακούγονται ομιλίες. Εκείνη την ώρα όμως ο ίδιος έτρωγε και δεν μιλούσε με τη σύντροφό του, με τη σύζυγό του, οπότε και εκείνη χτύπησε το κουδούνι. Και εκείνη τη στιγμή κρατούσε ένα μαχαίρι με το οποίο έκοβε τυρί. Και είναι το συγκεκριμένο μαχαίρι με το οποίο μαχαίρωσε και την διασώστρια, γιατί όπως είπε, όταν μπήκε μέσα, στόχευσε αρχικά τη σύζυγό του με το μαχαίρι που κρατούσε η ίδια. Εκεί λοιπόν έκανε μια κίνηση με το μαχαίρι, με στόχο την κοιλιά της 30χρονης συντρόφου του, αμέσως μετά κινήθηκε εναντίον του. Τότε εκείνος, όπως είπε πάντα, σύμφωνα πάντα με την εκδοχή τη δική του, και επιχείρησε να τον τραυματίσει στο λαιμό, έκανε μια περιστροφή με το χέρι του και την χτύπησε από πίσω, από την πλάτη. Γιατί να θυμίσω ότι η μοιραία μαχαιριά στην διασώστρια, ναι, είναι στην πλάτη και τρύπησε πλάτη, ναι, τον πνεύμονα. Αυτά έχει υποστηρίξει. Επίσης υποστήριξε πως είδε τη διασώστρια να καταραίει σε απόσταση λίγων μέτρων από το σπίτι του. Πήγε αμέσως δίπλα της, όπως είπε, πήγα κοντά της όταν κατέρευσε και σήκωσε την κουκούλα που φορούσε. Αρχικά νόμιζε ότι ήταν κάποια άλλη, κάποια γνωστή του, και λίγο αργότερα ωστόσο αντιλήφθηκε ότι πρόκειται για την διασώστρια που επίσης γνώριζε. Ήταν κάτι το οποίο τον σόκαρε. Και οι δύο, και το ζευγάρι και η σύντροφός του, εξ αρχής έχουν υποστηρίξει και έχουν κοινή γραμμή ότι ήταν σε άμυνα. Τα ίδια φαίνεται να έχει υποστηρίξει και η 30χρονη σύντροφός του, ότι ήρθε η συγκεκριμένη διασώστρια με σκοπό να τους ληστέψει. Έχουν περιγράψει όλη την διαδρομή τη συγκεκριμένη και από εκεί και πέρα θα πρέπει να περιμένουμε και τι θα βγει και από τα κινητά τηλέφωνα και από τις ψηφιακές συσκευές. Έχουν βρει κάποια στοιχεία αστυνομικοί, το έχουμε πει και από χθες, αλλά θέλουμε ακόμα λίγο καιρό για να δούμε τελικά και ποιο ήταν το κίνητρο.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Τα πάνω κάτω στις συντάξεις μπορεί να φέρει πρόταση του ΟΣΑ. Εισηγείται την κατάργηση της υποχρεωτικής συνταξιοδότησης στις χώρες όπου εφαρμόζεται.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Κράτα το νούμερο που συμφέρει. 26 10 43 46 92. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
16: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο. Δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
17: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας επιστρέφει με το «Εξωγήινος η επιστροφή». Ατάκες από άλλη διάσταση. Αυτοσχεδιασμοί χωρίς βαρύτητα. Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο σχολείο Βαμβακούς. Είσοδος 15 ευρώ. Κρατήσεις vambakourevival.org. Μη χάσετε την προσγείωση. Το διαστημόπλαιο της κωμωδίας προσγειώνεται στον Πάρνωνα. Διοργάνωση Βαμβακού Revival. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αναβίωσης της Βαμβακούς.
18: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
19: Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
20: Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το home cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το home cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
21: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
20: Στο Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
22: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
23: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
24: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
1: .37 λεπτά μετά τις 2 επιστρέφουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στη διεθνή επικαιρότητα και στην Ιαπωνία, όπου μεγαλώνει η λίστα των θυμάτων μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,1 Ρίχτερ, 18 πλέον οι νεκροί, δεκάδες οι τραυματίες, 35.000 σπίτια χωρίς ρεύμα και πολλοί εκείνοι που έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους και φιλοξενούνται σε καταφύγια, Τζένι Κρυθαρά.
0: Σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό, 18 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι αγνοούνται. Αρκετοί από τους θανάτους οφείλονται σε έκρηξη που σημειώθηκε σε εμπορικό κέντρο αμέσως μετά το σεισμό. Τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο για να εντοπίσουν επιζώντες κάτω από τα συντρίμια, καθώς η σεισμική δόνηση προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε δημόσιες υποδομές, σε εμπορικά κέντρα και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Στο νομό Κουμαμάτο, δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ηλεκτροδότηση και υδροδότηση, ενώ σημειώθηκαν καταρρεύσεις κτηρίων, ζημιές σε γέφυρες και κεταμένες κατολιστήσεις, οι οποίες απέκοψαν την πρόσβαση σε οδικά δίκτυα ακόμα και στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.
1: Οι ζημιές σε σχέση με το μέγεθος του σεισμού είναι περιορισμένες, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ο καθηγητής γεωλογίας και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκας.
25: Ο χθεσινός σεισμός ήταν ένας σεισμός ο οποίος εκδηλώθηκε στην πόλη Κουμαμότο, δηλαδή νότια του Κόμπε και της Οζάκα. Είναι η ίδια ρηξιμής δομή την οποία την είχαμε μελετήσει στο Κόμπε το 1995. Αυτή λοιπόν η δομή έδωσε το σεισμό των 7,1 βαθμών και βλέπουμε ότι οι ζημιές ουσιαστικά περιορίζονται σε μεγάλα εμπορικά κέντρα, σε μεγάλα εργοστάσια, σε οδικούς άξονες. Δεν έχουμε καταρρεύσεις πολλές κατοικιών, επειδή υπάρχει η γνωστή ρηξιγενή ζώνη εκεί του. Ο αντισεισμικός οργανισμός είναι πάρα πολύ αυστηρός, όμως δεν μπορεί να ξεφύγουν από τις καταστροφές τα μεγάλα αυτά κτίρια, τα βιομηχανικά κτίρια, οι μεγάλες γέφυρες, οι οδικοί άξονες που ουσιαστικά έχουν πάθει σημαντικές ζημιές. Αυτά είναι γραμμικά έργα τα οποία σε κάθε περίπτωση υφίστανται ζημιές. Θα πρέπει να σημειώσουμε το εξής, ότι τα αποτελέσματα σε σχέση με το μέγεθος του σεισμού είναι περιορισμένα.
1: Τώρα πάμε, Τζένι, και στα πύρινα μέτωπα που μένονται σε Γαλλία και Ισπανία, γιατί εκεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη ουσιαστικά με τον χρόνο, καθώς αναμένεται καύσωνας που θα συνοδεύεται μάλιστα και από ισχυρούς ανέμους στις επόμενες ώρες.
0: Και μάλιστα στην Ισπανία πρόκειται για το τέταρτο κύμα καύσωνα για αυτό το καλοκαίρι και οι ρηπές του ανέμου καθιστούν ακόμη πιο δύσκολο το έργο των πυροσβεστών. χθες το βράδυ χιλιάδες άνθρωποι επέστρεψαν σε εστίες τους στην περιοχή της Μαδίτης, με κάποιους να ανακαλύπτουν ότι τα σπίτια τους έχουν γίνει δυστυχώς στάχτη. Η πυρκαγιά στην περιοχή της Μαδρίτης, καθώς και η γιγαντιαία πυρκαγιά στην Άβυλα, έχουν ήδη καταστρέψει 800.000 στρέμματα. Στη Γαλλία, η πυρκαγιά Ζιρότ έχει κάψει 420.000 στρέμματα. Η έντονη ζέστη και οι ισχυροί άνεμοι που αναμένονται μέσα στην ημέρα κινδυνεύουν να προκαλέσουν νέες αναζωπηρώσεις. Και χθες, λόγω των συνθήκων αυτών, αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν πολιτικά 4.000 τουρίστες από κάμπινγκ και εξοχικές κατοικίες στο παραθαλάσσιο θέρετρο Λακανό, το οποίο βρίσκεται 50 χιλιόμετρα δυτικά του Μπορντό. Μετά το ξέσπασμα αυτής της πυρκαγιάς, 222.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να απομακρυνθούν για προληπτικούς λόγους από 24 περιοχές, ενώ σειρά πυρκαγιών ξέσπασε το τελευταίο 24ωρο και στην κεντρική και νότια Ιταλία. Εξαιτίας της φωτιάς έχουν διακοπεί πολλές οδικές και σιδηροδρομικές συνδέσεις κατά μήκος της Αδριατικής θάλασσας, ενώ εκατοντάδες τουρίστες έχουν κενώσει τα θέρετρα που είχαν καταλύσει.
1: Σίγουρα το πιο δύσκολο καλοκαίρι εδώ και πολλά χρόνια για αυτές τις δύο χώρες. Ευχαριστούμε πολύ, Τζέννη. Αλλάζουμε τελείως κλίματα. Πάνω κάτω στις συντάξεις μπορεί να φέρει πρόταση του ΩΣΑ. Εισηγείται την κατάργηση της υποχρεωτικής συνταξιοδότησης στις χώρες όπου εφαρμόζεται. Συγκεκριμένα προτείνει οι εργαζόμενοι που έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα να μπορούν να παραμένουν στην εργασία εφόσον οι ίδιοι το επιθυμούν. Τι σημαίνει αυτό για τα ελληνικά δεδομένα, θα μας εξηγήσει τώρα η Αργυρό Μαυρούλη.
2: Ελισάβετ, η εισήγηση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, κυρίως για την Ελλάδα, καθώς η ενδεχόμενη υιοθέτησή της θα επηρεάσει κυρίως στο δημόσιο, όπου εξακολουθεί να ισχύει υποχρεωτική αποχώρηση μετά τη συμπλήρωση του συγκεκριμένου ορίου ηλικίας ταξιοδότησης. Τι βλέπουμε τώρα από τον ΟΑΣΑ να προτείνει? Μέχρι σήμερα, οι μεταρρυθμίσεις περιορίζονταν μόνο, Ελισάβετ, στην αύξηση του ορίου ηλικίας ταξιοδότησης και ανατακτά χρονικά διαστήματα βλέπαμε ότι αυξάνονταν το όριο. Ως απάντηση στη γύρεση του πληθυσμού, στη δημοσιονομική πίεση των ταξιοδοτικών συστημάτων. Αυτό λοιπόν αυτή τη στιγμή αλλάζει. Ο ΩΣΑ προτείνει και μετατοπίζει πλέον το ενδιαφέρον του σε μια διαφορετική προσέγγιση και αντί να αυξηθούν τα υποχρεωτικά όρια ηλικίας, προτείνει να καταργηθεί υποχρεωτική αποχώρηση όσων έχουν ήδη αποκτήσει δίκαιωμα συνταξιοδότησης. Η βασική λογική είναι ότι η ηλικία από μόνη της πλέον δεν αποτελεί επαρκές κριτήριο για τον τερματισμό της εργασιακής σχέσης. Αντίθετα, πολλοί εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας εξακολουθούν να διαθέτουν υψηλή παραγωγικότητα, όπως επισημαίνει, πολύτιμη εμπειρία και εξειδικευμένες γνώσεις, τις οποίες η οικονομία δυσκολεύεται να αναπληρώσει. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με τον οργανισμό, η υποχρεωτική συνταξιοδότηση μπορεί να λειτουργήσει ως μορφή έμεσης διάκρισης λόγω ηλικίας, ενώ παράλληλα στερεί από τις επιχειρήσεις ανθρώπινο δυναμικό σε μια περίοδο που οι ελλείψεις προσωπικού αυξάνονται σχεδόν σε ολόκληρους τους κλάδους, σε όλους τους κλάδους. Και έτσι η πρόταση αυτή συνδέεται άμεσα με τις δημογραφικές εξελίξεις. Και αντί να αυξάνεται συνέχεια αφού αυξάνεται το προσδόκιμο ζωής και μειώνονται οι γεννήσεις, προτείνει αντί να αυξηθεί το όριο ηλικίας ταξιοδότησης να καταργηθεί όπου υπάρχει υποχρεωτική ταξιοδότηση.
1: Για την πρόταση αυτή του ΩΣΑ ρωτήθηκε στην εκπομπή του Γιάννη Παπαγιάννη ο εργατολόγος Αλέξης Μητρόπουλος.
3: Από τον ΩΣΑ έχουμε τα τελευταία χρόνια δεχτεί διάφορες προτάσεις και θεωρώ ότι υπάρχει μια συγχορδία διεθνών οργανισμών, κυρίως του ΩΣΑ που σέρνει το χορό, για να περιοριστεί η ισχύ στη δύναμη της λεγόμενης υποχρεωτικής δημόσιας
4: συνταξιοδότησης, ναι.
3: Μάλιστα. Αυτό κατά το Σύνταγμα και ευτυχώς η κυβέρνηση δεν το σκέφτηκε να είναι στις υποαναθεώρηση διατάξεις. Το άρθρο 22 είναι για δεκαετίες το όπλο αυτών οι οποίοι λένε δημόσια υποχρεωτική ασφάλιση. Τώρα, ο ΩΣΑ τι προτείνει? Να αποσυνδεθεί η εργασία από την ασφάλιση, να μην υποχρεούνται οι εργοδότες να πληρώνουν εισφορές και οι εργαζόμενοι να υπόκεινται σε εισφοροδότηση λόγω της ασφάλισης. Πάμε δηλαδή σε αυτό που λέμε σύστημα καθαρού μισθού. Οι οργανισμοί αυτοί οι οποίοι βλέπουν την καταιγίδα του δημογραφικού και κάποιες χώρες που ζουν με μεγαλύτερη, θα περάσουν με μεγαλύτερη ένταση το δημογραφικό, σπέβδουν και λένε και διατυπώνουν και ακραίες απόψεις ότι αυτό είναι μια νουθεσία, μια υπόδειξη, μια παρέμβαση να περιοριστούν.
1: Ενώπιον αυτοδιοικητικών ανάμεσα τους ο Δήμαρχος Αθηναίων Χαρης Δούκας, ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας το σχέδιο Αριστοτέλης της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για την τοπική αυτοδιοίκηση. Τι περιλαμβάνει αυτό, θα μας πει η Μαριτίνα Ζαφυριάδου.
0: Πρόκειται για μια νέα αρχιτεκτονική για τη διοικητική οργάνωση της χώρας, σύμφωνα πάντα με πηγές από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Είναι η πρώτη πράξη, είπε, της μεγάλης αλλαγής που ονομάζουμε νέα μεταπολίτευση. Ο ίδιος μίλησε για ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο από την κοινωνία για την κοινωνία και υποστήριξε ότι με το σχέδιο Αριστοτέλης κάθε περιφέρεια αποκτά το δικό της αναπτυξιακό συμβόλαιο με το κεντρικό κράτος. Αυτό θα έχει σαφείς στόχους, συγκεκριμένα έργα, συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και μετρήσιμα αποτελέσματα. Στην πραγματικότητα, άσκησε κριτική στον Καλλικράτη, είπε ότι η χωρική συγκεντροποίηση του Καλλικράτη δημιούργησε μεγάλες χωρικές ενότητες, όπου η θεμελιώδης αρχή της εγκύτητας της Δημοτικής Αρχής προς τους Δημότες δεν μπορεί να λειτουργήσει. Και υποστηρίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σήμερα περίπου 90.000 Δήμους με μέσο πληθυσμό 5.600 κατοίκων, υποστήριξε ότι η Ελλάδα έχει 332 Δήμους μόνη της με μέσο πληθυσμό πάνω από 30.000 κατοίκους αναδήμο. Τώρα, ανέπτυξε 4 εγγύησεις, έτσι τις λέει. Πρόκειται για τις εξής: γεωγραφική ισότητα, η ίδρυση Εθνικού Παρατηρητηρίου Γεωγραφικής Ισότητας. Ακριβώς αυτός είναι ο τίτλος της. Ισχυρή και οικονομικά αυτόνομη αυτοδιοίκηση. Δημοκρατία πιο κοντά στον πολίτη, δηλαδή η εκλογή δημάρχου και περιφερειάρχη να γίνεται με ποσοστό 50% και αν δεν επιτυγχάνεται στον πρώτο, τότε να γίνεται στο δεύτερο γύρο, με την καθιέρωση δημοψηφισμάτων και τη συμμετοχική διακυβέρνηση και ψηφία. Διαφανή και αποτελεσματική διακυβέρνηση. Τώρα, επειδή έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, να πούμε ότι το παρέν έδωσαν ο Δήμαρχος Αθηναίων Χαριστούκας, ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης, Νέας Μύρνης ο κ. Κουτελάκης, ο πρώην Δήμαρχος Καλυβίων Πέτρος Φιλίππου, ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ ο Γιώργος Καβαθάς και ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών Γιάννης Χάτζη Θεοδοσίου. Ωστόσο, εκεί που έπεσαν έτσι τα φώτα ήταν ο Δήμαρχος Αθηναίων βεβαίως, ο κ. Δούκας αλλά και ο κ. Κουρέτας. Τέλος, να σας πω ότι στο δικό του χαιρετισμό ο Χάρης Δούκας άσκησε κριτική στην κυβέρνηση, της οποίας καταλόγησε ότι δεν στηρίζει την αποκέντρωση και την αυτοδιοίκηση, ότι αγαπά το επιτελικό κράτος που σχεδιάζει πολιτικές πίσω από τις κλειστές πόρτες και μάλιστα της απέδωσε έτσι και μειωμένο προϋπολογισμό για την τοπική αυτοδιοίκηση. Ελισάβετ.
1: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα.
4: Λοιπόν, σήμερα να παρουσιάσουμε όχι κάποιες γραφειοκρατικές αλλαγές κορυφής, αλλά μία νέα αντίληψη για την Ελλάδα. Γιατί η Ελλάδα δεν θα αλλάξει επειδή θα αλλάξει ένας υπουργός, κάποιες διατάξεις ή και ολόκληρο το Υπουργικό Συμβούλιο. Η Ελλάδα θα αλλάξει όταν θα αλλάξει η αρχιτεκτονική του κράτους. Η κοινωνία δεν ζητά σήμερα μία διαφορετική κυβέρνηση. Ζητά ένα διαφορετικό κράτος. Ζητά νέους θεσμούς. Ζητά μία νέα σχέση ανάμεσα στον πολίτη και στην εξουσία. Και η χώρα πράγματι χρειάζεται επιγόντως μια μεγάλη αλλαγή. Εμείς αυτή την αλλαγή την έχουμε περιγράψει, την έχουμε ονοματίσει ως μία νέα μεταπολίτευση.
1: Ένα πρωτοφανές περιστατικό εκτελήχθηκε στο κέντρο της Αθήνας όταν έγκυος επιβιβάστηκε σε ταξί και κατέληξε να γεννάει μέσα σε αυτό Κασιανή Βραχά.
5: Ελισάβετ, όλα άρχισαν λίγο μετά τη 1:30 το μεσημέρι της Τρίτης όταν ο οδηγός παρέλαβε με το ταξί του την εγκυμονούσα από την οδό Μοσχοπούλου στα Κάτω Πατήσια. Μαζί της ήταν μια φίλη της, ένας άνδρας και ένα κοριτσάκι, οι οποίοι θα τη συνόδευαν μέχρι το νοσοκομείο Αλεξάνδρα, όπου πήγαινε για να γεννήσει. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της διαδρομής, στη συμβολή της οδού Πατησίων με τηλεφόρο Αλεξάνδρας, ο οδηγός του ταξί αντιλήφθηκε πως η ώρα του τοκετού πλησιάζει και κάλεσε την άμεση δράση ζητώντας βοήθεια.
1: Επέδειξε ψυχραιμία.
5: Άμεσα ένα περιπολικό και δύο μηχανές ομάδας Δίας πλησίασαν το ταξί προκειμένου να διευκολύνουν την πορεία του μέχρι το μαιευτήριο. Δεν πρόλαβαν όμως, καθώς η γυναίκα είχε ήδη γεννήσει στο πίσω κάθισμα του οχήματος. Ο οδηγός περιέγραψε τις στιγμές αγωνίας που έζησε μέχρι να ολοκληρωθεί ο τοκετός. Όπως είπε, χαρακτηριστικά γύρισε κάποια στιγμή το βλέμμα του στο πίσω κάθισμα και είδε το κεφαλάκι του μωρού. Ενώ ήταν, όπως δηλώνει, αφοσιωμένο στη διαδρομή να φτάσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, άκουσε ξαφνικά το βρέφος να κλαίει. Και η χαρά και η ανακούφιση για το υγιές βρέφος ήταν μεγάλη. Όπως δήλωσε ο οδηγός, η μητέρα ήταν πάρα πολύ ψύχρεμη και το μωράκι όμορφο και χαμογελαστό. Γύρω στις 2 το μεσημέρι έφτασαν στο νοσοκομείο, όπου οι νοσηλευτές τους περίμεναν στο δρόμο και εκείνοι χαμογελαστοί για να παραλάβουν τη μητέρα και το μωράκι, που είναι και οι δύο υγιέστατοι. Μια πραγματικά μοναδική στιγμή που δεν νομίζω ότι θα συμβαίνει συχνά. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο οδηγός του ταξί στην κρατική τηλεόραση.
6: Ήταν μία από τις στιγμές που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Αυτά τα λεπτά που πραγματικά με τη βοήθεια της αστυνομίας φτάσαμε αρκετά γρήγορα, πολύ γρήγορα στο νοσοκομείο. Εκείνη τη στιγμή μου φάνηκαν αιώνας, κάτι πολύ δύσκολο, αλλά με βοήθησε και η τύχη. Νομίζω λίγο και η εμπειρία στην οδήγηση και πήγαν όλα καλά. Η διαδρομή εγώ την πήρα μέσα από πλατφόρμα. Δεν ήξερα τι θα συναντήσω. Όταν όμως επιβιβάστηκε, δεν ήταν θέμα στα δύο πρώτα λεπτά. Κατάλαβα ότι εδώ κάτι πολύ σοβαρό συμβαίνει. Κληρώσω την συνομιλία με την αστυνομία. Εκείνη τη στιγμή η γυναίκα γεννούσε μέσα στο ταξί το παιδάκι. Όταν γύρισα πίσω να κοιτάξω, σοκαρίστηκα γιατί η γυναίκα ήταν σε μια τέτοια στάση που εγώ προσωπικά είδα το κεφάλι του παιδιού να εξέχει. Και εκεί, τώρα τι να σου πω, εκεί είναι σοκ. Ούτε θυμάμαι τι σκέφτηκα, ούτε θυμάμαι τίποτα. Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι προσπάθησα να είμαι ψύχρεμος. Μέσα στο ταξί, βέβαια, η φίλη της είχε πανικοβληθεί. Ήταν και ένα μικρό παιδάκι, δεν ξέρω αν ήταν αδερφάκτου, ότι ήταν και αυτό, ήταν φοβισμένο. Και που λέω, ας μείνω εγώ ψύχρεμος. Τελικά τα καταφέραμε, πήγαν όλα καλά.
1: Συγχαρητήρια στον οδηγό που παρά το σοκ το οποίο ένιωσε, όπως είπε, κατάφερε να επιδείξει ψυχραιμία και να φτάσουν όλοι σώοι και αρτιμελοί στο νοσοκομείο. Τώρα, αλλάζουμε τελείως κλίμα στην καρδιά της αρχαίας Αθήνας, εκεί όπου χτυπούσε ο πολιτικός και εμπορικός παλμός της πόλης. Θα μεταφερθούμε ένα από τα λιγότερο γνωστά αλλά σημαντικά μνημεία της, ο λεγόμενος Αόρατος Ναός, εγκαινιάζεται σήμερα. Η Νίκη Κότσου μας ενημερώνει.
7: Ναι, Ελισάβετ, στις 7.30 σήμερα το απόγευμα θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια του έργου Βελτίωση Υποδομών Βασιμότητα στον Αρχαιολογικό Χώρο και το Μουσείο Αρχαίας Αγοράς, τα οποία θα τελέσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρόκειται για μια σημαντική παρέμβαση αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης, η οποία αναμένεται να μεταμορφώσει την εμπειρία των επισκεπτών σε δύο από τους πλέον εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους της Αθήνας, τον Κεραμικό και την Αρχαία Αγορά. Τα έργα υλοποιούνται από τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων και την Εφορία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών, με συνολικό προϋπολογισμό 7,5 εκατομμυρίων ευρώ, που προέρχονται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων. Στον Κεραμικό δημιουργείται νέα πύλη εισόδου και εξόδου από την Οδό Αγίων Ασωμάτων, ενώ παράλληλα διαμορφώνεται ένα σύγχρονο πολυλειτουργικό συγκρότημα, το οποίο περιλαμβάνει αναψυκτήριο, πολιτήριο, χώρους ανάπαυσης, έκθεση αρχαιολογικών ευρημάτων και αναβαθμισμένες υποδομές υγιεινής. Στην αρχαία αγορά αναβαθμίζονται οι υποδομές υποδοχής του κοινού, αναδεικνύεται η Οδός Παναθηναίων και συνδέονται τα σημαντικότερα μνημειακά σύνολα μέσα από ένα ενιαίο δίκτυο διαδρομών και σημείων πληροφόρησης.
8: Αθλητικά.
1: Ο Δημήτρης Σταυρακάκης είναι στο στούντιο και αρχίζουμε, Δημήτρη, με μεταγραφικές ειδήσεις.
9: Ναι, για την ΑΕΚ, σε μια σημαντική μεταγραφή προχώρησε η ΑΕΚ, επισημειοποιώντας την συνεργασία της με το διεθνή Κροάτι μέσω Λόβρο Μάγερ. Ο Μιχάλης Φουστέρης στο ρεπορτάζ.
11: Συμβόλαιο μέχρι το 2030 υπέγραψε ο Λόβρο Μάγερ στην ΑΕΚ, που πριν από λίγη ώρα ανακοίνωσε την απόκτησή του. Ο 28χρονος διεθνής Κροάτης μέσος, μέλος της γερμανικής Wolfsburg και με παρουσία στο Μουντιάλ του Κατάρ φορώντας το εθνόσημο, διαδέχεται τον Ορμπελίν Πινέδα στο χώρο της μεσαίας γραμμής, την ακριβότερη αγορά ποδοσφαιριστή στην ιστορία της Ένωσης. Στις πρώτες του δηλώσεις με τα κεντρινόμαυρα, τόνισε πως έρχομαι σε μια από τις καλύτερες ελληνικές ομάδες και στόχος μας είναι να έχουμε μια φανταστική σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις. Στις 7 το απόγευμα η ΑΕΚ θα δώσει φιλικό και κλεισμένο των θυρών με την τουρκική Samsunspor, με τον Μάρκο Νίκολιτς να προβάρει ξανά το βασικό του πλάνο εν ώψη του καταρτισμού της ενδεκάδας που ετοιμάζει.
9: Θα κάνουμε τα πάντα για να παίξουμε στο Champions League και να έχουμε μια φανταστική σεζόν ξανά. Οι πρώτες δηλώσεις του Κροάτη Άσου που υπέγραψε στην ΑΕΚ. Μένουμε στην ΑΕΚ αλλά στο μπάσκετ. Ιστορική μέρα για την ΚΑΕ ΑΕΚ, καθώς μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου στη Βουλή, το Ολυμπιακό Κέντρο των Άνω Λιωσίων παραχωρείται και επίσημα για 49 χρόνια στην ομάδα μπάσκετ της Ένωσης. Λύνεται ένα πρόβλημα με την έδρα της μπασκετικής ΑΕΚ. Στο ποδόσφαιρο και πάλι στην Αθήνα αναμένεται στις 5 παρατέταρτο το απόγευμα 29χρονος Πορτογάλος μέσο επιθετικός Γουστάβο Σά για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τον Ολυμπιακό. Ο Σά αγωνιζόταν στην πορτογαλική Φαμαλικάο, είναι βασικός με την εθνική ελπίδων της χώρας του. Ολοκληρώθηκε σήμερα και η μετακίνηση του Κωνσταντίνου Τσολάκη από τον Ολυμπιακό στην νεοφώτης της Premier League Hull. Ο διεθνής πορτιέρο υπέγραψε 5 ετές συμβόλαιο συνεργασίας, μεταβαίνει στην Τουρκία όπου η νέα του ομάδα κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Χθες στην Αθήνα ήρθε για λογαριασμό του Ολυμπιακού ο Γερμανός τερματοφύλακας Στέφαν Ορτέγα, ο οποίος έπαιζε στην Νότιγχαμ Φόρεστ, για να ολοκληρωθεί και σήμερα η μεταγραφή του στους Ερυθρόλευκους.
1: Τώρα, μετά την πανηγυρική υποδοχή των διεθνών παικτών της Εθνικής Ομάδας Πόλο στο αεροδρόμιο, έγιναν δεκτοί οι παίκτες από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
9: Τους παίκτες, το τεχνικό επιτελείο της Εθνικής Ομάδας Πόλο δέχθηκε χθες το απόγευμα στο Προεδρικό Μέγαρο Κωνσταντίνος Τασούλας. Συνεχάρη για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου, ο αρχηγός της Ελληνικής Ομάδας, ο Στέλιος Αργυρόπουλος, πρόσφερε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας μια μπάλα με τις υπογραφές των παικτών. Να ακούσουμε τι είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
10: Σας υποδέχομαι με υπερηφάνεια, χαρά και συγκίνηση εδώ στο Προεδρικό Μέγαρο, εκ μέρους της πολιτείας, και τολμώ να πω και εξ ονόματος του ελληνικού λαού, στον οποίο ελληνικό λαό, και όχι μόνο, στον ελληνισμό γενικότερα, γιατί ήσασταν δίπλα με τους Έλληνες της Διασποράς, χαρίσατε μεγάλη χαρά και υπερηφάνεια, όπως σε όλους μας. Δεν είναι μόνο το χρυσό μετάλλιο που με τόση υπερηφάνεια δικαιολογημένη κερδίσατε, είναι και το υπόδειγμα, το πρότυπο που δίνετε ιδίως στους νεότερους, πως με ομαδικότητα, με συλλογικότητα, ενωμένοι, με ομοψυχία, μπορούμε να φτάσουμε εκεί που μας αξίζει.
9: Στο μπάσκετ, εκτός έδρας θα ξεκινήσει υποχρέωση του στην Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός 24 Σεπτεμβρίου θα παίξει στην Ισπανία με την Μπασκόνια. Με την Παρί στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, ο Παναθηναϊκός στην πρώτη αγωνιστική θα αντιμετωπίσει τη γαλλική ομάδα. Πρώτο ντέρμπι των Ιωνίων 11 Δεκεμβρίου, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο ΑΚΑ. 12 Φεβρουαρίου το δεύτερο παιχνίδι της κανονικής διάρκειας, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
1: Και Δημήτρη, έχει ξεσπάσει πόλεμος ανάμεσα σε FIFA και UEFA.
9: Γιατί την πώληση ποσοστού των κορυφαίων διοργανώσεων της FIFA σε ιδιώτες επενδυτές μέσω δημιουργίας μιας νέας εταιρείας εξετάζει ο Gianni Infantino, όπως αποκάλυψαν χθες οι Times. Σύμφωνα με τα σχέδια του Προέδρου της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, η εταιρεία αυτή θα αναλάβει τη διαχείριση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ανδρών, του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών και του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, διατηρώντας το πλειοψηφικό πακέτο η FIFA, ενώ το 20-30% θα διατεθεί αρχικά σε ιδιώτες επενδυτές έναντι δισεκατομμυρίων δολαρίων. Δεν είναι της FIFA για να το πουλήσει, τονίζει η UEFA. Ο Infantino όμως είναι ανένδοτος. 53 μέρες έδωσε διορία στις εθνικές ομοσπονδίες για να απαντήσουν. Πίσω από αυτήν την ιστορία, το φαντ αυτό είναι ο Τζοσουά Κούσνερ, ο γαμπρός του Τραμπ, ο οποίος είναι αυτός που
1: ηγείται της εταιρείας. Θα βρει κάποιο συγγενικό πρόσωπο του Αμερικανικού Προέδρου.
9: Μέρος των δικαιωμάτων των παγκοσμίων κυπέλλων.
12: Ο καιρός.
1: Ακόμη πιο ενισχυμένοι βοριάδες αναμένονται τις επόμενες ημέρες. Ο Τάσος Αριακός μας ενημερώνει.
13: Πράγματι, Ελισάβετ, δυστυχώς ή ευτυχώς, το Μελτέμι θα συνεχιστεί στα 7 με 8 τοπικά, ρηπές ακόμα και 9 αμποφόρ, παρακαλώ, στο νότιο Αιγαίο και την Κρήτη, και σήμερα και αύριο και την Παρασκευή. Από το Σάββατο περιμένουμε μικρή εξασθένηση, από το Σάββατο το απόγευμα συγκεκριμένα, μικρή εξασθένηση των ανέμων στα 6 με 7 αμποφόρ. Απ' την άλλη, καλοκαιρία σε ολόκληρη τη χώρα, σπάνιες βροχές και κυρίως στα βουνά, και η θερμοκρασία στους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου στις υπηρωτικές περιοχές, μέχρι 31 με 32 στις Κυκλάδες και, και τις Ποράδες, και στα υπόλοιπα νησιά τους 34 με 35. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια αύριο, με τους βοριάδες να φτάνουν τα 5 με 7, στα ανοιχτά έως και 8 μποφόρ, στον Εβοϊκό δηλαδή, η θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου, 2 με 3 βαθμούς όμως χαμηλότερη στους 31 με 32 στις ανατολικές περιοχές από τον Οροπό μέχρι το Σούνιο. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά θα πυκνώσουν. Δεν φαίνεται να έχουμε βροχές πουθενά στη Θεσσαλονίκη. Νοτιοανατολικούς ανέμους στο Θερμαϊκό, μόλις 3 με 4 μποφόρ, και θερμοκρασία από 22 έως 32-33 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και την Παρασκευή και το Σάββατο, με υποχώρηση των ανέμων, όπως είπαμε, το Σάββατο το απόγευμα.
1: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
14: Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Σεπόλια, με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, ξημένη κίνηση στις Πανεπιστημίου Σταδίου και Πατησίων στην Ομόνια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στις δύο κατευθύνσεις Κηφισίας, στο ύψος της Πανόρμου, στην άνοδο στο Χαλάνδρι και στην κάθοδο στο Ψυχικό.
12: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
15: Και κάβολο.
12: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
23: Έξοδος 33.
12: Και στο relos.gr.
23: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
16: Konnichiwa.
17: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
18: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
19: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
21: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
26: Κτέλα Χαΐας.
27: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
26: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
28: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
29: Ράδοσης, τα πάντα για την οικοδομή.
28: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
29: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
28: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
29: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
28: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
29: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
28: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
30: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
31: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
32: Αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM έρχεται διακοπές μαζί σας. Ακούστε μας από τον Αντένα της Πάτρας στους 105,3. Και αυτό το καλοκαίρι, διακοπές με τον Real FM.

0: νομίζω ότι είναι ό,τι πιο σημαντικό γέννησε η σύγχρονη Ελλάδα, ο Μίκης Θοδωράκης, που γεννήθηκε σαν σήμερα, έτσι, στοιχείο, στις 29 Ιουλίου 1925, πριν από 101 χρόνια, όχι μόνο ο κορυφαίος δημιουργός, ένας μεγάλος Έλληνας, με όλα κεφαλαία, όχι μόνο το έψιλον, όλα και το λάμδα και το ήτα και το νι.
1: Ακούμε αυτά τις μοναδικές του συνθέσεις και τη φωνή του. Εντάξει, εγώ έχω να τριχιάσει.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Και να ακούσουμε και τη Ρωμιοσύνη, το εμβληματικό τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη.
1: Φυσικά. Α.

0: μιλάμε για έναν άνθρωπο που σίγουρα ήταν ο μεγαλύτερος Έλληνα συνθέτης, δημιουργός θα έλεγα. Εκτός από αυτά που ακούμε, ο συνθέτης του Ζορμπά, ελληνικό σιρτάκι.
1: Το ελληνικό σιρτάκι στην κινηματογραφική ταινία, και ποιος δεν θυμάται το Αλέξ Ζορμπά.
0: Ναι, το σέρπικο. Και πρόσεξε, και ποιοι έχουν τραγουδήσει, Μίκη, Beatles, Shirley Bassey, Joan Baez, Edith Piaf.
1: Edith Piaf, βέβαια.
0: Ναι, ναι. Βραβείο Λένιν, έχει προταθεί για βραβείο Νόμπελ Ειρήνης το 2000.
1: Ναι, το 1983 τιμήθηκε με το βραβείο Λένιν.
0: Και υποψήφιος για Grammy το 1966 και το 1975 για το Ζορμπά και το Σέρπικο.

0: Και με μια πολύ σημαντική πολιτική διαδρομή. Είχε βουλευτή,
1: είχε εκλεγεί βουλευτή από 5 φορές εκλεγμένος βουλευτής.
0: Την
1: ΕΜΕΑ
0: αριστερά,
1: με την ΕΔΑ, 2 φορές με το ΚΚΕ και 2 φορές ως ανεξάρτητος με το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Στο ψηφοδέλτιο της επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας. Το 89 εξελέγει βουλευτής.
1: Ναι.
0: Και υπουργός επικρατείας στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, και άνθρωπος που προσπαθούσε, αγωνιζόταν να φέρει κοντά Ελλάδα και Τουρκία.

0: θυμίζω και την επιστολή που άφησε όταν έφυγε, την δημοσιοποίησε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, στην οποία κατέληγε ότι θέλω να αφήσω αυτόν τον κόσμο σαν κομμουνιστής. Και ένα ακόμα εμβληματικό τραγούδι, λέω, να ακούσουμε, για να κλείσουμε. Ερμηνευμένο από τον Κότσιρα. Ένα καταπληκτικό
1: γιατί είναι
0: τραγούδι.
1: Ήδη 5 χρόνια που έχει φύγει από τη ζωή ο Μίκης Θεοδωράκης.
0: Διευθύνει ο ίδιος την ορχήστρα. Τραγουδάει Κότσιρας, διευθύνει Μίκης.

0: Μίλης μολάτε τη χώρα μου, ε.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, ξεκινήσαμε έτσι με τον μεγάλο Έλληνα, με τον μεγάλο Μίκη.
1: Πολύ συγκινητικά, ελπίζω να σας άρεσε.
0: Γεννήθηκε σαν σήμερα πριν από 101 χρόνια, στοιχείο 1925. Και πρέπει να πω ότι όλα αυτά συμβαίνουν σε μια μέρα κλασικά καλοκαιρινή, που σημαδεύεται από κάτι που εμένα με έχει ενοχλήσει πάρα πολύ, Λουκία.
1: Πιο πολύ.
0: Δηλαδή, αυτό που συνέβη
1: αυτό
0: στη Βουλή.
1: Που συνέβη στη Βουλή
0: με τον βουλευτή, τον κύριο Κυριαζίδη.
1: Και εμένα με έχει ενοχλήσει.
0: Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι αδιανόητο. Ναι. Εκθέτει καταρχήν τον ίδιο τον Πρωθυπουργό που τον επανέφερε στην Νέα Δημοκρατία μετά τη διαγραφή του. Θυμίζει τον Μάρτιο του 25.
1: Όταν διαγράφει για πρώτη φορά. Στην πρώτη επίθεση που είχε κάνει στην κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Θυμάσαι
1: που της είχε πει τράβα να κάνει κανένα παιδί.
0: Έτσι. Και θυμάμαι που καθόταν εκεί και ο κύριο Κακλαμάνη, ο Νικήτα, με έναν τρόπο προσπαθούσε να τον κάνει να ζητήσει συγγνώμη και δεν είχε ζητήσει.
1: Όχι, δεν είχε ζητήσει. Και τώρα, και τώρα μάλιστα είναι αμετανόητος, κανονικά αμετανόητος για ακόμη μια φορά. Τόλμησε χθες να πει ότι έγινε και η ηφηγένεια.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Κυριαζίδης.
0: Μα η φράση που έχει προκαλέσει τη θυέλα, η θεσινή του, είναι ότι το άντε να κάνει κανένα παιδί. Ναι, και ότι μετατράπηκα 10 μήνες τώρα σε ηφηγένεια για χάρη της τηλεθέασης. Θυμίζω ότι διαγράφει το Μάρτιο του 25, τον επανέφερε ο Πρωθυπουργός.
1: Τον επανέφερε
0: τον Οκτώβριο
1: και τώρα
0: του 25.
1: Τον εκθέτει πάλι τον Πρωθυπουργό. Γιατί αυτό που έκανε χθες είναι ξεκάθαρο, ότι όταν τον επαναφέρεις για το σχόλιο αυτό που είχε κάνει και το ξανακάνεις μετά. Γιατί αυτό που έκανε χθες είναι ξεκάθαρο, ότι όταν τον επαναφέρεις για το σχόλιο αυτό που είχε κάνει και το ξανακάνεις.

0: αν πρόκειται για τέτοια συμπεριφορά, όποιος και να είναι, αν δρασεί γυναίκα Λουκία, και τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι γένους αρσενικού ή θηλυκού, είναι οποιοδήποτε γένους. Δεν μπορείς να ντροπιάζεις έναν άνθρωπο, να τον ταπεινώνεις, να έχεις τέτοια σεξιστική και ρατσιστική συμπεριφορά.
1: Και κανένας δεν θα πει.
0: Τραβά κυρά μου να κάνεις κανένα παιδί.
1: Και κανένας δεν θα πει.
0: Ποιος εσύ, ρε φίλε, που θα το πεις.
1: Και κανένας δεν θα πει, εννοείται. Και πόσο μάλλον, δηλαδή όταν επιτρέπουμε τέτοιες συμπεριφορές μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, μετά μην απορούμε για το τι γίνεται έξω.
0: Είναι κοινοβούλιο.
1: Όταν το επιτρέπουμε μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, δεν γίνεται μετά. Δηλαδή, όταν εγώ, από παραδείγματος χάρη, κυκλοφορεί στο δρόμο, το τι μπορεί να ακούσεις όταν οδηγείς. Το ελληνικό κοινοβούλιο, μια γυναίκα.
0: Πιάτο, ναι,
1: τράβε στο σπίτι σου να πλύνεις κανένα πιάτο και πολλά άλλα που μην πω τώρα, μην τα χαρακτηρίσω. Αλλά το ελληνικό κοινοβούλιο πρέπει να δίνει το καλό παράδειγμα. Τελεία. Δεν πρέπει να ακούγονται τέτοιες εκφράσεις. Τέρμα.
0: Όμως, όταν έχεις διαγραφεί, άρα έχεις πάρει το μήνυμα της αποδοκιμασίας και σου δίνουν την ευκαιρία να επανέλθεις με την βεβαιότητα ότι έχεις συνειδητοποιήσει και έχεις ζητήσει συγγνώμη. Ποια είναι η συγγνώμη? Να πεις αυτόν που σε επανέφερε ότι ήμουνα η Ιφηγένεια που με θυσίασες για χάρη της τηλεθέασης.
1: Και να του πεις, να επαναφέρεις πάλι όλο αυτό, να πει αυτό το ακατάληπτο κατά τη γνώμη μου που είπε ότι έδωσα στην κυρία Κωνσταντοπούλου ευχή. Και ποιος είσαι εσύ και πού ξέρεις τι θέλει κάθε γυναίκα από τη ζωή της πρώτα απ' όλα. Να το πάμε και λίγο έτσι.
0: Είναι δικαίωμα κάθε γυναίκα
1: να κάνει ό,τι θέλει.
0: Ή να μην κάνει παιδί.
1: Ναι, δικαίωμά της είναι στο κάτω-κάτω της γραφής.
0: Έτσι.
1: Της έδωσε και ευχή. Ποιος είσαι εσύ που της δίνεις ευχή?
0: Αλλά επίσης δεν εύχεσαι λέγοντας άντε κυρά μου τράβα να κάνεις κανένα παιδί. Άλλο, σε άλλο τρόπο, με άλλο τρόπο το εύχεσαι και τελείως διαφορετικά και σεβόμενος το ατομικό δικαίωμα της αυτοδιάθεσης της γυναίκας και του σώματός της. Άρα,
1: βέβαια,
0: δεν μπορεί να το πει
1: βέβαια
0: αυτό,
1: πρέπει να πούμε και το εξής. Η κυρία Κωνσταντοπούλου κατέθεσε υπόμνημα στην Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής για την κατυποτροπή επίθεση του κυρίου Κυριαζίδη. Ανέφερε όμως ότι κατά την ομιλία του για τη σταθματική αναθεώρηση ο πρωθυπουργός της είχε πει είστε σε ίστρο. Και το έβαλε, το ανέφερε και αυτό στο υπόμνημά της.
0: Εδώ ήταν για άλλο θέμα η Επιτροπή Διοντολογίας.
1: Ναι, και άλλο θέμα, αλλά η κυρία Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε σε μία έκφραση.
0: Ναι. Να συζητηθεί κατά προτεραιότητα το δικό της θέμα. Η Επιτροπή το απέρριψε, ψήφισε και είπε όχι, θέμα Κωνσταντοπούλου σε άλλη συνεδρίαση αυτό. Να εξηγήσουμε ότι ο κ. Κακλαμάνης, που είναι γνωστός για τις ευαισθησίες του, αργά το βράδυ παρέπεμψε τον κύριο Κυριαζίδη στην Επιτροπή Διοντολογίας του Κοινοβουλίου και γι' αυτό πρέπει να σου πω ότι ενώ είχαμε συμφωνήσει να μας μιλήσει σήμερα το πρωί, δεν μίλησε τελικά, λέγοντας ότι τώρα που είμαι υπόλογος ενώπιον της Επιτροπής Διοντολογίας του Κοινοβουλίου, δεν θα μιλήσω. Κρατώ.
1: Κυριαζίδης, εννοείς.
0: Αυτό που είχα να πω, κύριο Κυριαζίδη, είχαμε συμφωνήσει να μου μιλήσει στις 10 το πρωί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, και μάλιστα γνωρίζοντας την επίθεση που δέχεται δημόσια για τη νέα τοποθέτηση, ήθελε να απαντήσει.
1: Ναι, το θέμα είναι
0: παρ' όλα
1: τώρα
0: αυτά,
1: όμως,
0: δεν το έκανε.
1: Αν το Μαξίμου καλύπτεται πίσω από την απόφαση του Προέδρου της Βουλής, του κ. Κακλαμάνη, ή αν πρέπει να ξαναδιαγράψει, αν γίνεται πρώτα απ' όλα αυτό, να ξαναδιαγράψει τον κ. Κυριαζίδη για τον ίδιο λόγο.
0: Θα σου απαντήσω αμέσως. Φιλοξένησα το πρωί τον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό, τον κ. Κοντογιώργη, που είναι στο πρωινό καφέ με τον Πρωθυπουργό, και ο οποίος είπε ότι το θέμα έχει κλείσει, όταν τον πίεσα πάρα πολύ, αν έχει θέσει ο κ. Κυριαζίδη στη Νέα Δημοκρατία μετά από αυτό που έκανε και αν αφήνει έκθετο τον Πρωθυπουργό. Ξαναείπε το θέμα έχει κλείσει. Όταν ξαναρώτησα και πώς έχει κλείσει, το άνοιξε ο κύριος Κυριαζίδης. Δημόσια είπε ότι ο Πρωθυπουργός δρά με βάση την τηλεθέαση και ότι ο ίδιος νιώθει Ιφηγένεια. Μου απάντησε ότι είναι στο χέρι του Πρωθυπουργού, αν θελήσει ο ίδιος να το ξαναδιαγράψει. Προφανώς αυτό είναι αυτονόητο. Δηλαδή, το δικαίωμα
1: δηλαδή μπορεί να ξαναδιαγραφεί ο κύριος Κυριαζίδης θεωρητικά.
0: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, νομίζω ότι προσπαθεί η Νέα Δημοκρατία να κλείσει το θέμα. Θα μου έκανε εντύπωση.
1: Απλά δεν κλείνει τόσο εύκολα το θέμα.
0: Επειδή κανείς όμως το έχουμε ξαναζήσει αυτό, Λουκία, δηλαδή να προσπαθεί ένα κόμμα, γιατί έχει συμβεί και σε κόμματα ή μια κυβέρνηση, να θέλει να κλείσει ένα θέμα και βλέποντας διάσταση πρέπει να υποχρεώνεται να κάνει κάτι που δεν ήθελε αρχικά.
1: Ναι.
0: Εάν πάρει μεγαλύτερη διάσταση, κάτι πει, κάτι προκύψει, είναι πιθανό να επανέλθει ο Πρωθυπουργός. Εάν, μισό λεπτό, εάν μείνουμε εδώ, προσπαθεί η Νέα Δημοκρατία τώρα που μιλάμε, αν δεν προκύψει κάτι δραματικά καινούριο, να το κλείσει. Θα πω τη γνώμη μου.
1: Βλέπουμε λίγο.
0: Δεν μπορεί να κλείσει, Λουκία.
1: Ναι, και εγώ
0: δεν
1: πιστεύω,
0: μπορεί,
1: δεν
0: να,
1: μπορεί
0: κλείσει
1: να κλείσει
0: με τη δημόσια τοποθέτηση. Δεν είναι συνέντευξη. Από το Βήμα της Βουλής, τα καλά καθούμενα ενός ανθρώπου που λέει ότι εγώ νιώθω Ιφηγένεια γιατί 10 μήνες ουσιαστικά με θυσία στο ομό της τηλεθέασης, λέει στα ίσια στον πρωθυπουργό που τον διέγραψε ότι το έκανε με κριτήρια τηλεθέασης. Πράγμα το οποίο είναι προσβλητικό. Είναι απαξιωτικό. Και δεν συνειδητοποιεί και τι έκανε.
1: Και κάτι άλλο. Η Νέα Δημοκρατία από χθες έχει γίνει λίγο ανοχή.

0: κάτω με αυτή την ιστορία του κύριου Κυριαζίδη, καθώς με μία τοποθέτηση ακριβώς, διότι ο κύριος Κερίδης είπε πως η ζωή, η κυρία Κωνσταντοπούλου, κακοποιεί κατ' επανάληψη τη Βουλή. Ο κύριος Φωτήλας είπε πως δεν χωρούν μεν και δε σε όλη αυτή. Το αποδοκίμασε τον κύριο Κερίδη και η κυρία Μενδώνη έσπευσε να πάρει αποστάσεις.
1: Η κυρία Μενδώνη ήταν πριν. Μετά
0: ναι,
1: τον κύριο
0: πριν,
1: Κερίδη,
0: κυρία
1: δύο
0: Μενδώνη
1: τον αποδοκίμασαν, ο κύριος Φωτήλας και ο κύριος Μαυρωτάς.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Αλλά πριν η κυρία Μενδώνη εκ μέρους της κυβέρνησης ανέβηκε στο πήρα το λόγο και υποστήριξε σαφώς την κυρία Κωνσταντοπούλου. Και μάλιστα η κυρία Κωνσταντοπούλου ευχαρίστησε και την κυρία Μενδώνη και την κυρία Κρήτα που την υποστήριξαν. Τώρα, μιλάμε για πρόσωπα τα οποία δεν είναι οι μνητές της ζωής Κωνσταντοπούλου και πολλές φορές έχουν
0: βρεθεί και άλλο απέναντι.
1: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Ναι, και έχουν βρεθεί και απέναντι.
1: Αν ενοχλεί η κριτική συμπεριφορά της κυρία Κωνσταντοπούλου, είναι άλλο και άλλο να τη πει τράβα να κάνει κανένα παιδί. Αυτό είναι τελείως διαφορετικό. Λοιπόν, επιμένω ότι ο κύριος Κυριαζίδης είναι υπόλογος. Δεν ξέρω. Το ρεπορτάζ λέει ότι τώρα που μιλάει έχει κλείσει το θέμα. Να, ο Real Blogger ρωτάει, θα ξανακατέβει αυτός ο τύπος υποψήφιος και θα βρεθούν άνθρωποι που θα τον ψηφίσουν? Κοίταξε, οι πολίτες θα κρίνουν. Δεν ξέρω αν θα είναι υποψήφιος. Αυτοδικαίως ένας βουλευτής σημερινός είναι πάλι υποψήφιος. Πρέπει να συμβεί κάτι από τον ίδιο ή από τον Πρωθυπουργό για να βγει από τα ψηφοδέλτια. Προς το παρόν κάτι τέτοιο δεν ξέρουμε. Τι λες, Λουκία?
0: Αυτό είναι το θέμα, γιατί πρέπει να μπορεί να ξανακατέβει. Κατά τη γνώμη μου, δεν θα έπρεπε να κατέβει ξανά υποψήφιος ο κύριος Κυριαζίδης μετά από αυτή τη συμπεριφορά. Γιατί δείχνει αμετανόητος. Καλά, κατά τη γνώμη μου, και από την πρώτη φορά δεν έπρεπε να ξαναμπεί στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ο κύριος Κυριαζίδης.
0: Και φαίνεται τώρα, είναι σαν να επιβεβαιώνονται όλοι αυτοί που έλεγαν γιατί ο Κυριαζίδης τον ξαναμάζεψε η Νέα Δημοκρατία.
1: Ήταν αρχισυνδικαλιστής αστυνομικός. Ο Στέλιος λέει: καλησπέρα, για σκεφτείτε πως οι πρώην συναδελφοί του αστυνομικοί
0: συμπεριφέρονται κατά αυτόν τον τρόπο.
1: Δεν ξέρω, αν συμπεριφέρεται κάποιος, να μας το πει να το καταδικάσουμε. Πάντως,
0: και ο Παναγιώτης μας γράφει: ποια είναι η οπτική μιας κυβέρνησης στα μάτια ενός λαού για το θέμα Κυριαζίδη? Δηλαδή, αυτές, είναι αυτό που έλεγα νωρίτερα, ότι αυτές οι συμπεριφορές δεν είναι δυνατόν και αυτά τα λόγια να γίνονται ανεκτά εντός των πλαισίων του Κοινοβουλίου. Ο πρόεδρος της Βουλής πολύ σωστά φυσικά αντέδρασε και έστειλε τον κύριο Κυριαζίδη στην Επιτροπή Δεοντολογίας, αλλά από την άλλη και ο κύριος Κυριαζίδης είναι αμετανόητος από ό,τι φαίνεται.
1: Ναι, αυτό το δίνει στην πράξη βέβαια και βλέπω και μηνύματα σχετικά με την πράξη που θα τον επαναφέρει. Αυτό βέβαια κρίθηκε, δεν θα μπορούσε να φανταστεί νομίζω ο Πρωθυπουργός όταν τον επανέφερε ότι θα βγαίνει 10 χρόνια, 10 μήνες μετά να τον καταγγείλει τον ίδιο για την επαναφορά του και τη διαγραφή του. Γι' αυτό λέω ότι είναι δύσκολο όσο και αν θέλει η κυβέρνηση να το κλείσει, να κλείσει ένα τέτοιο θέμα ενός ανθρώπου που από την πράξη δείχνει ότι είναι αμετανόητος. Δηλαδή ότι κάθε άλλο παρά έχει συνειδητοποιήσει την βαρύτητα του ατοπίματός του. Εγώ αυτό θα έλεγα.
0: Να. Δεν φαίνεται όμως να έχει συνειδητοποιήσει τη βαρύτητα του ατοπίματός του. Αυτό είναι το θέμα.
1: Ναι.
0: Δεν φαίνεται καθόλου να την έχει συνειδητοποιήσει. Και επειδή μας στέλνει εδώ Τάκης αν υπάρχει κάτι σοβαρότητα από την Κωνσταντοπούλη να ασχοληθούμε. Δεν ασχολούμαστε μόνο με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Σαφώς είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό. Γιατί να μην ασχολούμαστε, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Ακόμα και αυτή η πρόταση, εγώ σαν γυναίκα δεν την καταλαβαίνω.
1: Να σου απαντήσω, Λουκία. Το πρόσωπο της κυρίας Κωνσταντοπούλου, ο κύριος Κυριαζίδης προσβάλλει εσένα.
0: Ναι, ακριβώς. Και
1: εμένα.
0: Όλες τις γυναίκες,
1: όχι,
0: αλλά και εσένα,
1: αρχικό.
0: Αυτό που λες.
1: Και
0: ακριβώς.
1: Κάθε γυναίκα και κάθε άνδρα. Εγώ θεωρώ ότι ο διαχωρισμός γυναικών και ανδρών πρέπει να προστατεύσουμε τις κακόμοιρες, τις αδύναμες γυναίκες.
0: Δεν είναι έτσι. Ακριβώς. Είναι προσβλητικό
1: για
0: τις γυναίκες.
1: Εγώ θεωρώ ότι είναι πιο δυνατές από τους άντρες.
0: Και σε πολλές περιπτώσεις έτσι αποδεικνύονται.
1: Ναι, άρα θέλω να πω, προσβάλλει τον άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Προσβάλλει τα ατομικά, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις ατομικές ελευθερίες και το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης. Γιατί όπως είπε στην κυρία Κωνσταντοπούλου, τράβε να κάνει κάποιο. Δεν μπορεί να το πει και έναν άντρα που δεν έχει παιδιά, που δεν έχει παντρευτεί, που έχει επιλέξει άλλο δρόμο. Θέλω να πω, στο πρόσωπο της κυρίας Κωνσταντοπούλου, αγαπητέ ακροατή, προσβάλλει εσένα, εμένα, τη Λουκία, τον Γιώργο που είναι απέναντί μας, τον Ταβαρίνο και όλους. Προσβάλλει κάθε άνθρωπο που είναι ελεύθερος να διαθέσει το σώμα του και τον εαυτό του όπως θέλει. Λοιπόν, είμαστε εδώ 21 λεπτά μετά τις 3. Real FM 97,8 σε μια καλοκαιρινή, υπέροχη μέρα. Με το θερμόμετρο, Λουκία, να φλερτάρει με τους 40 βαθμούς. Τα μελτέμια έχουν δροσίσει κάπως. Χθες τέτοια ώρα είχαμε 41 ακόμα κάτι στη σκάλα Μεσσηνίας. Σήμερα είναι πάλι στην πρώτη θέση η σκάλα Μεσσηνίας, αλλά με 39,2 βαθμούς κάτω. Αγγελόκαστρο το Λοκαρνανίας 38,4. Βλέπεις, είναι δυτική Ελλάδα. Κυρίως και έχουμε και μια Κρήτη με 37,9 και μια Πάτρα με 37,9. Οι μετεωρολόγοι λένε ότι τα μελτέμια που έχουμε σήμερα θα δυναμώσουν αύριο και μεθαύριο, άρα θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Θα φτάσουμε 9 μποφόρ Λουκία την Παρασκευή. Άρα
0: πολύ,
1: ζέστη
0: πολύ
1: και 9 μποφόρ θέλει μεγάλη προσοχή.
0: Γιατί ήδη φωτιές και στην Πάρο έγινε ένας χαμός χθες, ταλαιπωρήθηκε πολλοί κόσμος, χρειάστηκε να φύγουν και από τα σπίτια τους μέσα στη νύχτα. Και έχω την αίσθηση ότι νομίζω είδα και στη Λέσβο μια φωτιά που ξέσπασε.
1: Στην Πάρο ήταν η πιο μεγάλη φωτιά. Είχαμε μέσα τη νύχτα κι άλλα 112. Συνολικά κενώθηκαν τουλάχιστον 10 οικισμοί με 10 διαφορετικά 112. Μιλώ για μια φωτιά επειδή ξέρεις, οι Κυκλάδες δεν έχουν δάση, υπερκοδάση, χαμηλή βλάστηση. Αλλά πολύ μεγάλη και πολύ δύσκολη. Αν και στη Δύση του Ηλίου πήγαν 14 αέρια μέσα, δεν μπόρεσαν να τη σβήσουν. Έκαιγε όλη νύχτα, προχωρούσε, έφτασε κοντά σε σπίτια, μια ανάσα από σπίτια, από μοναστήρι. Εκενώθηκαν πάρα πολλά σπίτια. Ήταν νύχτα αγωνίας. Ευτυχώς με το πρώτο φως πέταξαν πάλι τα νεαρία μέσα και πολύ γρήγορα αντιμετώπισαν και τις τελευταίες εστίες. Ήταν διάσπαρτες εστίες, πολλές εστίες. Νομίζω ήταν η πιο μεγάλη φωτιά των τελευταίων ημερών αυτή στην Πάρο. Ευτυχώς δεν έκαψε τελικά σπίτια και αντιμετωπίστηκε από τα νεαρία μέσα. Πήγαν και ενισχύσεις.
0: Αυτή τη στιγμή από τη
1: Πειραιά, από
0: Ραφίνα,
1: ναι, βέβαια, εννοείται. Από Σύρο.
0: Και θα μείνουν και εκεί νομίζω, γιατί λόγω των ανέμων. Ακριβώς. Και από ό,τι βλέπω τώρα έχουμε και δύο πύρινα μέτωπα στην Κρήτη. Δίνουν μάχη με τις φλόγες στο Μωρόνι Ηρακλείου και τη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου.
1: Και τη Λέσβο, υπάρχει
0: και τη Λέσβο και ένα 112 για ετοιμότητα. Ας ελπίσουμε να μην έτσι πάρουν έκταση αυτές οι φωτιές.
1: Στη Λέσβο βλέπω εικόνα, πάλι και εκεί είναι χαμηλή βλάστηση και ελαιόδεντρα. Είναι 6 ενέρεια στο Πλωμάρι, κοντά στο Πλωμάρι. Χαλκέλα, Πλωμάρι. Και το 112 που είπε σωστά είναι για ετοιμότητα, δεν είναι για εκένωση προς το παρόν. Ας ελπίσουμε εκεί να μείνουμε. Λοιπόν, είπαμε για τον καιρό, είπαμε για τις θερμοκρασίες. Να σου πω τώρα το άλλο μέτωπο.
0: Το μέτωπο του πολέμου μου ξέχασες και το πετρέλαιο, ε.
1: Λοιπόν, άκουσα, εδώ πρέπει να σου πω ότι είχαμε χθες δύο συναντήσεις χωρίς δηλώσεις. Αλλά είχες πέφτει προηγουμένως, το είχαμε προλάβει αυτό. Ο Τραμπ να ξαναδιάσει τον Νετανιάχου, λέγοντας δεν θα μου πει εμένα αν θα αποκτήσει πυρηνικά το Ισραήλ. Γενικώς τον κατήγγειλε δημόσιο ότι νομίζω ότι το κρατάει από το ότι ο Νετανιάχου τον παρέσυρε να κάνει ένα πόλεμο στον οποίο έχει παγιδευτεί ο Τραμπ. Και αυτή τη στιγμή
0: και
1: λέει,
0: έγινε
1: θα
0: και χωρίς δημοσιογράφους η συνάντηση.
1: Και
0: δηλαδή,
1: η μία και η άλλη. Και
0: αυτό δεν είναι τυχαίο.
1: Ο Νετανιάχου έφυγε από την πίσω πόρτα. Και ναι, ο Ζελένσκι και το ίδιο. Λοιπόν, μετά από αυτά και μετά από αυτές τις διαρροές, ενώ πιστεύουμε ότι θα περάσουμε την πέμπτη νύχτα ανακοχής, αν δεν.
0: Σιγά που θα την περνούσαμε. Λοιπόν, χαμός το βράδυ.
1: Επειδή ο Τραμπ μιλάει με τους φρουρούς. Με τον Αραχτσί, με τον Καλυμπάφ.
0: Μιλάει.
1: Ναι. Αλλά οι φρουροί κάνουν κουμάντο στο Ιράν. Οι φρουροί της Επανάστασης, οι φανατικοί, οι σκληροί, χτύπησαν αμερικανικές βάσεις με βαλιστικούς πυράβλους στην Ιορδανία. Απάντησαν, χτύπησαν και τρία πλοία θανάτου ορμούς. Απάντησαν Αμερικανοί και Σαουδάραβες χτυπώντας φιλοϊρανικούς στόχους στο Ιράκ, όπου επίσης είχαμε πολλές αψυμαχίες. Mm-hmm. Είχαμε χτυπήματα και στην Ερυθρά Θάλασσα, Χούθη, Σαουδική Αραβία, πλοία.
0: Άρα, κατά τα άλλα, μου αρέσει που λέγαμε χθες ήρεμα τα πράγματα. Είδες σε ένα βράδυ πως ανατρέπονται όλα.
1: Ο Αραχτσί χαμήλωσε τους τόνους απέναντι στην Ουκρανία για τη βύθιση του Ιρανικού πλοίου. Κράτα το κι αυτό. Μην ενωθούν οι πόλεμοι και έχουμε άλλα. Άρα,
0: πραγματικά
1: είχαμε επανέναρξη, ανάφλεξη ξανά στο πολεμικό μέτωπο ΗΠΑ Ιράν. Ενώ μιλούσε για επικείμενη συμφωνία ο Τραμπ και η Τεχεράνη το διέψευδε, λέγοντας ότι εμείς δεν είμαστε διαπραγματεύσεις.
0: Και όλα αυτά.
1: Και το μέτωπο των Χούθη με την Ερυθρά Θάλασσα.
0: Και όλα αυτά τι σημαίνουν, πάμε στο διατάφτα.
1: Θα σου πω, το πετρέλαιο το οποίο είχε φτάσει.
0: Πάμε στο πετρέλαιο.
1: Θα σου πω, δεν είναι πολύ μεγάλη διακύμανση. Το πετρέλαιο που είχε φτάσει
0: ακόμα
1: 81 δολάρια, τώρα είναι 87. Δεν πήγε 100. Βέβαια 87 είναι συν 5% από το πρωί, έτσι. 5% είναι η ιστορία, λοιπόν, ανεβαίνει όσο μιλάμε τώρα. Το πετρέλαιο λοιπόν πάει στα 87, αλλά το θέμα παραμένει ότι εδώ στην Αντλία όχι μόνο δεν πέφτει γιατί είχε φτάσει 102, αλλά τσίμπησε και κάτι, θα τσιμπήσει κάτι και αύριο. Και όπως λένε, μας το είπε και ο Σκουρτζής,
0: ναι, ότι
1: από τη Δευτέρα Τρίτη θα μπει σιγά σιγά από τα δηληστήρια επιδότηση στο ντίζελ κίνηση των 10 λεπτών. Αλλά επειδή λέει τώρα πουλάνε ακριβότερα από το κόστος, δεν θα δούμε μεγάλη πτώση, μόνο αυτά τα 10 λεπτά θα δούμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή από το 2.02 θα πάει 92.
0: Οπότε μία από τα ίδια.
1: Η βενζίνη δεν έχει επιδότηση, άρα η βενζίνη που έχει τα 10 λεπτά από το δηληστήριο, Το πετρέλαιο έχει 5 από το δηληστήριο και 10-15. Η βενζίνη με 10 λεπτά από το δηληστήριο θα μείνει γύρω στα 2 ευρώ. Να δούμε αν θα πέσει. Πάντως,
0: και το θέμα είναι και αυτό που πρέπει να συζητήσουμε, ναι, είναι γιατί το Ιράν πραγματικά, αυτό φαίνεται, δεν βιάζεται και μάλιστα καθόλου να επιστρέψει σε οποιαδήποτε συνομιλία αυτή τη στιγμή.
1: Κοίτα, εγώ έμαθα σήμερα ότι υπάρχουν δύο τιμές πρέπει να κοιτάμε. Η τιμή που κοιτάμε τώρα, αυτή που λέμε.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Το ξεχάσαμε!
4: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και ξένιασες.
2: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
6: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν? Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
7: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
8: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis.pavlakarathanasis.gr.
9: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
10: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929.
11: Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους.
10: Εστιατόριο Διάκου.
11: Εστιατόριο Διάκου.
10: Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
2: Τα 8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Τη σύγκληση διευρυμένη συνάντηση για το Κυπριακό, ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ μετά τις επαφές του με τον Κύπριο Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και τον ηγέτη του ψευδοκράτους. Ελλάδα, Τουρκία και Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι εγκύτριες δυνάμεις. Περισσότερα στο real.gr. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Κρία Βρύση Ρεθύμνου. Επί το που επιχειρούν ισχυρές επίγειες και ενέργειες δυνάμεις. Προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 εστάλει στους κατοίκους της περιοχής. Τραγωδία στη Λαμία. Μία 74χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της ενώ έτρωγε σουβλάκι στο κέντρο της πόλης. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Σεπόλια και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο.
2: Real FM.
13: Μετά το best seller. Όσα μπορείς να δεις μόνο όταν δεν βιάζεσαι, το νέο βιβλίο από τον αναγνωρισμένο πλέον παγκοσμίως κορεάτη βουδιστή μοναχό Χάεμιν Σουνίμ για τη σοφία του να αντιμετωπίζουμε τις ανατροπές και τις δυσκολίες της κάθε μας ημέρας. Όταν τα πράγματα δεν πάνε όπως τα θες. Από τις εκδόσεις Πεδίο. Pedio books.gr.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 32 λεπτά μετά τις 3, ζήλα FM 97,8. Είμαστε, μετράμε ώρες για να τελειώσει ο Ιούλιος.
1: Πολύ λίγες.
0: 29 Ιουλίου, 48 ώρες και κάτι, 2,5 εκπομπές ακόμα, η σημερινή, η αυριανή και της Παρασκευής. Νομίζω πολλοί είναι εκείνοι που μετράνε ώρες για να ταξιδέψουν, να φύγουν μερικές μέρες.
1: Και
0: πολλοί περισσότεροι που δεν μετράνε γιατί θα μείνουν εδώ. Και πρέπει και εκείνους να σκεφτόμαστε.
1: Εννοείται που σκεφτόμαστε.
0: Και να ευχόμαστε έστω να βρεθεί μια λύση. Όπου, ακόμα και αν μείνεις εδώ, το έλεγες χθες. Υπάρχουν τρόποι έτσι να ξεφύγεις, να πας μια κοντινή.
1: Υπάρχουν μια κοντινή
0: μια βόλτα
1: παραλία.
0: Στη θάλασσα.
1: Επίσης, αυτό που λένε όλοι ότι τον Αύγουστο είναι ωραία η Αθήνα. Γιατί είναι, αδειάζει η Αθήνα κιόλας.
0: Προφερώ ότι είναι η πρώτη φορά που εγώ θα φύγω από την Αθήνα τον Αύγουστο. Ναι. Πάντα πρότεινα να μείνω. Τώρα φέτος δεν ήταν στο χέρι μου το πρόγραμμα το επαγγελματικό.
1: Ναι.
0: Προτιμούσα να είμαι εδώ και να φεύγω μετά τις 15.
1: Όχι,
0: πας όπου θέλεις γρήγορα.
1: Αλλά
0: ναι.
1: Βρίσκεις παντού, να πας ένα
0: θάλασσες.
1: Σινεμά, να πας μια θάλασσα, να πας όλα εύκολα.
0: Η Αθηναϊκή Ριβιέρα έχει καθαρίσει, έχει υπέροχες θάλασσες.
1: Όντως, αυτό είναι αλήθεια.
0: Μπορείς να πας και σε πληροφορώ ότι υπάρχουν παραλίες που μου έχει τύχει να πάω σε νησί και να είναι η παραλία βρώμικη γεμάτη κόσμο και να έχουμε στην Αττική μια εξαιρετική παραλία, κρύσταλλο η θάλασσα.
1: Αυτό είναι αλήθεια, ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Οι παραλίες της Αττικής έχουν καθαρίσει, είναι πολύ ωραίες.
0: Αλλά ακόμα και ένας συνταξιούχος να μην θέλει, να μην μπορεί, για οποιοδήποτε λόγο, ακόμα και να βγεις στο μπαλκόνι σου, τη βεράντα σου, κάτι, να πιείς τον καφέ σου και να έχεις μια χαλαρή ώρα να διαβάσεις ένα βιβλίο, να ξεσκάσεις λίγη μουσική. Με πολλούς τρόπους μπορείς να ξεφύγεις και να δώσεις τον εαυτό σου μια άδεια χωρίς ταξιδέψεις, αλλά να φύγεις από τη ρουτίνα της καθημερινότητας. Ή, αν είσαι συνταξιούχος, να μπορείς να βρεις 2-3 διαφορετικούς τρόπους να ξεφύγεις από αυτό που νιώθεις ότι σε καταπιέζει στην καθημερινότητα του μήνα, που είναι η ρουτίνα και είναι και το κομπιουτεράκι, Λουκία. Ναι. Δηλαδή να βγάλεις το κομπιουτεράκι, να δεις αν θα τα βγάλεις πέρα.
1: Αν θα τα βγάλεις πέρα, να δεις τους λογαριασμούς, να δεις τι πρέπει να πληρώσεις, να δεις αν μένει τίποτα για να φύγεις έστω και ένα διήμερο.
0: Είπες τώρα πώς το είπες,
1: να δεις αν μένει τίποτα.
0: Να μένει, είπες.
1: Ναι, δεν μένει αυτό. Το ξέρω ότι δεν μένει. Το ξέρω ότι δεν μένει.
0: Πού να μείνει, Λουκία.
1: Το ξέρω ότι δεν μένει. Και είναι αυτό που λέγαμε, ότι πολλοί έστω για να πάνε 2, 3, 5 μέρες, δεν ξέρω πόσο μπορεί ο καθένας πραγματικά να μπορέσει να πάει διακοπές. Έχω συζητώντας το και με πολύ κόσμο, μπορεί να αφήνουν απλήρωτους λογαριασμούς, αλλά δυστυχώς όταν γυρνάς, οι λογαριασμοί είναι εκεί στο τραπεζάκι και σε περιμένουν.
0: Δεν φεύγουν.
1: Λοιπόν,
0: καλησπέριζουμε τον κύριο Θόδωρο Τσακίρη, καθηγητή γεωπολιτικής και ενεργειακής πολιτικής Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά.
2: Καλησπέρα.
0: Χαρά μας που μιλάμε. Μήπως καταλάβουμε τι μας περιμένει, γιατί ξέρετε το πρώτο θέμα συζήτησης κάθε μέρα είναι ωραίος ο πόλεμος. Σταματάει, πώς θα ξυπνήσει ο Τραμπ, τι είναι με τους Ιρανούς, Ρούσης Επανάστασης, ο άλλος πόλεμος. Το θέμα είναι πόσο αυτό επηρεάζει την καθημερινότητά μας, την παγκόσμια οικονομία και τις τιμές του πετρελαίου. Είχαμε δει λοιπόν το πετρέλαιο να κατεβαίνει, να φτάνει κάποια στιγμή, το είδα χθες το βράδυ, μετά τις συναντήσεις Τραμπ με Νετανιάχου Ζελένσκι, 81 ακόμα κάτι. Το χαμηλότερο σημείο φτάσει 102, θυμίζω. Και με το που γίνεται η ανάφλεξη τη νύχτα, χτυπάνε η φρουρή της επανάστασης τους αμερικανικούς στόχους στην Ιορδανία, τα πλοία στα στενά του Ορμούς και απαντούν οι Αμερικανοί με το Ιράκ, τώρα είναι γύρω στο 87. Η ερώτηση είναι, έτσι θα πάμε, θα τελειώσει ποτέ αυτό, διότι ο Τραμπ εμφανίζει μια εικόνα ότι μιλάει, ότι καταλαβαίνουν έξυπνοι άνθρωποι, αυτό που λέει μέρα παραμέρα και μετά το χαλάει. Οι Ιρανοί λένε δεν μιλάμε, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα και εμείς θα κάνουμε κουμάντο στα στενά του Ορμούς και μετά σπάει η κάθε εγχειρία. Έτσι θα πάμε και για πόσο.
2: Η άμεση πρόβλεψη είναι ακριβώς ότι έτσι θα πάμε.
0: Ωραία.
2: Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι το οποίο αλλάζει τα δεδομένα αυτά. Έχουμε μια κατάσταση πραγμάτων η οποία κλιμακώνεται και αποκλιμακώνεται με σχετική ευκολία, χωρίς να έχει αλλάξει κάτι επί του πεδίου ποιοτικά.
0: Ναι.
2: Το μόνο που έχει αλλάξει αυτή τη στιγμή είναι ότι φάνηκε πως οι Ιρανοί, όταν άρχισαν να πιέζονται μετά από 2 εβδομάδες, 13 ημέρες συνεχών βομβαρδισμών, ακόμα και σε αμυγός πολιτικές υποδομές, δηλαδή εργοστάσια θαλάτωσης, κάποιες γέφυρες, ακόμα και κάποια κομμάτια του ηλεκτρικού δικτύου που χτυπήθηκαν σε μικρό τοπικό επίπεδο, απάντησαν εργαλειοποιώντας τους Χούθη και απάντησαν εργαλειοποιώντας και τις φιλικές προς αυτούς σιητικές πολιτοφυλακές στο Ιράκ.
0: Αλλά λέτε ότι οι Χούθη από τους Ιρανούς εργαλειοποιήθηκαν, διότι υπάρχει και άποψη ότι είναι ένα ανεξάρτητο μέτωπο που δεν επηρεάζεται από το Ιράν.
2: Δεν ξέρω πού στηρίζεται η άποψη αυτή. Προφανώς και εργαλειοποιήθηκαν.
0: Μάλιστα.
2: Και εργαλειοποιούνται. Κάποιος, να σας θυμίσω για το αυτό που είπατε, ότι κάποιος που τη στιγμή πήγε να προσγειωθεί αντιπροσωπεία των Χούθη που γύρναγε από την κηδεία του Χαμενεΐ στο Ιράν, κάποιος βομβάρδισε τη λωρίδα προσγείωσής τους.
0: Mm.
2: Εκτός ο κάποιος προφανώς κάποια άμεση σχέση με το Ιράν.
0: Προφανώς.
2: Οπότε το γεγονός ότι εργαλειοποιούνται και με την δική τους συνένεση, γιατί είναι συναφή, υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι θα μπορούσαν να εξαγοραστούν ή με κάποιο τρόπο οι Σαουδάραβες να τους θέσουν εκτός κινδύνου. Στην πραγματικότητα βλέπουμε ότι αυτό είναι μια ωραία υπόθεση εργασίας που άλλοτε εφαρμόζεται και άλλοτε δεν εφαρμόζεται.
1: Αυτή τη στιγμή, κύριε Τσακίρη, οι Ιρανοί θέλουν να μην ξαναμπούν, να το πω έτσι, στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, γιατί τους συμφέρει και θέλουν να μπουν με τους δικούς τους όρους, αν ξαναμπούν.
2: Θέλουν να μπουν με όρους οι οποίοι θα επιτρέψουν την ταχύτερη δυνατή οικονομική ελάφρυνση του καθεστώτος. Το οποίο διασφαλίζεται με δύο τρόπους. Το βραχυπρόθεσμο, το να απελευθερωθούν παγωμένα κεφάλαια από τις πωλήσεις πετρελαίου του Ιράν σε χώρες της Ασίας ως επιτοπλίστων, κυρίως την Ινδία, την Κίνα, την Ιαπωνία, την Νότια Κορέα, τα οποία είναι χρήματα τα οποία μπορούν άμεσα να αποδεσμευθούν για να μπορεί να ενισχυθεί η οικονομία, και αυτό να χρησιμοποιηθεί σε μια φάση νοής διαπραγμάτευσης, σοβαρής όμως διπλωματίας, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει στα επόμενα βήματα. Αυτό είναι το άμεσο το οποίο έχει νόημα. Το πρόβλημα είναι βεβαίως, αυτό είναι το μεσοπρόθεσμο βεβαίως, είναι τι είναι το καθεστώς του Ανώνου του Ορμούς. Γιατί είχαν πει οι Ιρανοί ότι εγώ για κάποιο χρονικό διάστημα δεν θα χρεώνω κανένα για να περνάνε τα πλοία. Ως ένα βαθμό εφαρμόστηκε. Πού χάλασε η συμφωνία. Χάλασε η συμφωνία του μεμοράντου που είχαμε πριν, του συμφωνητικού ασυνεννοησίας, όταν οι Αμερικανοί άρχισαν να βάζουν προϋποθέσεις για το. Κάποια κομμάτι από αυτά τα 12 δισεκατομμύρια ήταν ή απελευθερωθεί και άρχισαν να λένε ότι θα απελευθερωθεί, αλλά θα σου πω εγώ που θα τα ξοδέψεις, πώς θα τα ξοδέψεις κτλ. Και κάπου εκεί στράβωσε η κατάσταση. Πρέπει να επανέλθουμε λοιπόν βραχυπόθεσμα σε μια λογική ότι θα υπάρχει κάποιες οικονομικές απολαβές από αυτά τα χρήματα που είναι δεσμευμένα, παγωμένα στοιχεία περιουσιακά, ρευστό, το οποίο το Ιράν μπορεί να χρησιμοποιήσει με αντάλλαγμα το να αποκατασταθεί κανονικά πλέον για τους επόμενους μήνες, γιατί θα θέλει και περίπου. Ένα με 1,5 μήνα για να γίνει αυτό. Η είσοδος και η έξοδος από τα στενά του Ορμούς, χωρίς να υπάρχει χρέωση κανενός είδου από τον οποιοδήποτε, και μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα να βρεθεί μια σωστή διπλωματική ρύθμιση, η οποία πρέπει να εφαρμοστεί, ούτως ώστε να μπορέσει να εφαρμοστεί το MOU που δεν εφαρμόστηκε. Μακροπρόθεσμα, αυτό βεβαίως δεν πρόκειται να ηρεμήσει απολύτως την κατάσταση, διότι κάθε εγχείρημα που θα υπογράφεται θα είναι επισφαλής.
0: Κύριε καθηγητά, για να προχωρήσει θα πρέπει να βρεθεί λύση στο βασικό αγκάθι αυτή τη στιγμή. Τι είναι τα στενά του Ορμούς, ποιος τα ελέγχει, αν θα πάρουν διόδια ή όχι. Πριν από λίγο έβλεπα οι Ιρανοί ξαναείπαν δικά μας στενά του Ορμούς. Δεν το δέχεται ο Τραμπ. Πώς θα λυθεί αυτό.
2: Αυτό δεν μπορεί να λυθεί βραχυπρόθεσμα. Πρέπει να δοθεί ένας χρόνος κατάπαυσης πυρός που να τηρηθεί αυτή τη φορά, όχι 2 εβδομάδες, να τηρηθεί. Για να μπορέσουν ακριβώς με τα οικονομικά και όπως σας ανέφερα να κάνουν στραπές διαπραγματεύσεων και να βρεθεί κάποια λύση.
0: Το Ομάν κάνει σχέδια, το απέρριψε πάλι τη Χεράνη το νέο σχέδιο του Ομάν.
2: Ναι, οπότε θα πρέπει λοιπόν να δοθεί κάποιο χρονικό διάστημα που να υπάρχει μια σοβαρή διπλωματία για να μπορεί αυτό το πράγμα με κάποιο τρόπο να υπάρξει κάποια απόφαση.
0: Που είναι ήττα για τον Τραμπ. Γιατί ο Τραμπ πάει τώρα σε χειρότερη θέση από ό,τι όταν ξεκίνησε τον πόλεμο. Εκεί τα στενά του Ορμούς ήταν ελεύθερα πριν τον πόλεμο.
2: Συμφωνώ.
0: Εδώ τα έχει χάσει. Η ηγεσία δεν έχει κερδίσει. Στα υπόλοιπα που θέλει να ελέγξει, δεν ξέρει αν μπορεί να τα ελέγξει. Τα πυρηνικά, τους πυράβλους και όλα τα υπόλοιπα. Άρα δεν κέρδισε τίποτα από ό,τι ήθελε από τον πόλεμο και έχασε και τα στενά του Ορμούς.
2: Ναι, τα χάσαμε όλοι, δεν χάσαν οι Αμερικανοί.
0: Τα χάσαμε η παγκόσμια οικονομία και η ναυτιλία.
2: Διότι οι Αμερικανοί δεν εισήγαγαν σχεδόν τίποτα μέσα από τα στενά του Ορμούς. Όλοι οι υπόλοιποι κάνουν και κυρίως οι σύμμαχοί τους στην Ασία. Οπότε το θέμα είναι ότι όταν θα πρέπει λοιπόν να επιμεληθεί κάποια κατάπαυση του πυρός για να μπορούν να κάνουν σοβαρή συζήτηση για τα στενά του Ορμούς, και αν πάμε σε αυτή τη λογική, ότι πλέον εάν οι Ιρανοί εξακολουθούν να επιμένουν, στη χειρότερη περίπτωση αυτό το οποίο θα μην γίνει, μπορεί να υπάρξει μια ρύθμιση για ένα μικρό χρονικό διάστημα, το οποίο αναγκαστικά οι άλλοι θα υποχρεωθούν να πιέσουν, να πληρώσουν κάτι το οποίο το είχαν αφήσει ανοιχτό οι Άραβες της περιοχής, μέχρι ώστε να φτιαχτούν οι παρακαμπτήροι, οι οποίοι θα παρακάμψουν εντελώς
1: καθηγητά.
2: Αυτό είναι θέμα ετών.
1: Ναι.
2: Δεν είναι θέμα μηνών.
1: Αυτό ήθελα να σας πω. Μπορείτε να τολμήσετε κάποια πρόβλεψη όσον αφορά το χρόνο που έχουμε μπροστά μας.
2: Το χρόνο για ποιο πράγμα.
1: Για να αυτό το πράγμα λίγο να εξομαλυνθεί, ενδεχομένως και να σταματήσουν οι εχθροπραξίες. Ας πάμε πρώτα με το πότε μπορούν να σταματήσουν οι εχθροπραξίες και αν μπορούν. Δηλαδή να δούμε επιτέλους μια εκεχηρία. Και αυτή η εκεχηρία να τηρείται όμως.
2: Η
1: εκεχηρία
2: θα εξαρτηθεί από το τι λεφτά θα βάλουν στο τραπέζι οι Αμερικανοί, χωρίς προϋποθέσεις για το πώς θα τα ξοδέψουν οι Ιρανοί. πρώτον. Δεύτερον, πόσο χρονικό διάστημα θα μείνουν ανοιχτά τα στενά του Ορμούς για να ηρεμήσει η κατάσταση σε εφαρμογή αυτής της συμφωνίας. Και τρίτον, πόσο σοβαρές θα είναι οι διαπραγματεύσεις που θα γίνουν, οι οποίες θα οδηγήσουν σε μια τελική λύση, η οποία είναι μια τελική λύση που όσο χειροτερεύει αυτή η κατάσταση και όσο πλησιάζουμε στις εκλογές αμερικανικές και όσο μειώνονται τα αποθέματα του πετρελαίου που μπορούν να ισορροπήσουν την κατάσταση για να μην ξεφύγουν οι τιμές, θα γίνει το λένε και περισσότερο με ιρανικούς όρους.
1: Δηλαδή μπορεί να φτάσουμε σε ένα περιβάλλον πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας, δηλαδή να ξεφύγει τόσο πολύ.
0: 4,5 χρόνια είναι αυτό,
1: χρονικά θέλω να πω.
2: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω γιατί δεν έχουμε αποθέματα πετρελαίου για 4,5 χρόνια. Τα οποία να μπορούν να μας καλύψουν τις ανάγκες αυτές. Είναι θέμα μηνών.
0: Περιγράψαμε λοιπόν το, ακριβώς εκεί πάμε τώρα, το πολεμικό και διπλωματικό πεδίο. Πάμε σε επιπτώσεις τώρα. Όσο διαρκεί αυτό, είχαμε δει το πετρέλαιο στα 120 κάτι, μετά το είδαμε να φτάνει στα 72, μετά στα 90 κάτι και τώρα είμαστε στα 87. Πού βλέπετε να κυμαίνεται αυτό όσο παρατείνεται η αβεβαιότητα, και ακόμα και όταν τελειώσει, όταν φτάσουμε σε ένα τέλος, πόσο θα χρειαστούμε για να επανέλθουμε στην υποτιθέμενη κανονικότητα?
2: Εάν τη δείτε, η συμφωνία και η χειρία, θα χρειαζόμασταν περίπου 3 μήνες με 4 μήνες για να επανέλθει η κατάσταση πραγμάτων.
0: Σκέψου, Λουκέ.
1: 3
0: μήνες από τώρα.
1: 3 μήνες από τώρα, λέμε.
2: Εάν τηρεί το η εκεχηρία, τώρα δεν τηρεί, εάν τηρεί το η εκεχηρία του Ιουνίου. Οπότε θα βλέπαμε μια πλήρη εξομάλυνση προς το τέλος του έτους, διότι η εξομάλυνση προϋποθέτει να έχουμε απόλυτη ασφάλεια ότι υπάρχει πλέον όδεση για να μπορούν να μπαινοβγαίνουν τα δεξαμενόπλια. Αυτό να επιτρέψει τα πεδία τα οποία μείωσαν την παραγωγή, τέθηκαν και εκτός λειτουργίας, παρά που έχουν κλείσει, να ξαναμπούν σε λειτουργία και να ξαναγεμίσουν οι αποθήκες σιγά σιγά για να λειτουργήσει. Αυτό χρειάζεται περίπου χοντρικά, περίπου 2,5 με 3 μήνες πάνω κάτω. Από τη στιγμή που θα πούμε ότι δεν υπάρχει πλέον κανένα κίνδυνο στα στενά του Ορμούς, μπορείτε να περάσετε χωρίς κανένα πρόβλημα.
0: Ωραία, επειδή αυτό είναι απρόβλεπτο, αυτό μπορεί να γίνει σε 2 μέρες ή σε 3 μήνες, σε 2 μέρες δεν θα γίνει, να γίνει σε 1 μήνα ή σε 3 μήνες. Όλο αυτό το διάστημα το πετρέλαιο θα κινείται εκεί, είναι ασφαλής η πρόβλεψη ότι θα είναι μεταξύ 80 και 100, ή μπορεί να δούμε κάτι πολύ σοβαρό να το εκτοξεύει πιο ψηλά?
2: Αν δεν έχουμε εχθροπραξίες, είναι λογικό να είναι μεταξύ του 80-110, κάπου εκεί. Εάν έχουμε ήδη εχθροπραξίες, αυτό το ανάλογα με την επίπτωσή τους στις υποδομές. Η μεγαλύτερη αγωνία μου δεν είναι αυτό. Είναι να μην συμβεί στις πετρελαϊκές υποδομές της Σαουδικής Αραβίας, ως επιτοπλίστων, ό,τι συνέβη στις υποδομές εξαγωγής προπόνησης του Κουαρί του Κατάρ. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, ανάλογα με τη σοβαρότητά του, θα έχουμε μεγαλύτερο πρόβλημα. Και σε ό,τι αφορά την αύξηση των τιμών, και σε ό,τι αφορά το πόσο γρήγορα μπορεί να αποκατασταθούν. Αλλά το πιο σημαντικό από όλα είναι πως όλα αυτά, μιλάμε για ένα ρολόι. Έχουμε ένα ρολόι, ενός συστήματος, το οποίο κυρίως βασίζεται, και αυτή τη στιγμή έχει μπορέσει κάπως να σταθεί στα πόδια του, κυρίως διότι υπάρχει ήδη αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων και εμπορικών αποθεμάτων. Δεν μπορούμε να πάμε ή να μιλάμε για χρόνια να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση.
0: Όχι, δεν υπάρχουν αποθέματα.
2: Όσο δεν υπάρχει δυνατότητα του συστήματος να κρατήσει κάτι τέτοιο.
0: Τώρα.
2: Αναγκαστικά, εάν αυτή η κατάσταση συνεχιστεί, κάποια στιγμή μέσα στο Σεπτέμβριο, πιθανότατα, ή τον Οκτώβριο, θα πρέπει ο ΔΟΕ, ο Οργανισμός Ενέργειας, να αποφασίσουν τα κράτη-μέλη για μια δεύτερη αποδέσμευση.
0: Πολύ δύσκολα. Τώρα, να εκμεταλλευτούμε την παρουσία σας, και είναι τιμή μας πάντα, κύριε καθηγητά, για το πρωτοσέλιδο της Real News. Ευχαριστούμε επίσης. Του Παναγία Γαλιατσάτου, με τίτλο «Γιατί προκαλεί ο Ερντογάν», με εκτενή αναφορά στον αγωγό φυσικού αερίου Τουρκίας κατεχομένων. Ένα πολύ μεγάλο θέμα, και φώτιζε η εφημερίδα το πραγματικό σκοπό. Ξέρετε, οι Τούρκοι βγάζουν ή λένε ότι θα βγάλουν το Roots Race, έχουν βγάλει Ναύτεξ ως 30 Αυγούστου. Ο σκοπός είναι η διασύνδεση μεταφορά φυσικού αερίου Τουρκίας κατεχομένων. Όμως, η εφημερίδα ανέφερε, ο Παναγής, στο ρεπορτάζ ότι όχι. Αν δούμε το μέγεθος του όγκου, είναι 14 φορές μεγαλύτερος από αυτό. Άρα οι Τούρκοι θα ήθελαν πολύ να κάνουν γεωτρήσεις σε βάθος πολλών ετών, γύρω-γύρω στην Ανατολική Μεσόγειο και Ελληνική και Κυπριακή ΑΟΣ, να μαζέψουν το αέριο της περιοχής και δι' αυτού του όγκου να το στείλουν στην Ευρώπη. Ένας αγωγός δούριος ύπος, θα έλεγα, που πιάνει και γαλάζια πατρίδα, τα πιάνει όλα. Τι λέτε?
2: Ο αγωγός αυτός σίγουρα δεν είναι μόνο για να τροφοδοτηθούν τα κατεχόμενα με τουρκικό φυσικό αέριο, ούτως ώστε να έχουν μεγαλύτερη ασφάλεια στην ηλεκτροδότηση.
0: Εκ του μεγέθους προκύπτει. Συγγνώμη, έχουμε κακή εξέλιξη στην Κρήτη, έχουμε μεγάλες φωτιές. Έχουμε 112 για εκένωση. Είναι τα σκύπυρκα για στο Ρέθυμνο, στις περιοχές Ακτούρια και Μέλαμπες. Και οι δύο εκενώνονται προς Αγία Γαλήνη. Είναι προς τη θάλασσα του Ρεθύμνου η Αγία Γαλήνη. Και εκενώνεται και η Κρύα Βρύση. Έχουμε λοιπόν τρεις οικισμούς που εκενώνονται επιγόντως με το 112, γιατί έχει ξεσπάσει πολύ πολύ μεγάλη φωτιά εκεί. Ελάτε, κύριε καθηγητά, συγγνώμη.
2: Με συγχωρείτε. Οπότε σίγουρα δεν είναι για να καλύψουμε μόνο τις ανάγκες των κατεχομένων. Ναι, και αυτό από μόνο του είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, γιατί αλλάζει τις ορροπίες στο νησί, δεδομένου ότι η Κύπρος ακόμα δεν έχει μπορέσει να φέρει το δικό της φυσικό αέριο, να εισάγει φυσικό αέριο για ηλεκτροπαραγωγή, ώστε να μειώσει και τους ρήπους. Αλλά το πιο ανησυχητικό, και εδώ πέρα είναι που πρέπει να υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη εγρήγορση, είναι ότι η Τουρκία αναφέρεται ότι το μήνυμα του μπορέσει να κάνει παράνομες γεωτρήσεις εντός της Κυπριακής αόρασης επιτοπλίστων.
0: Αυτό είναι,
2: αυτό είναι κάτι
0: σοβαρό
2: που έχει επιχειρήσει το παρελθόν. Έχει κάνει πολλές γεωτρήσεις τα προηγούμενα χρόνια.
0: Πριν από μερικά καλοκαίρια, θυμάμαι τότε που είχαμε τα οικόπεδα στην άλλη πλευρά.
2: Και στην περιοχή που είναι κατεχόμενη, αλλά και ακόμα και στην υιοθετημένη νοτίως, δηλαδή των ακτών της Λάρνακας.
0: Αυτό θυμάμαι, ναι.
2: Όπως και μέσα στον κόλπο της Αμοχώς του, όπως επίσης και στην περιοχή μεταξύ των κατεχομένων και της Τουρκίας, στα θέα της Μεσίνης. Όλες αυτές έχουν αποτύχει, αλλά το δεν έχουν βρεθεί τίποτα. Αλλά βεβαίως ποτέ δεν ξέρεις ακριβώς πόσο μπορεί να συνεχιστεί. Είναι μια κίνηση η οποία, αν συνεχίσει να κάνει γεωτρήσεις και επιτύχει, πλέον θα μιλάμε για πειρατικές πλήρως ενέργειες, όπου πλέον θα παίρνει κυπριακό φυσικό αέριο, θα το βαφτίζει τουρκικό ή τουρκοκυπριακό εντός εγώ, θα το εξάγει στην Ευρώπη. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό ως δυνητική εξέλιξη και πρέπει να κοπεί.
1: Κύριε, ναι.
0: Να πω στη Λουκία ότι η κατεξοχήν ειδικότητα του καθηγητή είναι ακριβώς αυτό που συζητάμε τώρα.
1: Βέβαια,
0: και ειδικά
1: φυσικά,
0: τα κυπριακά
1: φυσικά
0: θέματα.
1: Και στα κυπριακά θέλω να σας ρωτήσω αν θεωρείτε ότι οι δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, του κ. Γκουτέρες από τη Λευκοσία, αν σηματοδοτούν έτσι μια μετάβαση του Κυπριακού σε μια νέα φάση με ενδεχομένως θετικές προοπτικές, κατά τη γνώμη σας.
2: Δεν νομίζω ότι το μόνο που συμφωνήσαν να κάνουν πάλι μια πενταμερή, η οποία δεν ξέρουμε ακριβώς τι αντικείμενο θα έχει. Εκλογές στην Κύπρο είναι το Φεβρουάριο του 28, σας είπα, τα τέλη του 28. Ναι, καλά το είπα. Αρχές του 28. Οπότε νομίζω ότι όλα αυτά είναι μια επικοινωνιακή κίνηση περισσότερο παρά ουσιαστική. Βεβαίως δεν είναι άμεσες, δεν είναι ασύνδετες οι κινήσεις της Τουρκίας σε σχέση με την πρόταση για τον αγωγό, το οποίο μάλιστα λένε και αμφίδρομος, σε σχέση με την εξέλιξη για τις θετικές ειδήσεις που φέρνει η Κυπριακή Δημοκρατία. Την προηγούμενη εβδομάδα ανακοινώθηκε από την κοινοπραξία της ΕΝΗ και της ΤΟΤΑΛ ότι πλέον πήραν τελική επενδυτική απόφαση για να προχωρήσουν στην παραγωγή κυπριακού φυσικού αερίου από το πεδίο Κρόνος, το οποίο θα εξαχθεί στην Αίγυπτο. Μετά από πάρα πολλά χρόνια, 2011 είναι η πρώτη ανακάλυψη, επιτέλους φτάνουν σε ένα σημείο να μπορούν να έχουν σταδιακά και τα πρώτα έσοδα. Μικρά, αλλά πρώτα
0: αυτό
2: έσοδα.
0: Είναι το πιο πλούσιο από όλα τα κοιτάσματα, αυτό που λέτε τώρα.
2: Όχι, είναι μικρό αυτό το κοιτάσμα. Χρόνος και Δίας είναι μικρά κοιτάσματα. Σε συνδυασμό θα πάνε και τα δύο στην Αίγυπτο, αλλά ανοίγει πλέον τελικά επιτέλους η προοπτική για να μπορεί να εξαχθούν κυπριακό φυσικό αέριο στην Αίγυπτο. Αλλά πρώτα κυρίως για στεγήτανο στην Αιγύπτου και σταδιακά, ανάλογα με διαφορετικά επίπεδα κοιτασμάτων που έχουν διαφορετική εξαγωγική στρατηγική, και για υγροποίηση στο τερματικό που επίσης ελέγχει η ΕΝΗ στην Ταμιέτα, η Ιταλική εταιρεία ΕΝΗ στην Ταμιέτα. Αυτά είναι κινήσεις που η Τουρκία μόνο παρακολουθεί, δεν μπορεί να τις παρεμποδίσει. Νομίζω ότι ο αγωγός εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο της αντίδρασης, αλλά είναι κοινού περιεχομένου όσο δεν υπάρχει φυσικό αέριο εντός της Κυπριακής ΑΟΣ ή της κατεχόμενης ή της ελεύθερης, την οποία μπορεί να αξιοποιήσει. Βεβαίως μπορεί να κάνει άλλες γεωτρήσεις και να το χρησιμοποιήσει αυτό. Μπορεί να κάνει γεωτρήσεις, παραδείγματος χάρη, μαζί με το καθεστώς Αλ-Σάρα στη Συρία, που να το αποκλείουμε αυτό.
0: Όχι, ή να προσπαθήσει. Τον Αλ-Σάρα, ο Καλίν το τοποθέτησε εκεί.
2: Ή να προσπαθήσει να κάνει κάποιες άλλες ενέργειες, τις οποίες πρέπει να παρακολουθούμε. Αλλά το σημαντικότερο είναι πως αυτό πρέπει να καταλάβουμε, ότι όλες αυτές οι κινήσεις, γιατί δεν είναι μόνο για το φυσικό, έχει προσπαθήσει και με ηλεκτρισμό να προχωρήσει, αποτελούν προσπάθειες ουσιαστικά επέκτασης οικονομικής κατοχής στις τουρκικές συγκεκριμένες περιοχές. Δεν είναι μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης, το αντίθετο ακριβώς κάνει. Δεν βοηθάει στο να μπορεί να διατηρηθούν έστω και οι υφιστάμενες διασυνδέσεις που υπάρχουν μεταξύ των δύο κοινοτήτων στο νησί, σου αφορά την ηλεκτροδότηση, που το ένα σύστημα κατά κάποιο τρόπο βοηθάει το άλλο, και αυτό αποτελεί από μόνο του μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Αλλά γενικότερα είναι κάτι που πρέπει πάρα πολύ να προσέξουμε. Το θέμα αυτό πρέπει να έρθει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει μια κοινή ελλαδική και κυπριακή αντίδραση, τοποθέτηση στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία της Τουρκίας. Δεν είναι κάτι το οποίο επίσης συμβάλλει στην λογική του να επιχειρήσουμε να βρούμε πάλι ένα κοινό σημείο εκείνης του διαπραγματεύσεως στο Κυπριακό, λόγω και της παρουσίας του Γκουτιέρες στο νησί. Άλλωστε, ο κύριος έχει πει, για να ολοκληρώσω και την απάντησή μου στην ερώτηση σας πριν, ότι δεν υπάρχει περίπτωση εντός της δικής σου θητείας που κλείνει στο τέλος του έτους να βρεθεί κάποια λύση. Αλλά πρέπει να δούμε τις προϋποθέσεις του πώς πάμε σε μια νέα πεντεμερή, ποια είναι η ατζέντα και πώς ακριβώς μπορεί να υπάρξει κάποιος κοινός τόπος που να μην παραβιάζει την ουσία των ψηφισμάτων των ΗΠΑ όσον αφορά το περίγραμμα της λύσης. Δεν σας θυμίζω ότι οι Τούρκοι, μετά την κατάρρευση του Κράνου Μοντανά που οι ίδιοι προκάλεσαν, απαιτούν πλέον από την αρχή την συνομοσπονδία, δηλαδή τη συγκρότηση δύο ανεξαρτήτων κρατών, συνιστοσών κρατών, όχι κοινοτήτων και όχι ζωνών, αλλά μιλάνε για κράτη.
0: Και καθηγητά, αν θέλετε τη γνώμη, επειδή έχουμε περάσει τον μισό αιώνα από τον Ατήλα, όσο η διεθνής κοινότητα αντιμετωπίζει κοιμόμενη ένα πρόβλημα εισβολής και κατοχής σε μια ξένη χώρα, δεν θα λυθεί ποτέ το Κυπριακό. Αυτή είναι η
2: γνώμη. Έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί πρέπει να τεθεί όμως και από εμάς και να μην
0: εμείς το θέτουμε, αλλά το θέτουμε μισό αιώνα και απλώς κυνηγάμε την ουρά μας. Θέλω να πω, θεωρείται πια κανονικότητα από τη διεθνή κοινότητα η κατοχή, η εισβολή και κατοχή του μισού νησιού από την Τουρκία. Άρα, νομίζω πως απλώς μετράμε το επισκέψεις, προτάσεις, πενταμερείς, εξαμερείς, επταμερείς και συνεχίζουμε. Νομίζω πως δεν έχουμε καμία τύχη. Απλώς το σοβαρό είναι να παρακολουθούμε την Τουρκία να προσπαθεί να εκμεταλλευτεί αυτή την κατάσταση, να την παγιώσει, να βγάλει χρήματα και να επεκτείνει την επιρροή της. Αυτή είναι η γνώμη μου, ότι πάμε σε πιο ενισχυτικές αντί να πηγαίνουμε σε πιο θετικές εξελίξεις.
2: Έχετε δίκιο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά.
1: Καθηγητής
2: Θόδωρος Τσακίρης.
0: Θα τα λέμε συχνά. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και σε ειδήσεις. Διαφημίσεις.
3: Real FM.
4: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
5: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
4: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
4: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
5: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
4: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
5: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
6: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
9: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
11: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Λοιπόν, απόψε, Λουκία, έχουμε την πανσέλινο του κόκκινου ελαφιού, έτσι λέγεται το φεγγάρι του κόκκινου ελαφιού. Είναι από τα εντυπωσιακά φαινόμενα.
1: Αυτά δεν μπορείς να μου πεις τα ονόματα από που τα βγάζουν. Δηλαδή, πρόσεξε, πραγματικά τη φράουλα, το κόκκινο ελάφι, το ένα τ' άλλο.
0: Η σελήνη θα είναι σε πλήρη φάση τώρα, όχι το βράδυ. Ξέρει το απόγευμα.
1: Ο Γιώργος. Όχι.
0: Το απόγευμα 17:37, τώρα, σε μια μισή ώρα, θα είναι σε πλήρη φάση. Η ιδανική ώρα για να δούμε την πανσέλινο, ξέρεις ποια είναι?
1: Ποια?
0: Το ηλιοβασίλεμα. Α, όχι το βράδυ, τώρα, με το 9 η ώρα.
1: Λοιπόν, ετοιμαστείτε.
0: Όταν
1: πάμε να δούμε για βασίλειο.
0: Πρόσεξε, τότε θα βγαίνει χαμηλά στον νότιο-ανατολικό ορίζοντα το φεγγάρι. Είναι η δεύτερη πανσέλινος του φετινού καλοκαιριού. Και να απαντήσω, δεν θα μπορούσα να αφήσω αναπάτη την ερώτησή
1: σου. Αυτό, πες μου, αυτά λοιπόν, τα ονόματα, τα εφάνταστα.
0: Α, προέρχεται από την Ινδιάνικη παράδοση, σύμφωνα με την οποία
1: έτσι.
0: Τα ονόματα των πανσελίνων βασίζονται στη φύση. Τον Ιούλιο, τα κέρατα των αρσενικών ελαφιών είναι σε πλήρη ανάπτυξη και εκεί βασίζεται η ονομασία φεγγάρι του ελαφιού.
1: Είδες, λοιπόν.
0: Λέγεται επίσης πανσέλινος του κεραυνού και πανσέλινος του σανού. Τι προτιμάς?
1: Του σανού.
0: Του σανού. Πάμε ειδήσεις και επιστρέφουμε.

0: ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
1: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
1: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
2: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
1: Οπτικά ιατρού.
2: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
1: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
2: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
2: Οπτικά ιατρού.
1: Ό,τι εμπιστεύεστε.
3: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
4: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
5: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
6: Η βανίλια φλερτάρει με τη σοκολάτα. Η σοκολάτα λατρεύει τη φράουλα. Εσύ δεν κάνεις διαχωρισμούς. Όλες οι γεύσεις παγωτό από το Αχαϊκό Χωριάτικο είναι οι αγαπημένες σου. Αχαϊκό Χωριάτικο.
7: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
8: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι.
7: Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
2: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
9: Να παραμείνουν σε ετοιμότητα καλοί τους πολίτες, μήνυμα από το 112. Συνεχίζεται η κατάσβεση στο Μωρόνι Ηρακλείου και στο Πλωμάρι Λέσβου. Πολύ υψηλός είναι αύριο ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε 13 περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Αττική, η Εύβοια και η Κορινθία. Περισσότερα στο enikos.gr. Τη σύγκληση διευρυμένης συνάντησης για το Κυπριακό ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ μετά τις επαφές του με τον Κύπριο Πρόεδρο και τον Τουφάν Ερχιουρμάν. Ελλάδα, Τουρκία και Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι οι εγκύτριες δυνάμεις. Δεν ξεκινάμε από το μηδέν, υπάρχει διαπραγματευτικό και κεκτημένο, δήλωσε ο Νίκος Χριστοδουλίδης. Με σκληρά αντίπεινα απείλησε την Τεχεράνη ο πρόεδρος Τραμπ μετά από την Ιρανική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους κατά Αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, διαμηνύοντας ότι η Ισλαμική Δημοκρατία θα υποστεί βαρύ πλήγμα. Προφυλακίστηκε ο 30χρονος Αιγύπτιος που κατηγορείται ότι σχεδίαζε να τοποθετήσει αμυντική χειροβομβίδα στο σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρου Ντογιάκου. Τραγωδία στη Λαμία. Μια 74χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της ενώ έτρωγε σουβλάκι στο κέντρο της πόλης. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ που έφτασαν στο σημείο δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Σεπόλια και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
10: Real Sports. οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Θα κάνουμε τα πάντα για να παίξουμε στο Champions League και να έχουμε μια φανταστική σεζόν ξανά, δήλωσε ο Κροάτης διεθνής μέσος Λόβρο Μάγερ, που υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας με την ΑΕΚ. Στις 7 το απόγευμα στην Ολλανδία, η Ένωση θα δώσει φιλικό παιχνίδι με την τουρκική Samsun Spor. Περισσότερα στο philathlos.gr.
10: Real Weather.
9: Γενικά αίθριος καιρός αύριο, άνεμοι βόρειο-ανατολικοί ως 8 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λέω και έχω πρόβλημα.
1: Τι
0: βλέπω
1: έγινε.
0: Τώρα εδώ έχουμε πρόβλημα.
1: Λέγε.
0: Πώς θα, δεν μπορούμε να...
1: Τι, δεν κατάλαβα.
0: Θα...
1: Συγγνώμη.
0: Δεν μπορώ.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Λοιπόν, βλέπω εδώ, ξέρεις... Ναι. Άλλη...
1: Μη μου μιλάς με γρίφους.
0: Ναι.
1: Σε παρακαλώ.
0: Θέλω να καταλάβεις. Άλλοι στην καθημερινότητά τους ναι. Έχουν τα κέρματα του 1 ευρώ.
1: Ναι.
0: Ναι. Ανάλογα με το ύψος του μισθού.
1: Ναι, ναι.
0: Άλλοι έχουν 5 ευρώ.
1: Ναι.
0: Άλλοι έχουν,
1: άλλοι
0: 10
1: έχουν 10 ευρώ. Άλλοι έχουν 100 ευρώ.
0: Εγώ μέχρι 5 ευρώ. Έχω δύο κυκλοφορούν.
1: Δεν ξέρω σε ποιους αναφέρεσαι.
0: Ναι, τα ATM μέχρι 5 ευρώ βγάζουν.
1: Ναι, μέχρι 5 ευρώ.
0: Έχω δύο κυκλοφορούν και 100 και 200
1: ναι,
0: και 500.
1: Ναι. Τι
0: έχω
1: βλέπεις
0: κάτι
1: εκεί,
0: γνωστούς,
1: τι
0: οι οποίοι ένα... λόγω του ύψους ναι, των αποδοχών
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πληρώνουν μόνο με 500 ευρώ.
1: Μοβ, είναι αυτά, αυτά είναι τα μοβ. Τα μοβ που έλεγε και η... Τι θα κάνουμε τώρα.
0: Γιώργο, θα μπλέξουμε ψηλά.
1: Τι θα κάνουμε τώρα.
0: Διότι με τα 500 ευρώ.
1: Θέλεις, ας πούμε, επειδή τα είχαμε και σε μεγάλη έτσι.
0: Θες, να κάνεις μια γραμμή.
1: Κάναμε
0: μια
1: έτσι, βάζαμε το χέρι στην τσέπη, ρε παιδί μου, και βγάζαμε πολλά.
0: Τώρα κάνω πλάκα. Άκου να δεις. Με μία φορά σε ένα κατάστημα.
1: Ναι.
0: Και είναι μία κυρία μπροστά μου, έχει κάνει πάρα πολλά. Εγώ με την πιστωτική μου κάρτα, ναι. Κάτι είχα πάρει με 20-30 okay. ευρώ. Λοιπόν, είναι μία κυρία η οποία έχει μία σακούλα, δύο σακούλες, τρεις. Μπορεί να έχει και 1000 ευρώ αυτά που αγοράζει.
1: Ναι, ναι.
0: Και περίμενα να βγάλει μια κάρτα, να πληρώσει ναι. μια κάρτα.
1: Και τι έβγαλε, τα
0: βγάζει μετρητά. Βγάζει δύο τέτοια 500 ευρώ.
1: Ναι, δύο μοβ.
0: Ρωτάω λοιπόν, επειδή πηγαίνω σε αυτό το
1: καταργούνται τώρα τα μοβ.
0: Καταργούνται. Λοιπόν, μισό λεπτό, άφησε με. Λοιπόν, πηγαίνω στην κυρία πολύ διακριτικά που είναι στο ταμείο, ό,τι ξέρω, και λέω, συγγνώμη, κυρία αυτή θα πλήρωσε με. Μπορεί να ήταν και 3-500 ευρώ και 4.
1: Ναι, ναι.
0: Μεγαλύτερο ποσό, ήταν okay. πάρα πολλά. Μου λέει, συγγνώμη, τώρα ήρθατε. Λέω, γιατί. Μου λέει, δεν ξέρετε πώ γίνεται το ξέπλυμα. Λέω, όχι. Μου λέει, έρχονται εδώ.
1: Ναι.
0: Καταρχήν νομίζω δεν επιτρέπεται από ένα ύψος και πάνω αγορών.
1: Αγορών πρέπει δεν να το κάνεις μέσω κάρτας νομίζω.
0: Δεν επιτρέπεται με μετρητά. Δεν,
1: δεν το
0: να
1: ξέρω τι να σου πω. Δεν το έχω δει ότι δεν.
0: Να δώσει 5.000 ευρώ μετρητά. Νομίζω ναι. υπάρχει ένα όριο 500 ευρώ ή κάτι τέτοιο. Δεν το ξέρω. Ναι. Δεν το κάνω ποτέ. Εγώ πάντα με κάρτα πλέον. Λέω λοιπόν το εξής. Ότι μου είπε η κυρία αυτή και μετά μου το ρώτησε και ένα βενζινάδικο. Τότε δεν είχα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Ναι. Στο βενζινάδικο
1: ναι.
0: και μου λέει το τι 500 ευρώ περνάει κύριε Νίκο από εδώ. Εννοείται, μου λέει,
1: ναι, κύριε Νίκο, λεφτά υπάρχουν.
0: Ξέπλυμα. Είναι μαύρα χρήματα. Μπορεί από ιδιαίτερα, μπορεί να είναι από επαγγελματίες, από. Και τα ξεπλένουν αγοράζοντας μετρητά. Απίθανη ιστορία, για να καταλάβουμε γιατί υπάρχει χρήμα, Λουκία. Ξέρεις ότι από τα 100 ευρώ που κυκλοφορούν μπορεί και το 40% είναι μαύρο χρήμα. Παναμόχνει πάρα πολλά
1: κοίτα,
0: λεφτά.
1: Από την άλλη
0: επειδή
1: όμως.
0: Επειδή απορούν πολλές φορές πού τα βρίσκουν
1: αυτό,
0: τα λεφτά. Και διακοπές και φαγητά έξω
1: ναι,
0: και ξενοδοχεία.
1: Αυτό μπορεί
0: και
1: να
0: και
1: αφορά
0: ψώνια.
1: Ένα μικρό ποσοστό, Νίκο.
0: Μικρό ξεμικρό.
1: Μικρό
0: εγώ,
1: ποσοστό.
0: Εγώ
1: αυτό μπορεί να αφορά ένα μικρό
0: ναι,
1: ποσοστό.
0: Εμένα με αφορά
1: οι περισσότεροι,
0: και
1: οι περισσότεροι είναι άνθρωποι, από ό,τι καταλαβαίνουμε και εδώ κάθε μέρα συνομιλώντας και τα μηνύματα που λαμβάνουμε, είναι άνθρωποι που τα βγάζουν δύσκολα πέρα.
0: Δυστυχώς είναι πολύ Λουκία. Δεν θα το συζητούσαν, ήταν πολύ λίγοι. Είναι πάρα πολύ και επίσης με ενοχλεί η αδικία. Δηλαδή ότι αν εγώ βγάλω 1 ευρώ, θα πάει το 20% ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος,
1: ναι,
0: το 30%
1: στην εφορία.
0: Στην εφορία. Αυτός μπορεί να βγάλει τα ίδια τα δικά μου, αν κάποιος δουλέψει σκληρά και βγάλει 1000, ένας επαγγελματίας, 1000 ευρώ, μπορεί με ΦΠΑ, με φόρους, με τα μισά, να φύγουν στην εφορία. Εάν κάποιος βγάλει 10.000 ευρώ, πρόσεξε τη διαφορά, είναι επιτυχημένος. Ηλεκτρολόγος, υδραυλικός, γιατρός. Και μαζέψει 10 χιλιάρικα. Και πάνε τα 4 ή τα 5 στην εφορία, αυτός που έχει μαύρα τα κρατάει όλα. Επί 12 μιλάμε για 60.000 ευρώ. Αλλά τόσο και αγοράζει σπίτι. Ναι. Θέλω να πω ότι είναι πολύ μεγάλη ιστορία τα μαύρα. Μην την υποτιμάς.
1: Όχι, δεν την υποτιμώ. Απλά εγώ μιλάω για όλους τους ανθρώπους, τους μισθωτούς και που βλέπουμε εδώ ποια πραγματικότητα βιώνουν.
0: Λοιπόν, θέλω να πω ότι συμπαρίσταμε σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που ξεπλένουν χρήμα και κυλώνονται με μαύρα, ότι δυστυχώς πέφτουν τίτλοι τέλους στα 500 ευρώ. Δεν ξέρω τι θα κάνουν. Πραγματικά νιώθω να με κυριεύει αγωνία για την τύχη τους.
1: Θα πρέπει να βολευτούν με άλλα χαρτονομίσματα.
0: Το 200
1: θα βολευτούν. Μην ανησυχείς. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα.
0: Με δολάρια, ξέρω.
1: Δεν είναι εκεί το πρόβλημα.
0: Το Τραμπ τώρα, λέω, τον είδες πάλι κοιμήθηκε. Πάει σε μια κηδεία γερουσιαστή του Γκράχαμ. Τον πήρε ο ύπνος, έγερνε ξανά.
1: Δεν αντέχω.
0: Και μετά άρχισε για να ξυπνήσει.
1: Είναι καρτούν. Είναι σε αυτή την κατηγορία πλέον.
0: Δεν θυμάσαι εσύ.
1: Και δεν περίμενα να το πω αυτό για τον Πλανητάρχη.
0: Δεν θυμάσαι όταν ήσουν μικρή. Υπήρχαν οι μικρές μέντες.
1: Τι
0: λέγανε τικ-τακ. Ήταν κάτι μικρά κουτάκια με άσπρες μέντες. Περίμενε. Άμα αφήσει να σου πω. Είναι λοιπόν τα μικρά, εσύ γι' αυτό
1: δεν θέλω να σε καταπιέσω.
0: Τικ-τακ. Άσπρες μέντες. Λοιπόν, Επειδή τον πήρε ο ύπνος και κάτι έπρεπε να κάνει να ξυπνήσει, έβγαλε κουτάκι με τικ-τακ και άρχισε να τρώει μέντες και να μέντες και στο δίπλα.
1: Ο ίδιος το έβγαλε, ναι. Δεν το σκούντισε κανένας. Και του λέει: φάει μια μέντα.
0: Σε παρακαλώ. Λοιπόν, καλησπέριζουμε τον καθηγητή δασικών πυρκαγιών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Αλέξανδρο Δημητρακόπουλο. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά.
2: Καλησπέρα κύριε Στραβελάκη. Καλησπέρα
1: σας, καλησπέρα σας.
0: Πρέπει να πω ότι
2: και
0: εμείς χαιρόμαστε. Αφορμή, ένας ακόμα διακεκριμένος επιστήμονας στην εκπομπή, τον κύριο Τσακίρη. Λοιπόν, αφορμή για τη συνομιλία, μας ζήτησα από την Δήμητρα Πανανού να το κανονίσουμε σήμερα. Είναι οι πολύ πολύ μεγάλες φωτιές που έκαναν πάνω από ένα εκατομμύριο στρέμματα μετά από πρωτοφανείς καύσονες των 45 βαθμών στην Γαλλία και την Ισπανία. Φωτιές που δεν έσβηναν με τίποτα. Θυμήθηκα λοιπόν αυτά που μου λέγατε όταν είχαμε εδώ και μιλούσαμε τότε μαζί ώρες στον αέρα τις μεγάλες φωτιές στην Ελλάδα, στον Εύρο και αλλού, για τις mega fires που δεν σβήνουν με τίποτα, που δημιουργούν το δικό τους μικροκλίμα, που ανατροφοδοτείται, που δεν μπορούν τα αέρια μέσα να πετάξουν από πάνω. Και ξέρετε, τελείως συμπτωματικά βλέπω ότι είναι παντού τώρα πρώτο θέμα μια αντίστοιχη συνέντευξη ενός συναδέλφου σας στο CNN, ο οποίος μιλά για πυρκαγιές ατομικές βόμβες που δεν σβήνουν με τίποτα, με αφορμή την Γαλλία και την Ισπανία. Θέλω να μας πείτε πώς δημιουργούνται αυτές οι φωτιές και αν κινδυνεύουμε κι εμείς ξανά από μια τέτοια φωτιά.
2: Λοιπόν, οι πυρκαγιές οι οποίες είναι ισοδύναμες όσον αφορά την θερμική τους ένταση με ατομικές βόμβες υπάρχουν. Mm.
0: Αν ήταν τέτοιες αυτές στην Ισπανία,
1: ναι,
0: και τη Γαλλία,
1: που είχαν κάνει μέρα.
2: Σίγουρα. Σίγουρα. Προκαλούνται από ένα συνδυασμό εξαιρετικά σπάνιων καιρικών συνθήκων, ξηρασίας της καύσιμης ύλης, και είναι πραγματικά θεωρούνται φυσικές καταστροφές, όπως οι σεισμοί, όπως οι φυσιακές εκρήξεις.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι και απρόβλεπτες, κύριε καθηγητά.
2: Απρόβλεπτες εμπολείς και αδύνατον να ελεγχθούν από τις ανθρώπινες δυνάμεις, δεδομένου ότι οποιοδήποτε δασοπυροσβεστικός οργανισμός δεν μπορεί να είναι προετοιμασμένος για μια τέτοιου μεγέθους πυρκαγιά.
0: Λοιπόν, για εξηγήστε μας, δυστυχώς, όταν σας ακούμε. Πάμε.
2: Αν πούμε γιατί είχαμε φέτος σε χώρες της Ευρώπης, της Δυτικής Ευρώπης, τόσο μεγάλες πυρκαγιές, μια μετεωρολογική εξήγηση είναι ότι το βόρειο Ατλαντικό τόξο, μια αναλλαγή πίεσης ατμοσφαιρικής μεταξύ των Αζωρών και της Ισλανδίας, βρίσκεται στη θετική του φάση. Όταν συμβαίνει αυτό, έχει βρεθεί από το Ινστιτούτο Max Planck στη Γερμανία, έχει υψηλές θερμοκρασίες και ξηρασία από το Ινστιτούτο Max Planck στη Γερμανία, έχει υψηλές θερμοκρασίες και ξηρασία

0: μια εξήγηση είναι αυτό.
1: Άρα το βασικό υπόβαθρο είναι πολύ, πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Θυμάμαι εδώ στην Ελλάδα τότε είχαμε καλοκαίρι με 42-43.
0: Εξαιρετικά ψηλές θερμοκρασίες.
1: Έτσι, μα λέτε, για μεγάλο διάστημα, όχι μια-δύο μέρες, μπορεί μια εβδομάδα. Και πολύ ξηρασία.
0: Άνεμη. Ισχυρότατη άνεμη. Και αυτό. 6-7 μποφόρ.
1: Ωραία, αυτό δεν κατάλαβα. Γιατί ενώ συμβαίνει. Μισό λεπτό. Γιατί ενώ. Κύριε καθηγητά, ναι, γιατί αυτό ενώ συμβαίνει συνήθως σε άλλες χώρες, για πρώτη φορά συνέβη κάτι τέτοιο στη Γαλλία, για παράδειγμα. Δεν το έχουμε συνηθίσει να έχουμε mega fires και 45 βαθμούς στην Ισπανία και στη Γαλλία.
0: Λοιπόν, η προσωπική μου εκτίμηση είναι, έτσι δεν έχει αποδειχθεί, και συνήθως με αυτή των συναδέλφων στο Ινστιτούτο Max Planck της Φυσικής της Ατμόσφαιρας, είναι ότι είναι ένας συνδυασμός των επιφαινομένων της κλιματικής αλλαγής και του βορειοατλαντικού τόξου πίεσης. Mm-hmm. North Atlantic Oscillation στα αγγλικά.
2: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι πάρα πολύ γνωστό και έχει ανακαλυφθεί από το 1920 και αφορά διαφορές πίεσης μεταξύ των τροπικών και του βόρειου πόλου που δημιουργεί ανέμους δυτικούς οι οποίοι ανάλογα είναι ξερή ή υγρή και φέρνουν ξηρασία και ψηλές θερμοκρασίες στις χώρες mm-hmm. της βορειοδυτικής Ευρώπης.
2: Κύριε καθηγητά, κρατάω κάτι που είπατε νωρίτερα, ότι αυτές οι φωτιές είναι τόσο απρόβλεπτες και επικίνδυνες και είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστούν από τα υπάρχοντα συστήματα.
1: Δεν σταματάνε
2: στιγμή,
1: με τίποτα.
2: Ότι δεν σταματάνε σε τίποτα. Δηλαδή είμαστε απροστάτευτοι. Ή ακόμα πρέπει να αναπτυχθούν, αν μπορούν, δεν το ξέρω, γι' αυτό σας ρωτάω, νέα συστήματα που να μπορούν να μας προστατεύσουν από αυτού του είδους τις πυρκαγιές που τόση ώρα μας αναλύεται.
0: Πάντα η τεχνολογία είναι βοηθός στην κατάσβαση των δασικών πυρκαγιών. Ωστόσο, ένα άλλο πράγμα το οποίο εκ των πραγμάτων είναι υποχρεωμένο κάθε κράτος να λαμβάνει υπόψη του είναι το κόστος. Mm-hmm. Στην Αμερική, για παράδειγμα, ο σχεδιασμός κάθε δασοπυροσβεστικού οργανισμού είναι έτσι δομημένος, κατασκευασμένος, ώστε να αντιμετωπίζει το 90% των πυρκαγιών.
2: Εμείς στην Ελλάδα πόσο θωρακισμένοι είμαστε? Δηλαδή στην Αμερική λέτε 90, μόνο 90% μπορούν, 10% δεν μπορούν. Εμείς στην Ελλάδα, αν το πάει σε αναλογία, πόσο θωρακισμένοι είμαστε? Θα μπορούσατε να μας το απαντήσετε αυτό?
0: Κρίνοντας από την πυρκαγιά του Τατοίου, για παράδειγμα, το 2021, όπου είχαμε για πρώτη φορά επαγωγική στήλη καπνού και μια πυρκαγιά η οποία ήταν πάρα πολύ μεγάλης θερμικής έντασης. Μπορώ να πω, η γνώμη μου είναι ότι δεν είμαστε προετοιμασμένοι για να αντιμετωπίσουμε τέτοιες πυρκαγιές.
1: Και πόσο κινδυνεύουμε.
0: Και ευθασώ σας το λέω, αλλά αυτό δεν είναι μόνο ίδιον ελληνικό φαινόμενο, έτσι. Βλέπουμε τι γίνεται στη Γαλλία, στην Ισπανία, ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Οι δυνάμεις της φύσης όσον αφορά τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές είναι εμπολής ανεξέλεγκτες.
1: Να το προχωρήσω. Επειδή ξέρουμε πώς ξεσπάει μια mega fire, μια πυρκαγιά ατομική βόμβα. Ξέρουμε, αν δούμε λοιπόν ότι στην Ελλάδα ομιγέννητο το επόμενο διάστημα, αρχές Αυγούστου, μέσα Αυγούστου, το επόμενο καλοκαίρι, ξεκινάει μία περίοδος με 42 βαθμούς. Συνεχώς, κάθε μέρα. Και έχει καιρό να βρέξει, υψηλή ξηρασία και η πρόβλεψη λέει αύριο 9 μποφόρ. Τι μπορούμε να κάνουμε για να αποφύγουμε μια τέτοια φωτιά να μην ξεσπάσει? Γιατί αν σας ρωτήσω πόσο πιθανό είναι στην Ελλάδα με τέτοια φωτιά, θα μου απαντήσετε, μόλις δείτε για μια εβδομάδα 40 πλάς με μελτέμια δυνατά και με ξηρασία, ετοιμαστείτε. Τι μπορούμε να κάνουμε για να μην ξεσπάσει μια τέτοια φωτιά, να μην έχουμε μια νέα Αττική, ένα νέο Εύρο ή οτιδήποτε άλλο?
0: Λοιπόν, αυτό καταρχήν που λέτε είναι ένα πολύ αληθινό σενάριο, έτσι,
1: ναι, ναι.
0: Διότι περιμένουμε ένα μεγάλο καύσωνα από γύρω στις 15 Αυγούστου και μέχρι τέλος.
1: Πρώτη φορά το ακούω αυτό. Περιμένουμε καύσωνα.
0: Ναι. Καύσωνας, βέβαια.
1: Περιμένουμε μεγάλο καύσωνα 15 Αυγούστου.
0: Αυγούστου και μετά μέχρι τέλος του Αυγούστου θα έχουμε καύσωνα.
1: Α, πρώτη φορά το ακούω αυτό. Είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέτε.
0: Τα μοντέλα πρόβλεψης, ναι.
1: Άρα περιμένουμε μεγάλο καύσωνα, άρα εκεί πρέπει να είμαστε έτοιμοι για mega fire.
0: Ναι, αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι να είμαστε σε ετοιμότητα, αυτό είναι κάτι το αυτονόητο, και να ξαναδοκιμάσουμε τα σχέδια εκένωσής μας σε δασοαστικές περιοχές.
1: Τι θα πει να είμαστε σε ετοιμότητα, κύριε, γιατί πάντα είμαστε σε ετοιμότητα θεωρητικά. Τι θα πει, δεν ξέρω αν θα ξεσπάσει φωτιά.
0: Πλήρης,
1: μπορεί να είναι στο βορρά.

0: Ανάκληση όλων των αδειών.
1: Ναι.
0: Διασπορά όλων των δασοπυροσβεστικών δυνάμεων στο δάσος.
1: Ναι.
0: Απαγόρευση κυκλοφορίας σε αγροτοδασικές και δασικές περιοχές.
1: Α.
0: Απαγόρευση οποιασδήποτε θερμής εργασίας, εργασία η οποία περιλαμβάνει φωτιά ή μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα, σε καθόλη τη διάρκεια του καύσωνα. Συνεχείς περιβολίες κάτω από μεγάλους πυλώνες του ΔΔΕ, οι οποίοι στο παρελθόν για διάφορους λόγους έχουν προκαλέσει πυρκαγιές. Αυτά είναι τα πράγματα τα οποία...
1: Άρα εδώ προτείνεται ένα πλέγμα προετοιμασία.
0: 24-ωρη δορυφορική επιτήρηση και με δορυφόρους. Τώρα είναι ένα καινούριο σύστημα το οποίο εφαρμόστηκε πολύ πρόσφατα, και με drones όλων των επικίνδυνων περιοχών.
1: Τώρα, προτείνατε μόλις στην πολιτεία μέσω του Real FM ένα πλέγμα συγκεκριμένα οργανωμένο έκτακτων μέτρων που λέτε μόλις έχουμε τέτοια μετεωρολογική κατάσταση να τεθεί σε εφαρμογή. Αυτό που κάνετε είναι πάρα πολύ σοβαρό και επειδή είστε ο καθηγητής που έχετε την έδρα δασικών πυρκαγιών στην Ελλάδα, σε Πανεπιστήμιο Κρατικό στο Αριστοτέλειο, η ερώτησή μου είναι, μόλις κλείσουμε το τηλέφωνο θα το πείτε αυτό στον κύριο Τουρνά ώστε να είμαστε έτοιμοι, το έχετε ήδη πει στον αρμόδιο υπουργό?
0: Πολύ ευχαρίστως και ξέρω τον κύριο Τουρνά και έχουμε μιλήσει. Αυτά τα πράγματα είναι εμπολής γνωστά. Πρέπει να γίνουν πράξη.
1: Δεν το έχω ξανακούσει οργανωμένο, δεν το έχω ξανακούσει εγώ έτσι. Και επειδή μου φάνηκε πολύ ρεαλιστικό, καλύτερα να προλάβουμε και να τρέχουμε μια εβδομάδα προληπτικά παρά να τρέχουμε έχοντας μια φωτιά που δεν σβήνει. Και να πάθουμε την καταστροφή του Εύρου ή της Αττικής. Που θυμάμαι ότι στην Αττική τότε που μιλούσαμε μαζί συνεχώς, πήγαινε, θυμάστε πως είδαμε τη στήλη στην αρχή, εκεί στο Τατό, η Βαρυμπόδη, που ήταν. Κατέβηκε και μετά αυτό στο Διόνυσο, μετά πήγαινε πάνω κάτω και έκαψε.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Τεράστια
0: έκταση. Ακριβώς, κύριε
1: Σταυράκη. Και δεν σταματούσε με τίποτα.
0: Που έχω μιλήσει, γίναμε φίλοι πια. Δηλαδή,
1: ναι, το θέμα είναι να μην μιλάμε συχνά. Είναι κακό να μιλάμε συχνά.
0: Ναι, καλά είναι να μην μου τηλεφωνείτε το καλοκαίρι.
1: Ναι. Ξαναλέω, επειδή το βλέπω παντού πρώτο θέμα, γιατί ο συνάδελφός σας στο CNN το ανέλησε ακριβώς έτσι, εδώ έχουμε μπει σε έναν άλλο αστερισμό. Μία άλλη πραγματικότητα που δεν έχει συνειδητοποιήσει κανένας μας. Δεν περιμένουμε πια, πω, ξέσπασε φωτιά, να στείλουμε τα δύο Καναντέρ. Προλαβαίνουμε όταν έχουμε ακραίες μετεωρολογικές συνθήκες και παίρνουμε πλέγμα οργανωμένο από την πολιτεία έκτακτων μέτρων που είναι ακόμα και προληπτική εκένωση και απαγόρευση κυκλοφορίας και όλα αυτά περιγράψτε για να προλαβαίνουμε τη φωτιά.
0: Διότι τώρα, πλέον το πληρώνουμε πολύ
1: και με ανθρώπινα θύματα. Είχε 14 νεκρούς στην Ισπανία και είχαμε και εδώ νεκρούς. Άλλο ερώτημα. Το έθεσε η Λουκία, το ξαναθέτω σε αυτό το χρονικό σημείο. Ξεσπάει ομιγέννητο η μέγα πυρκαγιά. Είμαστε έτοιμοι, γιατί τότε δεν ήμασταν. Γιατί η πυρκαγιά δημιουργεί το δικό της μικροκλίμα. Θυμάμαι τον κύριο Χαρδαλιά που ρωτούσα για την Αττική. Γιατί δεν πετάνε τα αεροπλάνα ή στην Εύβοια? Θυμάστε τι γινόταν που κάει και η μισή Εύβοια. Και η απάντηση είναι, ήταν τέτοια η μετεωρολογική κατάσταση που δεν μπορούσαν οι πιλότοι από το Μαύρο Νέφο στην Εύβοια, μου λέγει τότε ο κύριο Χαρδαλιά, να πετάξουν τα αεροπλάνα καθόλου. Δεν είχαμε ρήψη λογία καθόλου, δεν μπορούσαμε. Ή δεν υπήρχε ορατότητα, ήταν τόσο υψηλές θερμοκρασίες που και να έκανε βουτιά το αεροπλάνο, το νερό, ώσπου να φτάσει τη φωτιά, είχε εξατμιστεί. Άρα ήταν σαν να μην έριχνε. Επομένως, η φωτιά έκυγε μόνη της. Για εβδομάδες. Η ερώτηση είναι λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, έχουμε νέα μέσα, νέο τρόπο οργάνωση, ώστε αν ξεσπάσει μια τέτοια φωτιά, να την αντιμετωπίσουμε?
0: Όσον αφορά την κατάσταση με τα ενέαρια μέσα, ισχύει αυτό ακριβώς που λέτε. Ότι
1: η
0: επιχειρησιακή δυνατότητά τους είναι περιορισμένη, ειδικά όταν φυσάει πολύ άνεμος ή όταν έχει πολύ πυκνό νέφος καπνού. Οπότε σε αυτό δεν άλλαξε τίποτα. Αυτό το οποίο έχει εφαρμοστεί από φέτος είναι η ενεργός κατάσβεση, πράγμα που σημαίνει ότι πλέον οι πυρκαγιές καταπολεμούνται στο σημείο στο οποίο καίνε και όχι από δρόμους ή άλλα σταθερά σημεία, έτσι ώστε να περιορίζεται κατά το δυνατόν και η έντασή τους αλλά και οι εκτάσεις τις οποίες καίνε. Εύχομαι σαν μέτρο αυτό να αποδώσει, αλλά δεν είμαι καθόλου βέβαιος.
1: Άρα εδώ μας λέτε ότι δεν είμαστε έτοιμοι, δεν έχουμε τα τεχνικά μέσα ακόμα να αντιμετωπίσουμε.
0: Όχι
1: μόνο εμείς, εγώ νομίζω σε όλο τον κόσμο.
0: Όλο τον κόσμο, ναι.
1: Και η Ευρώπη και δεν ξέρω και η Αμερική, δεν έχω δει κάτι παραπάνω από όσο έχουμε εμείς. Άρα απλώς εκεί ο πλανήτης απέναντι στην κλιματική κρίση και τις επιπτώσεις της είναι ανυπεράσπιστος, κύριε καθηγητάκη Λουκία. Δηλαδή απλώς περιμένουμε
2: αυτό
1: να μην σπάσει φωτιά. Είναι τραγικό.
2: Και το θέμα είναι είναι και θέμα κόστους, κύριε καθηγητά, αυτό. Δηλαδή, αν μπούμε, αν λέγαμε ότι πρέπει να μπει η χώρα σε μια διαδικασία να εξοπλιστεί καλύτερα, μιλάμε για υπέρογκα κόστη, ή η τεχνολογία έχει φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο που ενδεχομένως με πιο οικονομικά μέσα, να το πω έτσι, θα μπορούσαμε να προλάβουμε κάποιες πυρκαγιές τέτοιου τύπου?
0: Δυστυχώς η δεσοπυρόσβεση τόσο όσον αφορά την πρόληψη, έργα πρόληψης, και όσον αφορά την καταστολή, αυτό καθεαυτό καθάρισμα της πυρκαγιάς, είναι μια πάρα πολύ κοστοβόρα δραστηριότητα.
2: Μάλιστα.
0: Εκ των πραγμάτων πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας το κόστος, δεδομένου ότι και τα οικονομικά μας δεν είναι ανεξάρτητα. Αυτό θέτει βέβαια περιορισμούς. Από την άλλη μεριά, καθιστά ρεαλιστική την μεσοπυρόσβεση και δεν είναι ένας ανοιχτός κουμπαράς στον οποίο πρέπει συνέχεια να ρίχνουμε λεφτά.
1: Είναι θέμα κόστους, κύριε καθηγητά, γιατί νομίζω ότι είναι και θέμα εξάντλησης των τεχνολογικών μέσων που έχουμε αυτή τη στιγμή.
0: Αυτό είναι πρώτο και το είπαμε.
1: Έχω δει σύγχρονα μέσα πρόληψης, όπως τις θερμικές κάμερες, τα drones που πετούν και δίνουν σήμα αμέσως ώστε να πάνε τα πρώτα εναέρια και πήγε μέσα και οι πρώτες δυνάμεις. Αλλά αφού ξεσπάσει η πυρκαγιά, δεν έχουμε πρόοδο στην αντιμετώπιση. Τα ίδια Καναντέρ έχει κλείσει και το εργοστάσιο. Δεν νομίζω πως τώρα ανοίγει του χρόνου ξανά που παράγει τα Καναντέρ. Δεν έχουμε καινούριου τύπου αεροπλάνα ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Ήταν παλιά κάτι γιγαντία που είχαμε στην Αττική. Τα θυμάστε?
0: Απόλυτα.
1: Κάτι λιούς που μας έστειλαν οι Ρώσοι. Ναι, ήταν σαν 737 και άνοιγαν.
0: Τα Χέρκουλες τα C-130, ναι. Αλλά τα οποία είναι παλιακά, ναι. Επιχειρούν από ψηλά, έχουν σάλβο drop, μια ρήψη όλοι μαζί. Αν πέσει, έπεσε. Αν δεν πέσει, φεύγει σε ξερό μέρος, δεν γίνει τίποτα.
1: Άρα, δεν έχουμε. Άρα η ανθρωπότητα συνολικά δεν έχει προχωρήσει την τεχνολογία της. Δεν ξέρω και αν συμφέρει κιόλας. Γιατί μιλάμε για δισεκατομμύρια. Να κάνεις έρευνα. Πριν φτιάξεις το νέο τύπου προσβεστικό αεροπλάνο, πρέπει να κάνεις και έρευνα που κοστίζει δισεκατομμύρια για να το έχεις μια φορά κάθε καλοκαίρι. Νομίζω ότι είμαστε σε σημείο προηγούμενων δεκαετιών στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Όχι την πρόληψη.
0: Εγώ συμφωνώ απόλυτα.
1: Την αντιμετώπιση.
0: Σε αυτό που είπατε, ότι όσον αφορά την πρόληψη και την ανίχνευση των βασικών πυρκαγιών, έχουμε πάει πάρα πολύ μπροστά. Με τις θερμικές κάμερες, με τα drones, με τις δορυφορικές εικόνες, με τους δορυφόρους που δίνουν online data, όλα αυτά τα πράγματα. Στην κατάσβεση όμως αυτή καθεαυτή, έτσι, που είναι συνδυασμός επιστήμης και τέχνης, εκεί και τεχνολογικά και από άποψη πυροσβεστικών μέσων, αλλά και από άποψη επιχειρησιακών σχεδίων και δυνατοτήτων, αν θέλετε, είμαστε πίσω. Υστερούμε σαφώς.
1: Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε.
1: Δύσκολα όσα μας είπατε, αλλά αχρίαστος να είστε.
0: Προσοχή το 15 Αύγουστο. Αν περάσουμε το 15 Αύγουστο μέχρι τέλη του μήνα,
1: πότε είπατε,
0: κάλαμε αρκετά καλά.
1: Πότε είπατε ότι είναι
0: το
1: μεγάλο σκάφος?
0: Από τις 12 Αυγούστου μέχρι τις 25.
2: Προσοχή. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κύριε
0: Δημητρακόπουλο.
2: Χάρηκα
0: πολύ που σας άκουσα.
1: Καθηγητής δασικών πυρκαγιών στο Αριστοτέλειο, ο κύριος Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος. Είχα δει και ο
2: Λουκία. Που είπε, βέβαια, εννοείται.
1: Δασκαρπαστική η κουβέντα μαζί του, μοναδικό στην Ελλάδα.
2: Και πολύ αληθινή.
1: Και δεν ήξερα ότι πάμε για μεγάλο καύσωνα.
2: Για μεγάλο καύσωνα και ότι δεν είμαστε και έτοιμοι όμως.
1: Ότι γενικώς παγκοσμίως δεν είμαστε.
2: Παγκοσμίως, αλλά και εμείς εδώ να αντιμετωπίσουμε τις megafires.
1: Ξύπνησε ο Τραμπ.
2: Έχω Παναγία μου πάλι.
1: Λοιπόν, ξύπνησε, είναι η ώρα του. Είναι
2: πήρε μέντα.
1: Όχι, ξύπνησε ο Τραμπ. Και επειδή περάσαμε μια δύσκολη νύχτα, σου θυμίζω ότι έσπασε την εκεί κυρία.
2: Ναι,
1: οι Ιρανοί και χτύπησαν αμερικανικούς στόχους στην Ιορδανία.
2: Τώρα τι είπε, θα πάρει εκδίκηση.
1: Λοιπόν, καταρχήν σήκωσε το τηλέφωνο.
2: Ναι.
1: Και που πήρε.
2: Το BB. Όχι.
1: Μάρα, το Fox News. Το Fox News πήρε. Fox News. Λοιπόν.
2: Του υπαλλήλου.
1: Είπε τα εξή. Το Ιράν θα υποστεί βαρύ πλήγμα. Θα τους συντρίψουμε.
2: Πάλι,
1: θα
2: για ακόμη μία φορά.
1: Θα σκληρά.
2: Για ακόμη μία φορά. Δυνατά.
1: Περίμενε. Οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν στη διάθεσή τους λίγα λεπτά για να αντιδράσουν σε αυτή την ευνηδιαστική επίθεση στις αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία. Κατάφεραν, όντως κατέριψαν τους βαλιστικούς πυράβλους πριν φτάσουν στους στόχους τους. Είδα βίντεο που οι Αμερικανοί μετέδιδαν σε πραγματικό χρόνο την ώρα της αναχέτησης στις συνταγμένες των πλοίων. Μίλησε και για τους Χούθη. Α, πρέπει να σου πω.
3: Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό! Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος, η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
7: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
8: Πάρε Στρώμα.
7: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
8: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
7: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
9: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
10: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
11: Ράδοσης, τα πάντα για την οικοδομή.
10: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
11: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
10: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
11: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
10: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
11: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
10: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
12: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπολείο Αδελφή Φιλόπουλη, τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
13: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
14: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
13: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
14: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
15: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
3: Αντένα Πάτρας. Ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς. Ροδάκινα Ναούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον αγροτικό συνεταιρισμό Ναούσας.
16: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
17: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
16: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
17: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
18: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
19: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
21: Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Σε εξέλιξη βρίσκεται δασική πυρκαγιά στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου. Μήνυμα εκένωσης εστάλει στους κατοίκους 5 οικισμών. Φωτιά ξέσπασε και στον Αγερανό Λακωνίας. Να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Καλεί τους πολίτες, μήνυμα από το 112. Με σκληρά αντίπεινα απείλησε την Τεχεράνη ο πρόεδρος Τραμπ μετά την Ιρανική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους κατά αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή. Στα 89 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται το πετρέλαιο Brent. Περισσότερα στο real.gr. Προφυλακίστηκε ο 30χρονος Αιγύπτιος που κατηγορείται ότι σχεδίαζε να τοποθετήσει χειροβομβίδα στο σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Αριουπάγου Ισίδωρου Ντογιάκου.
22: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
21: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 33 βαθμοί σε Αθήνα και Λάρισα, 32 σε Θεσσαλονίκη και Ρόδο.
23: Μιντέα.
24: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
23: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
24: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
23: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
24: Αισθάνεσαι σπίτι.
23: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
0: Real FM.
1: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
2: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
1: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
2: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.

0: στους 97,8.
1: Πώς λέμε ότι δεν θα βαρεθούμε? Καταρχήν είχαμε είδηση από τον καθηγητή Δημητρακόπουλος. Το έξω, δεν το ξέρω, από όλη μέρα πάνω από τα μέσα, ότι έχουμε στοιχεία για μεγάλο καύσωνα στην Ελλάδα από τις 12 Αυγούστου. Πρώτη φορά τα ακούω. Μπορούμε να οργανωθούμε.
2: Και το δεύτερο, ναι, ότι είμαστε ανέτοιμοι. Όχι μόνο εμείς.
1: Δεν είμαστε ανέτοιμοι.
2: Ναι,
1: ότι δεν έχει η Φίλιος.
2: Ναι, αυτό. Δεν μπορούμε να προλάβει, να αντιμετωπίσουμε, ναι, αυτές τις φωτιές.
1: Και πρότεινε στον αέρα ένα πλέγμα έκτακτων μέτρων, εάν έχουμε τέτοια πρόβλεψη. Δηλαδή,
2: και για τρίτον, μεγάλο... τα οποία είναι πολύ κοστοβόρα. Και αυτό.
1: Περίμενε. Πρότεινε στον αέρα. Όταν έχουμε για μεγάλο χρονικό διάστημα, 2, 3, 4 μέρες πάνω από 40, με υψηλή ξηρασία και δυνατούς ανέμους, ένα πλέγμα προληπτικών μέτρων, είπε ότι μίλησε με τον κύριο Τουρνά, με τον υπουργό με τον οποίο γνωρίζονται και το ξέρω ότι γνωρίζονται, για να τεθεί σε εφαρμογή από την πολιτεία. Άρα να είσαι έτοιμη μέσα Αυγούστου να ξανάρθουμε πίσω.
2: Νικό. Δεν μου αρέσει αυτή η κατάληξη.
1: Λοιπόν, το άκουσες, έτσι,
2: δηλαδή δεν υπάρχει.
1: Τι, θα αφήσουμε το real έτσι?
2: Δεν υπάρχει.
1: Υπάρχει
2: τόσο κόσμο εδώ.
1: Τόσο κόσμο
2: υπάρχει. Ο real δεν μένει ποτέ χωρίς κόσμο, Νίκο.
1: Λοιπόν, και το δεύτερο είναι οι απειλές του Τραμπ. Ξύπνησε και απειλεί ότι θα συντρίψει τους Ιρανούς, διότι χτύπησαν σπάζοντας την Αιγαία, τα ξημερώματα και τριαπλία και κυρίως αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία με βαλιστικούς πυράβλους. Άρα εδώ έχουμε δραματική επιδείνωση ξανά, που δεν βαριόμαστε καθόλου. Δηλαδή λέμε και χειρία, επιδείνωση, επιδείνωση και χειρία.
2: Μία κρύο, μία ζεστό. Μία κρύο, μία ζεστό.
1: Και το πετρέλαιο που είχε φτάσει.
2: Ψυχολουσία λέγεται αυτό.
1: Το πετρέλαιο που είχε φτάσει $81 το βαρέλι πήγε 89. Εσύ περιμένεις αυτή την κατάσταση να κάνουν προτάσεις για μειώσεις τιμών 20% στο σούπερ μάρκετ?
2: Καμία.
1: Κράτα μικρό καλάθι και θυμίσου την ώρα που
2: στο λέω. Πολύ μικρό.
1: Έτσι, θυμίσου. Λοιπόν, έχουμε αντικείμενο για να συνομιλήσουμε με τον κύριο Σταθακόπουλο, τον γνωστό οθωμανολόγο, τουρκολόγο αλλά και διεθνολόγο, και για τις εξελίξεις με τον Τραμπ, αλλά και για τις εξελίξεις τα τουρκικά που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Καλησπέρα σας, κύριε Σταθακόπουλο.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, αγαπητοί μου, καλησπέρα στους ακροατές σας.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την επί του πιεστηρίου είδηση, διότι ξύπνησε την ώρα που ξυπνάει ο Τραμπ, ξέρετε, κύριε Σταθακόπουλο, και κάνει,
2: κάνει τις δηλώσεις στο Fox.
1: Πώς εσείς παίρνετε το ρίο, αλλά και παίρνει το Fox News. Λοιπόν, και λέει, ακούστε, λοιπόν, το βγάζω στον αέρα και είπε θα τους συντρίψω, διότι χτύπησαν, σπάσαν την Αιγαία Ιρανοί, οι φρουροί της Επανάστασης δηλαδή, και χτύπησαν αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία. Θα τους συντρίψω, θα τους διαλύσω.
2: Για μία ακόμη φορά θα τους συντρίψω.
1: Η ερώτηση είναι λοιπόν, πού πάμε? Είχαμε 4-5 νύχτες Αιγαία. Έλεγε χτες μόλις σε 2-3 συνεντεύξεις στο Air Force One, μίλησε σε μία αυτοκίνητο βιομηχανία που επισκέφθηκε General Motors, νομίζω. Είπε ότι είμαστε καλό δρόμο, είναι έξυπνοι άνθρωποι αυτό, αλλά αν δεν συμφωνήσουμε, θα τους συντρίψω. Δεν συμφώνησαν προφανώς, χτύπησαν οι Ιρανοί, θα τους συντρίψει τώρα. Το ερώτημα είναι αν το εννοεί και θα έχουμε άλλη μια δραματική νύχτα. Και αν έτσι θα πάμε, συμφωνώ, συντρίβω. Συντρίβω, συμφωνώ. Τα στενά του Ορμούζ οι Ιρανοί λένε δεν τα δίνουμε. Και πριν από λίγο και οι Χούθοι ανακοίνωσαν ότι θα βάλουν διόδια στα άλλα στενά της Ερυθράς Θάλασσας. Πού πάμε?
3: Είναι μια άσχημη εξέλιξη όλο αυτό, τουλάχιστον λεκτικά. Σε κάθε περίπτωση όμως θα θυμηθώ το Θουκυδίδη πάλι. Τον Πελοποννησιακό πόλεμο, όταν αναφέρεται στον εμφύλιο των Κερκυραίων μεταξύ τους, λέει για να δικαιολογούν τις πράξεις τους, άλλαζαν το νόημα των λέξεων. Άρα, λοιπόν, εδώ πέρα βλέπουμε ότι βαπτίζεται και χειρία, μια κατάσταση η οποία είναι εμπόλεμη σε κάθε περίπτωση.
1: 100%.
3: Έτσι. Και νομίζω ότι όλη αυτή η ζώνη, η γκρίζα προς, που δεν την ονομάζουμε πόλεμο, αλλά τη λέμε απλά συντριβή, απειλές. Χωρίς να το ονομάζουμε και να συνδέονται λόγω του χτυπήματος και στη Γασπία αναφέρομαι του ρωσικού πλοίου που έγινε, ξέρετε, από ντρόουν ουκρανικό, ότι τάχα μου μετέφερε όπλα και οπλικά συστήματα από το Ιράν στην Ρωσία. Γενικώς η σύνδεση των μετώπων δεν είναι μια καλή εξέλιξη και νομίζω ότι αν αυτό το πράγμα συνεχίσει να σέρνεται όπως έρνεται τώρα 6 μήνες, είναι ό,τι χειρότερο αφενός για την περιοχή, αλλά για όλους μας. Αναφέρομαι στην ενεργειακή οικονομία.
1: Στη σύνδεση, νομίζω πάμε καλύτερα, γιατί ο Αραχτσί έκανε νωρίτερα δηλώσεις ο Ιρανός προς εξωτερικών και χαμήλωσε τους τόνους, λέγοντας ότι δεν είχαν πρόθεση οι Ουκρανοί να βυθίσουν Ιρανικό πλοίο με ένα νεκρό ναυτικό. Αυτό ήταν κάτι που μας ανησύχησε. Νομίζω το πιο βασικό είναι ότι τα στενά του Ορμούζ είναι ένας γόρδιος δεσμός χωρίς ορατή λύση αυτή τη στιγμή και έτσι. Αυτό πυροδοτεί συνεχώς την επιδείνωση και την κατάρριψη των εκεχηριών μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών. Και το άλλο μέτωπο είναι Σαουδική Αραβία, η Εμένη Χούθη, που επίσης πυροδοτείται και η πολύ βασική εξέλιξη ότι θέλουν να βάλουν διόδια να κλείσουν. Δηλαδή οι Χούθη τα στενά του Ελμαντέμπ, δηλαδή την Ερυθρά Θάλασσα. Άρα τέλος είναι αυτή η λύση στην περιοχή. Γύρω Αφρικής. Εκεί τι γίνεται?
3: σε περίπτωση που καταλήξουμε σε κάτι τέτοιο.
1: Το είπα, δηλαδή, το ανακοίνωσαν τώρα.
3: Ναι, ναι, εννοώ να χτυπιούνται πλοία και να υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Mm-hmm. Ενώ με περίπλου της Αφρικής αντιλαμβάνεσαι ότι θα εκτιναχθούν τα κόστη.
1: Το Reuters μεταδίδει τώρα που μιλάμε ότι δεν έχουν καθορίσει χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του σχεδίου, αλλά η ηγεσία των Χούθη δηλώνει ότι η επιβολή τελών στα στενά της Ερυθράς θα είναι ένα μέτρο που θα μετατρέψει τον έλεγχο του Μπαμπ Ελ Μαντέμπ σε μέσο άσκησης πίεσης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και Σαουδική Αραβία.
3: Που σημαίνει ότι θα χτυπηθούν και οι Χούθη ακριβώς. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο.
1: Επέκταση του πολέμου.
2: Άρα ανεξέλεγκτη κατάσταση κατά κάποιο τρόπο.
3: Ακριβώς. Συν τον περίπλου της Αφρικής που αντιλαμβάνεστε αυτό πόσο θα ανεβάσει τα κόστη και τα ασφάλιστα βέβαια.
2: Και το θέμα είναι αν υπάρχει στον ορίζοντα κάποιο χρονικό, δηλαδή μπορούμε να κάνουμε μια εκτίμηση ή όχι για το πότε όλη αυτή η κατάσταση θα εξομαλυνθεί και αν. Είναι εντελώς απρόβλεπτο δηλαδή αυτή τη στιγμή, αστάθμητο.
3: Ακριβώς. Παρότι γενικώς δεν είμαι φίλος στην επίκληση του απροβλέπτου, γιατί είναι μια νομική έννοια και όχι μια έννοια γενικώς η οποία έτσι τη λέμε για να χαρακτηρίσουμε κάτι. Το απρόβλεπτο είναι κάτι έκτακτο μη κανονικό. Εν τούτης εδώ, πολύ σωστά το είπατε κύριε Κάτσο, είναι ακριβώς αυτή η περίπτωση. Είναι μια περίπτωση που κανένας νομίζω από τους διεθνείς αναλυτές και αυτούς που παρακολουθούμε κι εμείς δεν μπορεί να οριοθετήσει αυτό το πράγμα που πάει και αν μπορεί να ξεφύγει. Και σε τι βαθμό μπορεί
2: και
3: να ξεφύγει.
2: Και πώς μπορεί να ξεφύγει ακριβώς, γιατί το βλέπουμε όλη την ώρα να πάει να μαζευτεί και να ξεφεύγει. Αυτό βλέπουμε τον τελευταίο καιρό, για να το πω έτσι απλά.
1: Την ημέρα που ξέσπασε ο πόλεμος.
3: Αυτός είναι ο ορισμός του απροβλέπτου, όπως είπα.
2: Ναι, να πάει να μαζευτεί και ξεφεύγει.
1: Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος με Αμερική, Ισραήλ και Ιράν, είχα τον καθηγητή Συρίγο Στόπεν. Και του λέω πόσο βλέπετε, θα είναι γρήγορος πόλεμος. Μου λέει δεν κάνω το ίδιο λάθος, γιατί όταν είχε ξεσπάσει ο πόλεμος
2: με τη Ρωσία και την Ουκρανία
1: πει,
2: ακριβώς,
1: μήνα, θα
2: και
1: τελειώσει.
2: Είμαστε 4,5 χρόνια ήδη.
3: Ακριβώς,
1: δεν κάνω το ίδιο λάθος, μου λέει μπορεί να κρατήσει και χρόνια.
3: Όλοι την είχαμε πατήσει τότε, να το πω έτσι λαϊκά.
1: Ναι.
3: Νομίζαμε ότι θα τελειώσει σύντομα, δεν τελειώσε και δεν έχει τελειώσει ακόμα. Και εδώ πέρα πάλι βλέπουμε μια τέτοια κατάσταση η οποία σέρνεται. Ξεκίνησε για χτυπήματα αστραπή και τελικά βρισκόμαστε ήδη στον έκτο μήνα.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στη γειτονιά μας. Εδώ, ναι. Στο πλαίσιο του γενικού αδειάσματος από τον Τραμπ, του Νετανιάχου, του Μπίμπι, δεν θα μου πει τι θα κάνω εδώ, εκεί, είπε και στο Air Force One, δεν θα μου πει τι θα κάνω με τα F-35 και πού θα τα δώσω.
3: Σωστά.
1: Γιατί ο Ερντογάν είναι φίλος μου, έχει μεγάλο στρατό η Τουρκία και είναι φίλη χώρα και την αγαπάω και τι καλό είναι ο Ερντογάν και τα υπόλοιπα. Τα άκουσαν αυτά οι Τούρκοι και από εκείνο το βράδυ, προχθές, χθες και σήμερα, μεταδίδουν συνεχώς. Με ρεπορτάζ ότι κερδίσαμε. Τελείωσε. Είναι θέμα χρόνου πότε θα πάρουμε τα F-35. Θα τα δω, θα ρωτήσει κανέναν τον Τραμπ, ούτε το Κογκρέσο, ούτε τους Έλληνες, ούτε τους Ισραηλινούς. Θα τους τα τρύψει τη μούρη, συγγνώμη για την έκφραση, αυτό λένε οι Τούρκοι. Επομένως θα τους δώσει. Εμείς κερδίσαμε, εκείνοι χάνουν. Και θέλω να το σχολιάσεις.
3: Ναι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια υπερδύναμη. Αυτή τη στιγμή τυχαίνει να εκπροσωπούνται από τον πρόεδρο Τραμπ. Ο πρόεδρος Τραμπ έχει το χαρακτήρα που έχει, που γνωρίζουμε όλοι. Είναι αυτό που λένε στη διεθνή ορολογία ένας catch-all leader, ένας αρχηγός δηλαδή που συγκεντρωτικός, ενός ανδρός αρχή. Δεν θέλει επουδενή να, έστω κι αν συζητάει με τον Νετανιάχου ή με άλλους και βρίσκει λύσεις με κλεισμένα των θυρών, εντούτοις σε ανοιχτές θύρες και δημόσια δεν θέλει να αναφέρεται ότι συμφωνεί με κάποιους ή σέρνεται σε συμφωνίες ή αναγκάζεται σε συμφωνίες, απλώς ότι αυτός επιβάλλει. Άρα λοιπόν λεκτικά δεν θα περίμενα κάτι διαφορετικό. Δηλαδή δεν ακούω κανέναν, κάνω εκείνο που θέλω εγώ, αυτός είμαι, μπορώ να το κάνω, θέλω να το κάνω, το κάνω. Βεβαίως ότι είναι σε συνεννόηση με τον Νετανιάχου είναι. Αν είναι η άρρηστη σχέση ή όχι, δεν μπορώ να το ξέρω. Εκείνο όμως που πραγματικά με φοβίζει εμένα είναι, θα μου πείτε και τι έγινε αν συμβεί. Το λέω με τη δυναμική που το έχουμε δώσει τόσο καιρό που το συζητάμε. Αναφέρομαι σε F-35.
2: Ναι.
3: Θεωρώ ότι παρά τα αναχώματα τα οποία μπαίνουν από το Κογκρέσο και από το State Department αναφορικά με τα F-35, υπάρχουν 5 F-35 τα οποία η Τουρκία τα έχει προπληρώσει και έχει εκπαιδεύσει και τους πιλότους.
2: Ναι.
1: Έξι είναι στα έτοιμα, ναι.
3: Ακριβώς.
2: Ναι. Αυτά πιστεύετε ότι θα τα πάρει.
3: Και για τα οποία πληρώνει μίσθωμα για να τα φυλάσσουν οι Αμερικάνοι. Νομίζω ότι αν προσφεύγανε στα αμερικανικά δικαστήρια παρά τις κυρώσεις κάτσα, τουλάχιστον αυτά
2: θα μπορούσαν να τα πάρουν.
3: Ναι, νομικά μιλώντας πάντοτε και συγκρίνοντας το αμερικανικό δίκαιο, όχι όμως σε σχέση με το ευρωπαϊκό ή το ελληνικό επουδενή. Γιατί είναι κάτι τελείως διαφορετικό εκεί.
2: Και είναι εκτιμάται ότι είναι μια κίνηση που θα μπορούσε ενδεχομένως να την κάνει η Τουρκία ως εσχατηλήσει, να το πω έτσι.
3: Αν έχει το πράσινο φως ότι θα μπορούσε να πάει καλά η δίκη αυτή, όπως πήγε με τη Halkbank, με την Λαϊκή Τράπεζα,
1: που θυμόσαστε. Τι σκάνδαλο με το Ιρανικό πετρέλαιο, το γαμπρό του Τραμπ και το γαμπρό του Κούσνερ, του Ερντογάν. Δισεκατομμυρίων. Που αν πλήρωνε, έχανε τη δίκη η Τουρκία, θα χρεοκοπούσε. Μιλάμε για πρόστιμα δισεκατομμυρίων δολαρίων. Έχω μια απορία. Έχω μια απορία. Ωραία. Οι Τούρκοι είναι προφανές γιατί πανηγυρίζουν και τα κρατικά μέσα ενημέρωση, γιατί χρειάζονται μια νίκη, αλλά η νίκη αυτή είναι στα χαρτιά. Δεν είναι στην ουσία, γιατί και μόνο ότι το είπε ο Ερντογάν, ο Τραμπ λέει ότι θέλει κάθε μέρα, δεν θα πάρουν τα F-35. Δεν τα έχουν. Η ερώτηση είναι, μπορεί ο Τραμπ να βρει τρόπο να παραβιάσει την νομοθεσία που ο ίδιος έχει ψηφίσει το 2020, ότι όσο έχουν ρωσικούς πυράβλους οι Τούρκοι δεν παίρνουν F-35. Μια νομοθεσία που επανέλαβε στην απάντησή του το State Department προς το Κογκρέσο, ερώτηση βουλευτή, πριν μια μόλις εβδομάδα. Υπάρχει τρόπος ο Τραμπ να βρει ένα bypass για να δώσει στον φίλο του, τον Ερντογάν, τον αγαπημένο του φίλο, F-35?
3: Υπάρχει ένας τρόπος, πάρα πολύ δύσκολος να υλοποιηθεί, και πρέπει να συνδέσει το συμφέρον της Τουρκίας με το συμφέρον των ΗΠΑ ή των ΗΠΑ με της Τουρκίας.
2: Πώς δηλαδή?
3: Υπάρχει δύο αποφάσεις. Υπάρχουν μία απόφαση δεκαετίας του 1930 και μία του 1952, όπου ο πρόεδρος έχει κάνει bypass το Κογκρέσο, γιατί θεώρησε ότι δεν πρέπει να το ενημερώσει για λόγους ασφαλείας των ΗΠΑ.
1: Ενδιαφέρον.
3: Αν λοιπόν γίνει επίκληση αυτής της νομολογίας και περάσει πάλι από ανώτατο...
2: Από τον Τραμπ, αν γίνει επίκληση αυτής της νομολογίας.
3: Ακριβώς. Δηλαδή, αν ο Τραμπ κάνει επίκληση αυτής της νομολογίας και πει ότι εγώ θεωρώ ότι τα συμφέροντα των ΗΠΑ σχετίζονται με τα συμφέροντα της Τουρκίας, η οποία είναι ατοϊκή χώρα και με την οποία συνεννοούμε, και θεωρώ ότι για το συμφέρον και την άμυνα των ΗΠΑ πρέπει η Τουρκία να έχει τα F-35.
2: Άρα παρακάμπτει το Κογκρέσο, με λίγα λόγια.
3: Θα μπορούσε να παρακάμψει. Υπάρχουν δύο αποφάσεις, μία το 1930 και μία το 1952, για παρέμφερη θέματα.
1: Όχι, αυτό που λέει η Λουκία, το Κογκρέσο πρέπει να πει ναι ή δεν ερωτάτε? Είναι κρίσιμο.
3: Δεν ερωτάτε. Γιατί...
2: Άρα μπορεί να παρακαμφθεί,
3: Να παρακαμφθεί με απόφαση του Supreme Court. Δικαστήριο.
2: Μάλιστα.
1: Δεν είναι καλό αυτό.
2: Γιατί...
3: αλλά προσέξτε, πρέπει να το συνδέσει δύσκολο. Γι' αυτό λέω
2: με λόγους εθνικής ασφαλείας, δηλαδή των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.
3: Ακριβώς, που να συνδέονται με της Τουρκίας το συμφέρον. Δηλαδή, εξαιρετικά δύσκολο να περάσει αυτό.
1: Τίποτα δεν είναι δύσκολο για τον πρόεδρο. Για τον πρόεδρο,
3: τίποτα δεν είναι δύσκολο. Αλλά εφόσον υπάρχει νομολογία και εφόσον ερωτήθην,
1: συγχωρείτε, τι δύσκολο. Εδώ κάνει πόλεμο κανονικό χωρίς να έχει πάρει την έγκριση του Κογκρέσου και πριν από δύο Παρασκευές έφερε μια διάταξη ότι παρατείνεται η επιχείρηση, η αμυντική επιχείρηση για 60 μέρες χωρίς να ερωτηθεί το νομοθετικό σώμα και συνεχίζει τον πόλεμο βαφτίζοντάς τον χωρίς να έχει πάρει την άδεια του Κογκρέσου. Αμυντική επιχείρηση, τι συζητάμε? Δηλαδή, ο πρόεδρος, ο οποίος αν θέλει, το κάνει. Το ερώτημα θα θελήσει και πώς θα υλοποιηθεί αυτό, και επίσης αν θα θελήσει, τι απάντηση θα δώσει η κυρία.
2: Και προφανώς, για να μας το λέει ο κύριος Σταθακόπουλος, θα το γνωρίζει και ο Τραμπ. Εγώ αυτό φοβάμαι. Τώρα χαριτολογώντας, πραγματικά.
3: Και εγώ το διάβασα μέσα από αναλυτές Αμερικανούς. Ότι θα μπορούσε να κάνει αυτή
1: η ερώτηση μου. Αν κάνει μια τέτοια κίνηση, θα σκεφτεί, θα λογαριάσει αυτόν που είπε ότι δεν λογαριάζει τον Νετανιάχου, γιατί τα F-35 δεν είναι μόνο ότι θα τα δώσει στην Τουρκία, είναι ότι θα μπορούν να χτυπήσουν πέραν της Ελλάδας και το Ισραήλ. Και επίσης έχουν συστήματα ελέγχου τέτοια και επικοινωνίας.
3: Ισραηλινά.
1: Ναι, που το Ισραήλ έχει πει ότι αν δώσεις F-35 θα πρέπει να βγάλεις τα συστήματα αυτά, γιατί αλλιώς θα διαβάζει ο Ερντογάν μέσα από το σύστημα του F-35 τις δικές μας κινήσεις, των δικών μας ενόπλων δυνάμεων. Άρα εδώ δεν είναι απλό το πράγμα, θα είναι μια κίνηση εχθρική προς Ελλάδα και προς Ισραήλ αν τα δώσει. Δεν είναι απλό.
3: Πάρα πολύ σωστά.
1: Θα το κάνει λοιπόν.
3: Θεωρώ ότι το μεγάλο ανάχωμα τελικά θα είναι πάλι το Νετανιάχου και το Ισραήλ. Εκεί θα κολλήσει το θέμα. Και ελπίζουμε όλοι ότι, έστω και αν κάνει επίκληση της νομολογίας, όπως είπα προηγουμένως, ότι το Supreme Court δεν θα το επιδικάσει κάτι τέτοιο, αλλά σε κάθε περίπτωση θα μπορούσε να να εμφανιστεί ως παρεμπίπτον και εκτήτη του έχουν ένομο συμφέρον το Ισραήλ και να πει για ποιο λόγο δεν πρέπει να πάρει η Τουρκία μέσα από τις ΗΠΑ τα F-35. Υπάρχουν δηλαδή νομικές λύσεις και από τη μία και από την άλλη μεριά αντικρούσεις. Εμείς ελπίζουμε ότι αν γίνει κάτι τέτοιο, το θεωρώ ακραίο, απλώς το συζητάμε για την οικονομία της κουβέντας, θεωρώ ότι το μεγάλο ανάγχωμα θα είναι ο Νετανιάχου τελικά και το Ισραήλ για να μην πάρει η Τουρκία τα F-35.
1: Τελικώς η εκτίμησή σας είναι ότι κάποια στιγμή, γιατί ο ορίζοντας είναι πάρα πολύ μακρύς, ακόμα και εμείς που το έχουμε συμφωνήσει, θα αρχίσουν να παίρνουμε από το 28 και μετά. Η εκπαίδευση θα αρχίσει το 27. Βλέπετε ότι τελικώς όλοι αυτοί, γιατί είναι σύνθετο το πεδίο και η απόφαση του Τραμπ δεν θα είναι αποτέλεσμα της εξέτασης μιας παραμέτρου, αλλά πάρα πολλών παραμέτρων. Τελικώς πιστεύετε ότι θα καμφθεί όλο αυτό το πλαίσιο που αποτελεί τροχοπέδι για να πάρει ο Ερντογάν F-35 και πότε?
3: Μόνο αν φύγουν τα S-400 από την Τουρκία, πού να πάνε, αυτό είναι το ερώτημα, εκτός και έχει κανονιστεί κάτι το οποίο αγνοούμε εμείς δημόσια, και σε περίπτωση που γίνει αυτή η παράκαμψη την επόμενη μέρα μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου.
1: Μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου της ενδιάμεσης.
3: Ναι, μετά τις εκλογές, ναι.
1: Μάλιστα. Κύριε Σταθακόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με ένα τελευταίο ερώτημα προλαβαίνουμε, Γιώργο, ένα ακόμα ερώτημα. Ωραία. Θέλω να σα ρωτήσω για τον Τσελίκ, τον Ομέρ Τσελίκ, τον εκπρόσωπο του κυβερνώντος κόμματος. Γιατί ξαφνικά, ενώ είπε τα κλασικά για την δυτική, για την τουρκική μειονότητα της Τράκης, για τον Κυπριακό, θυμήθηκε το Αιγαίο και είπε μισό-μισό το Αιγαίο, να κάνουμε διάλογο, να κάτσουμε κάτω να τα βρούμε με το Αιγαίο μισό-μισό, χωρίς όμως τετελεσμένα στο πεδίο. Τι εννοούσε ο ποιητής?
3: Λοιπόν, ο Τσελίκ αναφέρθηκε στο εξής, σε κάτι το οποίο είναι το δόγμα της Τουρκίας εδώ και 100 χρόνια. Εγώ θα αναφερθώ σε ένα τελευταίο το οποίο το συναντάμε από την εποχή του Νταβούτογλου και μετά, από το στρατηγικό βάθος δηλαδή, και από τον Ιχατερίμ, λίγο πιο παλιά, δεκαετία του 50, όπου θεωρεί ότι η Τουρκία έχει αδικηθεί σε βάθος χρόνου τις διεθνείς συμβάσεις και συνθήκες, θεωρεί ότι πρέπει να κρατάει ενεργά de facto δηλαδή τα θέματα της, αυτά που θεωρεί ότι έχει αδικηθεί, με σκοπό να τα κάνει σε βάθος χρόνου και de jure, δηλαδή να τα κάνει εκ του νόμου. Επίσης δεν θέλουν επουδενή οι Τούρκοι τις διαφορές αυτές να τις διεθνοποιούν, όπως θέλει η Ελλάδα παραδείγμα. Θέλει να τις έχει διμερείς σχέσεις. Άρα λοιπόν αναφέρεται πάλι όχι ξαφνικά και απνώς ενεθρία, αναφέρεται στα δόγματα της Τουρκίας, τα οποία είναι η Τουρκία η αδικημένη, η οποία από τις διεθνείς συνθήκες, η οποία πρέπει να λύσει τα πράγματα επί του πεδίου με τη διπλωματία, προσέξτε, την αλατούρκα. Δηλαδή τα δικά μου δικά μου και τα δικά σας
2: δικά μου ακριβώς.
1: Φαντάζομαι ότι το λέει για εσωτερική κατανάλωση, γιατί είναι προφανές ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να καθίσει να συζητήσει το Αιγαίο μισό-μισό, ούτε χωρίς τελεσμένο στο πεδίο.
3: Ο Τσελίκ ως εκπρόσωπος του ΑΚΕΠΕ, του κυβερνώντος κόμματος. Δηλαδή,
1: μιλάει στο κοινό.
3: Μιλάει στο κοινό του, πάρα πολύ σωστά.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Υπομονή θέλει πάντως σε όλα τα μέτωπα. Ευχαριστούμε θέρμα τον κύριο Σταθακόπουλο.
3: Καλό απόγευμα.
1: Πάμε, κύριε Γιώργο Νταβαρίνο, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
0: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
6: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Belmar με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Belmar.
8: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Είμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
9: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
10: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Συμβαίνει τώρα.
1: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε τις διαφημίσεις. Έχουμε δυστυχώς μια πολύ δυσάρεστη εξέλιξη. Λουκία, έχουμε δύο νεκρούς πυροσβέστες.
2: Δύο νεκρούς πυροσβέστες στην Κρήτη, δυστυχώς, που επιχειρούσαν στη μεγάλη φωτιά στη Νέα Κρία Βρύση Ρεθύμνου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχασαν τον προσανατολισμό τους από τους πυκνούς καπνούς και κατά τις έως τώρα αναφορές, επιφυλασσόμαστε βέβαια, πρόκειται για δύο πυροσβέστες.
1: Όχι, το διασταύρωσα, είναι έτσι, Λουκία.
2: 27 είναι και έτσι. 23 ετών.
1: Είναι έτσι. Είναι η μεγάλη φωτιά που λέγαμε τόση ώρα, εκεί στο Ρέθυμνο και καίνωναν. Έχουν εκενώσει 5 οικισμούς με κατεύθυνση στην Αγία Γαλήνη τη θάλασσα. Δηλαδή, οι πυροσβέστες αυτοί, τα παλικάρια 23 και 27 ετών, εγκλωβίστηκαν στο αυτοκίνητό τους, χάθηκαν μέσα στους καπνούς, κυκλώθηκαν από τις βλόγες, κάηκαν ζωντανοί.
2: Είναι τραγικός θάνατος.
1: Τα σαχτούρια είναι εκεί κοντά στη Νέα Κρία Βρύση Ρεθύμνου. Το ξαναλέω, έχουμε δύο δυστυχώς νεκρούς πυροσβέστες από τη μεγάλη φωτιά στο Ρέθυμνο που είναι σε εξέλιξη. Έχουν εκενωθεί 5 οικισμοί με το 112 και η ανεξέλεγκτη φωτιά.
2: Από νωρίς το μεσημέρι.
1: Ναι. Έχει 8 εναέρια.
2: Και στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι αυτή τη στιγμή.
1: Ναι. Το λέγαμε δυστυχώς και με τον καθηγητή πριν. Είχε φανεί η μέρα με τόσο δυνατούς ανέμους και με τέτοια ζέστη.
2: Έργα πριν ότι έχει. Τι να πω,
1: και 38-39 βαθμούς.
2: Ναι.
1: Θέλει μεγάλη προσοχή γιατί αύριο η μέρα είναι πιο δύσκολη. Έχουμε τη μισή Ελλάδα στο πορτοκαλί και στο κίτρινο. Άρα. Είχαμε πάει καλά ως τώρα, είχαμε βέβαια δύο νεκρούς επάνω στη Θεσσαλονίκη, αλλά τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Ξαναλέω την έκτακτη είδηση, δύο νεκροί πυροσβέστες 23 και 27 ετών.
2: Και ο ένας ήταν μόνιμος από ό,τι μαθαίνουμε και ο άλλος εποχικός.
1: Κάηκαν στο αυτοκίνητό τους, μέσα στη φωτιά ζωντανή που καίει στη Νέα Κρία Βρύση Ρεθύμνου. Λοιπόν, να πω ότι μπορείτε να έχετε συνεχή ενημέρωση από την εφαρμογή real.gr. Είναι η νέα εφαρμογή που φέρνει την ενημέρωση στα μέτρα σας. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις, ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8. Συνεχής ενημέρωση και συνεχής παρέα τώρα το καλοκαίρι. Επιλέξτε τα αγαπημένα σας θεματικά ραδιόφωνα. Ενημερωθείτε για τον καιρό που είναι πάει. Η πιο σημαντική πληροφορία του καλοκαίριου, Λουκία.
2: Φυσικά, ο καιρός.
1: Διαβάστε περιλήψεις άρθρων με τη βοήθεια του τεχνητής νοημοσύνης Real AI. Γρήγορη, σύγχρονη, δωρεάν εφαρμογή διαθέσιμη για iOS και Android. Να πούμε δύο λόγια για το ταξίδι
2: στην
1: Καλαμάτα.
2: Δύο λόγια για το ταξίδι. Τρεις μέρες στην Καλαμάτα. Διεκδικήστε ένα τριήμερο, όπως σας είπα, για ένα τυχερό ζευγάρι, διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Επίσης, το δώρο μας, διπλό στρώμα profile της Grecostrom και air fryer από τη Morris. Όλα αυτά για να τα κερδίσετε, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε το Real Player. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα στην εκπομπή του Γιώργου Παγάνη και της Κασιανής Βραχά.
1: Και να πούμε επίσης για τη Real News που έρχεται πάρα πολύ δυνατή, με θέμα βέβαια και.
11: Αντένα Πάτρας 105,3.
12: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλεν Σούσι Μπαρ. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
13: Κονιτσιουά.
14: Μόξι, rooftop bar. Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
15: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
16: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
15: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
16: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
15: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλου 64 Πάτρα.
16: Τηλέφωνο 2610-5274-16 και στο www.dertinis.gr.
15: Η κορυφαία επιλογή.
17: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέου 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
18: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Τα πιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
19: Καλωσορίσατε, έβιβαλε ο κόσμος και τρομάδος εδώ.
20: Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός.
19: Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
21: No habla español.
19: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
21: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
19: Τα λέω τι πεις, καλά. Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
22: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
23: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν τηλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Frisiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Frisiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ είμαστε, καλώς ορίσατε και σήμερα.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Στο μέσο της εβδομάδας είναι η τελευταία Τετάρτη του Ιουλίου 29 του μήνα.
1: Πώς νιώθεις?
0: Πώς νιώθω? Δεν ξέρω. Ξυλοδαρμένος λίγο, θα έλεγα, σίγουρα. Ξεροκαμένος από τον ήλιο, επίσης. Έτσι, άφραγκος από την εφορία επίσης. Όλα καλά.
1: Όλα υπέροχα.
0: Όλα υπέροχα.
1: Όλα μαγικά σε αυτό το καλοκαίρι.
0: Σε αυτό το καλοκαίρι. Τώρα τι να πεις τώρα. Λοιπόν, να κάνουμε συγκρίσεις καλοκαιριού.
1: Όχι.
0: Να κάνουμε, γιατί να μην κάνουμε.
1: Όχι, δεν έχω
0: πρόβλημα. Εγώ θυμάμαι το καλοκαίρι.
1: Οι Τετάρτες έχουν γκρίνια, μην τις τερματίσουμε.
0: Του 2004 το καλοκαίρι θυμάμαι. Καμία σχέση με αυτό το καλοκαίρι εδώ που ζούμε.
1: Ναι.
0: Έτσι. Πρώτα ευρωπαϊκό δηλαδή. Μετά Ολυμπιακοί αγώνες. Έτσι, ένα πανηγύρι ολόκληρο.
1: Λοιπόν, σήμερα να πούμε χρόνια πολλά στον Καλίνικο και την Καλινίκη. Και θέλω να είσαι ψύχρεμος, γιατί είναι η Παγκόσμια ημέρα τίγρης.
0: Ωραία, τέλεια. Φανταστικά.
1: Ξέρεις τι θυμήθηκα τώρα?
0: Τις αρκούδες.
1: Οι πιο παλιοί θα μας καταλάβουν, οι νεότεροι θα ψάχνονται. Θυμάσαι μία σειρά που έπαιζε στον Αντένα με τον Καφατζόπουλο και τον Μπαρτσαλάκη και οι παντρεμένοι έχουν ψυχή?
0: Ναι, εντάξει, αυτό. Ωραία. Το δείχνουν και τώρα.
1: Ποιο ήταν το παρατσούκλι του Μπαρτσαλάκη?
0: Τι ήταν, τίγρης δεν ήταν?
1: Τίγρης.
0: Ωραία, εντάξει. Okay.
1: Λες να γιορτάζουν και αυτές οι τίγρες σήμερα?
0: Μπορεί, δεν ξέρεις. Λοιπόν, Εύη Βαλίκος μας Καδραμάδος εδώ και σήμερα μαζί σας, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί. Και αυτό εδώ το καλοκαίρι εδώ, έτσι, και ό,τι απομένει επίσης.
1: Ό,τι απομένει.
0: Σε καλοκαίρι, τι απομένει, ένας μήνας.
1: Σταμάτα μωρέ.
0: Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλωσορίσατε.

0: Εγώ εντυπωσιάζομαι ακόμα από τις ειδήσεις που έδωσε τον τελευταίο μήνα, έτσι, το Άργος Οριστικό. Εντυπωσιάζομαι πραγματικά. Τίποτα, έτσι, δεν είδες εσύ τίποτα, δεν διάβασες. Έτσι, είναι ένας 52χρονος που μπήκε με το αυτοκίνητο μέσα στο στρατόπεδο, στο Άργος Οριστικό. Χαιρετισμούς εκεί που μας ακούνε. Αν μας ακούνε, τέλος πάντων, κάποιοι. Λοιπόν, λίγες μέρες πιο πριν, η ανιψιά είχε καλέσει την αστυνομία, έτσι, και συνέλαβε αυτοφόρο τη θεία που την είπε χοντρή. Και την κατηγόρησε για body shaming.
1: Ναι.
0: Έτσι. Τι δίνει αυτό το χωριό, τι πίνετε εκεί, τι νερό έχει αυτό τον καιρό, μήπως πρέπει να το ψάξετε λίγο.
1: Τι να σου πω.
0: Πώς το βλέπεις εσύ, μήπως έχει κάτι το νερό τους.
1: Εντάξει, μόνο εκεί έχουμε θέματα.
0: Σε σχέση με το μέγεθος, ας πούμε, και του πληθυσμού και του μέρους, δίνει πολλές ειδήσεις τον τελευταίο καιρό, γι' αυτό το ψάχνω λίγο.
1: Εντάξει, μάλλον έτυχε, μωρέ. Ή μπορεί, επειδή βγήκε το ένα, να ψαχτήκαν λίγο περισσότερο στην περιοχή και να βγήκαν και τα υπόλοιπα, κατάλαβες.
0: Και να μπήκε ο άλλος στο στρατόπεδο, επειδή άλλοι, ξέρω κι εγώ, έκανε κλήσεις στην αστυνομία γιατί με είπαν χοντρή.
1: Εντάξει τώρα κι εσύ.
0: Χοντρή.
1: Μπορείς να μου πεις πώς γίνεται να με τσιμπάνε πάνω από το παντελόνι τα κουνούπια?
0: Δεν είναι κουνούπια αυτά, είναι κάτι άλλο μάλλον.
1: Εσύ πάνω... τα βάζεις.
0: Εγώ τα βάζω, είναι ειδικά επίτηδες. Κουνούπια στρατευμένα, τα οποία τα βάζω κρυφά στο στούντιο πριν έρθει η Εύη.
1: Όχι, πραγματικά, και... κοίτα.
0: Τώρα θα μου δείξει, παιδιά, τώρα θα γδυθεί, περιμένετε.
1: Όχι, πάμε σε μουσική. Ανεβάζω το μπατζάκι.

0: Το τράβηξε και αυτό.
1: Όχι, έχει κάνει κάτι. Δεν έχει κάνει κάτι. Το κουνούπι στο πόδι μου.
0: Την ώρα της μουσικής που ακούγατε εσείς, εγώ έβλεπα κουνούπια στα μπούτια.
1: Τώρα θα σου έλεγα καμιά κουβέντα, αλλά είχε χάρη.
0: Έτσι, αυτά είναι τα τυχερά.
1: Εσύ φταίς. Τα επιστρατεύεις επίτηδες.
0: Και του είχα πει να τσιμπήσει πιο πάνω και δεν με άκουσε.
1: Να μου χαθείς.
0: Λοιπόν, πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Τετάρτης. Κυρίες και κύριοι, έχουμε social media, εκεί να μας βρείτε. Εκεί θα μιλήσουμε. Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες. Κόσμος Κατραμάδος επίσης με λατινικούς χαρακτήρες. Και στο Facebook και στο Instagram και στο TikTok.
1: Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε.
0: Να δώσουμε χαιρετισμούς. Να δώσουμε χαιρετισμούς. Εντάξει, γιατί υπάρχουν αυτοί οι οποίοι μας λένε πολύ καλά λόγια, θα σου έλεγα εγώ.
1: Να είναι καλά
0: έτσι,
1: οι άνθρωποι.
0: Το ζήτημα είναι το γνωστό, ότι μας ακούνε καιρό και όχι. Δεν επικοινωνήσανε τόσο καιρό. Επικοινωνούν τώρα, τέλος πάντων, χαιρετισμού στη Μαρία Τσακλόγλου. Τσακλόγλου, το είπα σωστά.
1: Εγώ
0: εκτός
1: θα
0: των
1: πω,
0: άλλων.
1: Θα πω, επειδή έρχονται διάφορα αιτήματα φιλίας, στείλτε και ένα μήνυμα, βρε παιδιά, να ξέρουμε ακριβώς τι παίζει, γιατί έχουν πονηρέψει λίγο οι καταστάσεις στα social.
0: Έτσι,
1: και
0: έτσι.
1: Ίσως να έχουμε γίνει και λίγο πιο επιφυλακτικοί με κάποια πράγματα.
0: Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά με το Σαν Σήμερα στην επιστροφή.

0: Βρήκες αρχιτέκτονα αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
1: Ψαραδέλης.
0: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
1: Πεντάστερο.
2: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλη.
3: Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
4: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
5: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
6: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
5: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
6: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
5: Οπτικά ιατρού.
6: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
5: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
6: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
6: Οπτικά ιατρού.
5: Ό,τι εμπιστεύεστε.
7: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
8: Αντένα 105,3.
9: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
10: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
11: Περίμενε, μπάστα.
12: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
10: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
11: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή είναι τόσα πολλά.
10: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
11: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
10: Έτσι.
11: Πολλά φιλιά.
13: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
14: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
15: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Επιστροφή στο δεύτερο ημίωρο για σήμερα Τετάρτη. Είναι 29 Ιουλίου. Επιβαλλήκος μας και δρομάδος εδώ, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Έφτασε, έφτασε. Σαν σήμερα λοιπόν, η ματιά μας στο παρελθόν για να δούμε τι συνέβη σε τούτο εδώ τον κόσμο πριν από πολλά πολλά χρόνια. 29 Ιουλίου το 1904, ισχυρός αραβικός στόλος, κύριος πειρατικός, υπό το χριστιανό εξωμότη Λέοντα τον Τριπολίτη, αγκυροβολεί έξω από τη Θεσσαλονίκη. Δύο μέρες αργότερα καταλαμβάνει την πόλη και 22.000 έως 30.000 κάτοικοι της εχμαλωτίζονται και πολλούνται στα σκλαβοπάζαρα της Αφρικής. 2014, η μάχη στο κλειδί. Ο Βασίλειος ο Δεύτερος ο Βουλγαροκτόνος και ο στρατηγός του Νικηφόρος Ξηφίας όχι μόνο συντρίβουν τον τσάρο των Βουλγάρων Σαμουήλ, αλλά τυφλώνουν έναν προς έναν τους 15.000 εχμαλώτους τους. 1825, αποτυγχάνει εξαιτίας της νηνεμίας που επικρατεί προσπάθεια μοίρας του ελληνικού στόλου υπό τον Κωνσταντίνο Κανάρη να πυρπολίσει τον Αιγυπτιακό στόλο μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας. 1900, ο βασιλιάς της Ιταλίας Ουμβέρτος ο πρώτος δολοφονείται από τον αναρχικό Γκαετάνο Μπρέσι. Όπως λέει στους αστυνομικούς που τον συλλαμβάνουν, με την πράξη του αυτή πήρε εκδίκηση για την αιματοχυσία στο Μιλάνο το 1898, όταν ο βασιλιάς είχε συντρίψει βία την εργατική εξέγερση. 1900, στο θέατρο Ορφεύς στη Σύρου δίνεται η πρώτη οργανωμένη κινηματογραφική παράσταση στην Ελλάδα. Το εισιτήριο τότε στήχιζε μία δραχμή και προβάλλονταν 20 ταινίες μικρού μήκους. 1938, εξέγερση είχε γίνει στα Χανιά εναντίον του καθεστώτος Μεταξά, η οποία κατέρευσε την επόμενη μέρα. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 29 Ιουλίου.

0: Λοιπόν, είναι διάφορες ιστορίες που έρχονται στο φως αυτή την περίοδο και τις διαβάζεις και λες, μα είναι δυνατόν να συνέβη κάτι τέτοιο? Μα πώς συνέβη κάτι τέτοιο?
1: Είναι και τα παραμύθια τέτοια εποχή επίσης, εκτός από ιστορίες.
0: Εντάξει, τώρα εδώ πέρα με ονοματεπώνυμα παραμύθια δεν ξέρω, μου φαίνονται λίγο τραβηγμένα. Μία γυναίκα έφυγε από την Αυστραλία για να έρθει διακοπές στην Ευρώπη και την απήγαγαν 2 φορές σε μία μέρα.
1: Την πρώτη φορά την απήγαγαν. Αυτή ξεγλίστρησε και έφυγε και ελευθερώθηκε, ας πούμε.
0: Λοιπόν, ο λόγος για την 36χρονη, κάτσε μισό λεπτάκι να σου βρω και το όνομα, Στέφανη από την Μελβούρνη.
1: Εντάξει, τώρα με το όνομα είμαστε ok.
0: Αυτό για να ξέρεις. Η οποία κατάφερε, λέει, να διαφύγει και από τις 2 περιπτώσεις. Αλλά αυτό το περιστατικό της σημάδεψε. Πήγε μόνη της στην Ευρώπη. Ο στόχος της ήταν να πάει μόνη της στη Σικελία. Θυμάσαι που είχε βγει εκείνη η ανακοίνωση για σπίτια με 1 ευρώ?
1: Ναι.
0: Μπράβο, πήγε για να μάθει αυτό. Με την πρόθεση να,
1: χαρά,
0: να μείνει
1: τέλεια.
0: Μόνιμα εκεί, ναι, το παιδί μου. Ήθελε να μάθει περισσότερο για αυτό το πρόγραμμα για τις κατοικίες. Πήγε
1: μήπως
0: σε κάποιες...
1: όμως επειδή πήγαινε η Ιταλία και αυτό με το 1 ευρώ θέλουν να το πάρουν κάποιοι μαφιόζοι, έπρεπε να την απαγάγουν 2 φορές κάποιοι μαφιόζοι, δεν ξέρω. Μήπως εμείς τα διαβάζουμε έτσι αθώα, αλλά τελικά δεν συμβαίνουνε.
0: Τι να σου πω.
1: Θα έπρεπε δηλαδή να κάνουν ένα τσέκ δημοσιογράφοι. Τελικά σε αυτά τα χωριά πηγαίνουνε, υπάρχει εγκατάσταση οικογενειών, ανθρώπων που βάζουν μπροστά για οικογένεια ή για οτιδήποτε άλλο για να ζωντανέψει το χωριό. Γιατί σιγή τόσα χρόνια. Έτσι δεν είναι? Γι' αυτό είναι οι 2 φορές ίσως απαγωγής.
0: Να σου πω.
1: Τέλος πάντων, η απαγωγή πώς γίνεται, ρε παιδί μου? Τι έγινε δηλαδή?
0: Λοιπόν, πήγε, έφτασε, ρε παιδί μου, σε μια περιοχή που ήταν κοντά εκεί που ήταν τα σπίτια αυτά. Και αυτή ασχολιόταν και με το kitesurf. Και ήταν σε κάποια ομάδα που θα έκανε μια συγκέντρωση, ξέρω εγώ, να κάνουν όλοι μαζί kite και τα λοιπά.
1: Εκεί πήγε δουλειά όμως, δεν πήγε kitesurf.
0: Εντάξει, το τερκνόν με το κόφελί μου.
1: Αλίμονο.
0: Σε αυτή την παρέα γνώρισε έναν νεαρό, ο οποίος της λέει, αφού θα πας εκεί θα σε μεταφέρω εγώ που έχω το αυτοκίνητο, σιγά δεν είναι τίποτα, δεν βγαίνει με βγάζεις από το δρόμο. Και αυτός με το που μπήκανε στα μάξι, ενώ στην αρχή καλά χαλαρά, ξεγκάζωσε τρελά και την πήγε σε ένα συγκρότημα περιφραγμένο. Συγκρότημα κατοικιών περιφραγμένο.
1: Νόμιζα η Rolling Stones, κάτι τέτοιο.
0: Αυτή κατάφερε
1: να φύγει από εκεί.
0: Και έφυγε από εκεί, βγήκε ανοιχτιάτικα στο δρόμο, έκανε οτοστόπ σε έναν οδηγό για να τη βοηθήσει.
1: Και την πήρε ο οδηγός και την πήγε ξανά.
0: Ο οποίος πήγε να την πάει αλλού.
1: Μήπως είχε καμιά εμφάνιση έτσι προκλητική, ρε παιδί μου, για τους Ιταλούς, ειδικά που είναι έτσι λίγο πιο.
0: Και πάλι.
1: Έχεις τύχει σε φλερ Ιταλών? Όχι ενός, Ιταλών να έχεις. 2, 3, 4 περιστατικά.
0: Ιταλό, όχι.
1: Γιατί σε γυναίκες μου λένε διάφορα, ας πούμε, για τους Ιταλούς. Μιλάμε γήπες πρώτοι. Είναι ωραία εμφανισιακά, με ωραίο ντύσιμο, ξέρω και εγώ, και όλα αυτά το προσέχουν αυτό σε σχέση με τους Έλληνες. Έτσι, αλλά είναι γήπες. Και είναι και λίγο λίγδες, λίγο αστεί. Έχουν διάφορα.
0: Δεν έχω πέσει σε Ιταλό.
1: Εντάξει, εγώ τα έχω ακούσει αυτά χρόνια. Λοιπόν, ναι, μήπως ήταν λίγο προκλητική για αυτούς. Ας πούμε, και αν δεν
0: για
1: την
0: τα
1: άρπαζε,
0: δεδομένα τους.
1: Ναι, αν δεν την άρπαζε ο ένας, θα την άρπαζε ο άλλος.
0: Εντάξει, σε κάθε περίπτωση είναι λίγο.
1: Δεν είναι, δεν είναι τυχαίο. Κάποιος λόγος θα έγινε αυτό.
0: Εμένα μου κάνει τρελό.

0: σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Τετάρτη και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε μια ολόκληρη ώρα Τετάρτη μπροστά μας.
1: Τι λες?
0: Έτσι, να σας πω κάτι, να ευθυμίσουμε, έχουμε εκπτώσεις σε κάποια μαγαζιά. Για να ευθυμίσουμε το είπα. Έτσι, για να ευθυμίσουμε το είπα εγώ.
1: Το λογαριασμό τον κοίταξες?
0: Ποιο λογαριασμό? Τη τράπεζα.
1: Ναι.
0: Είμαι στο 71%.
1: Είμαι
0: στο 71%.
1: Έχεις φάει το 71%?
0: Όχι, είμαι στο 71%. Το 71% των Ελλήνων έχει από 0 έως 1000 ευρώ στην τράπεζα.
1: Από 0 έως 1000 όμως.
0: Ε, ναι, βέβαια, γιατί το 1000 δηλαδή είναι πολύ και δεν το ξέρα.
1: Ε, ναι, γιατί εγώ ίσως ανήκω σε ένα άλλο ποσοστό. Είναι από το 0%, κατάλαβες, να λες πόσο γρήγορα τα πιάνει.
0: Όταν θα επιστρέψουμε, επειδή τα ζητάει και σένα.
1: Mm-hmm.
0: Θα σου πω εγώ μερικά έτσι να έχεις να πορεύεσαι
1: να
0: σήμερα και γενικότερα.
1: Αυτά είναι.
0: Αν πιστεύεις εσύ ότι τα 1000 ευρώ είναι πολλά, έτσι, είναι η εποχή που μπορεί να πας να αγοράσεις κρέας και να σου φύγει το κατοστάρικο, ας πούμε.
1: Μα καλέ, το ξέρω, γι' αυτό δεν έχω. Τι νόμιζες?
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά. Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.
2: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και προώθηση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
3: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο περιφράξεις Παύλα Καραθανάσης.
4: Κτέλα Χαΐας.
5: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
4: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
6: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι. Ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου. Στη συνοικία Διάκου. Με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας. Και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
7: Αντένα 105,3.
8: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
9: Έχει βάλει εδώ κρυσμάς και δρομάδες εδώ.
8: Έχω.
9: Μετά θα πάνε
8: εξτασιαστεί.
9: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
8: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
9: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
8: Εξαιρετικό.
9: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
8: Τι λέρε.
9: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
10: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
11: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
12: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.

0: δεύτερη ώρα μαζί. Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Καθημερινά μαζί, δύο ώρες από Δευτέρα ως Παρασκευή. Κόσμος Κατραμάδος εδώ, Εμβιβαλή εδώ.
1: Παρέουλα.
0: Όλες τις υπόλοιπες διακοπές εδώ μαζί, αυτή την ώρα, κάθε μέρα, εκτός Σαββατοκύριακου. Καλές διακοπές όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας. Έτσι, αυτό το διάστημα να περάσει τόσο γίνεται καλύτερα. Είναι 29 του μήνα, να το πούμε και αυτό. Και επειδή προηγουμένως λέγαμε για λεφτά.
1: Αχα.
0: Για
1: είμαι
0: πολλά
1: σίγουρη
0: λεφτά.
1: Ότι θα με χτυπήσει αλήθεια.
0: Λοιπόν, έχουμε φρέσκα περιστατικά, οικονομικά και όχι μόνο, έτσι από τη Μύκονο, που έρχονται για αυτό το καλοκαίρι. Έτσι, στην αρχή είχαμε φοβηθεί λίγο ότι δεν θα πάνε καλά τα πράγματα, τελικά από ό,τι φαίνεται καλά πάνε. Γιατί οι πλούσιοι είναι πλούσιοι.
1: Mm-hmm.
0: Εντάξει, όσο να φτωχύνουν οι πλούσιοι δηλαδή. Λοιπόν, έχω διάφορα ακραία περιστατικά, όπως ένα συνδός. Μιλάμε πάντα για φέτος, παιδιά, έτσι. Μην πάτε για άλλες χρονιές. Μιλάμε για φέτος για να αισθανθείτε έτσι. Έτσι, το λάδι των άλλων. Έτσι, εμείς το 71% δηλαδή και το χιλιάρικο, για να καταλάβετε. Ένα συνδός εκεί στην Μύκονο έκανε λογαριασμό σε ένα μεσημεροαπόγευμα. Μάντεψε πόσα λεφτά.
1: Μεσημεροαπόγευμα.
0: Ναι, αλλά όμως.
1: Πόσο μεγάλη παρέα όμως.
0: Έχει σημασία. Το ποσό που θα σου πω δεν έχει καμία σημασία.
1: 800.000 ευρώ.
0: 400. 400.000 ευρώ μέσα σε ένα μεσημεροαπόγευμα.
1: Εγώ έβαλα και την παρέα.
0: Με την παρέα μαζί. Κέρασε και σαμπάνιες νομίζω. Έτσι. Πώς το κόβεις αυτό.
1: Εξαιρετικό.
0: Λοιπόν, διαβάζω. Επίσης ότι επειδή μου έχουν αυτές τις βίλες έτσι που κοστίζουν ακριβά κάθε μέρα.
1: Mm-hmm.
0: Δεν πληρώνεις δηλαδή έτσι 60 ευρώ και 80 ευρώ με πρωινό, ας πούμε.
1: Mm-hmm.
0: Είναι βίλα, είναι σπίτι, ρε παιδί μου, πάει ο άλλος και μπαίνει μέσα αυτή. Πόσο κάνει η βίλα?
1: Πόσο κάνει?
0: 10.000 ευρώ την ημέρα. Πόσο κάθεσαι ο άλλος?
1: 100 μέρες.
0: 2 μήνες.
1: Ναι,
0: 600.000 ευρώ, money money. Έτσι, έτσι για να δείτε, αυτοί που είμαστε το 71% από 0 έως 1000, έτσι, γινόμαστε λίγο χιλί, ας το πούμε έτσι. Η Βραζιλία ίσως. Τέλος πάντων, που λίγοι βγάζουν πολλά λεφτά και οι υπόλοιποι είναι στους δρόμους, ας πούμε. Λοιπόν, ένα άλλο. Λογαριασμό σε ένα beach bar ένα βράδυ.
1: Μύκονο
0: δεν έχει
1: πάλι.
0: Φαγητό, Μύκονο. Πάντα για Μύκονο μιλάμε τώρα. Τώρα μιλάμε
1: είναι
0: για Μύκονο.
1: Είναι, αλλά έχει σιαμπάνιες. Έχει premium ποτά.
0: Έχει ποτά, αλλά δεν έχει φαγητά. 85 χιλιάρικα.
1: Καλά είναι.
0: Και επειδή κάποιος άλλος, διπλανός αυτόν που πλήρωσε τα 85 χιλιάρικα, είχε ένα διαπληκτισμό με το. Επειδή μου, με τον μπάρμαν. Τέλος πάντων, για το πόσα χρωστάει τελικά,
1: ναι,
0: στο λογαριασμό του.
1: Ναι.
0: 3,5. Ξέρω, του λέει ο άλλος με τα 85, πληρώνω, τα πληρώνω εγώ, εντάξει, χαλάρωσε. Με τα 3,5.
1: Ναι.
0: Αυτά. Εντάξει, για το λογαριασμό από 0 έως 1000, που λέγαμε και προηγουμένως.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Μα γι' αυτό σου είπα.

0: Κι όμως, Κοσμά.
1: Κι όμως.
0: Έχουν μειωθεί τα χρήματα.
1: Πού έχουν μειωθεί τα χρήματα, στο λογαριασμό σου?
0: Καλά, εκεί
1: μου.
0: Δεν υπήρχαν ποτέ για να μειωθούν.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αλλά
1: πάντα υπάρχει μια μείωση. Μπορεί να ήταν 1 και τώρα να είναι 0,5.
0: Ένα πολύ μεγάλο ορυχείο.
1: Α, ναι.
0: Το οποίο απασχολεί 4.000 ανθρώπους. Είναι το μεγαλύτερο ορυχείο διαμαντιών. Εντάξει, να σημειωθεί αυτό. Και παράγει, σου λέει, το 40% των διαμαντιών της Νοτίου Αφρικής. Ξέρεις τι θα κάνει?
1: Εγώ ξέρω.
0: Αναστέλει για 2 χρόνια τη λειτουργία του, γιατί δεν υπάρχει ζήτηση.
1: Εντάξει, δεν είναι όμως το μοναδικό, να ξέρεις. Είναι γενικότερα η αγορά. Η παγκόσμια αγορά των ορυχείων μειώνεται. Γιατί δεν υπάρχει ζήτηση. Αυτό ακριβώς.
0: Τώρα,
1: κάνουμε τώρα τις πετροδίτσες, τώρα τα πετραδάκια εκεί, τα πολύτιμα.
0: Όλο και λιγότεροι άνθρωποι αγοράζουν διαμάντια και προτιμούν τους πιο οικονομικούς λίθους που κατασκευάζονται σε εργαστήρια στην Κίνα.
1: Έτσι, καλύτερο είναι αυτό.
0: Κινέζικα, παιδί μου.
1: Αυτά για να μην ζητάς 12 καράτια για τέτοια.
0: Και τώρα εντάξει, δεν συγκρίνεται. Το διαμάντι.
1: Δεν συγκρίνεται, αλλά δεν αγοράζεται πλέον από κανέναν, από ό,τι βλέπεις. Γι' αυτό και κλείνει ο άλλος. Άμα κλείνει το ορυχείο,
0: σημαίνει. Αναστέλει τη λειτουργία για 2 χρόνια.
1: Για 2 χρόνια.
0: 4.000 άνθρωποι.
1: Σε αυτά τα 2 χρόνια μπορεί να κάνει ανακοίνωση ότι κλείνει τελείως. Δεν ξέρεις εσύ τι θα γίνει σε 2 χρόνια, αλλά προς το παρόν για να κλείνει δεν αγοράζει.

0: κανείς.
1: 4.000 άνθρωποι στην Νότια Αφρική θα μείνουν χωρίς δουλειά.
0: Ξέρεις πόσο είναι το ποσοστό της ανεργίας από τεχνητή νοημοσύνη? Για ψάξε λίγο να δεις.
1: Καλά, ναι,
0: μα τι να σου κάνουν αυτές τις 4.000 άνθρωποι.

0: ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία σας εδώ στα social media. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πραγματικά μερικές φορές γράφετε πράγματα τα οποία είναι πολύ όμορφα για μας. Καλή παρέα κάνουμε, ξέρω και εγώ, και στη μοναξιά του Αλληνού είμαστε εκεί κοντά. Έτσι και το συντροφεύουμε σε στιγμές που ο άλλος είναι μόνος στο αμάξι για καιρό, μας ακούει
1: δίπλα σας έτσι, κάθε στιγμή
0: έτσι. Λοιπόν, τελευταία φορά να πούμε ότι έχουμε social media για επικοινωνία. Για εσάς που δεν ξέρετε και δεν έχετε ακούσει, να το πούμε μια φορά ή δεν θυμάστε, Εβιβαλή ή Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες, και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok, εκεί μιλάμε και τώρα και μετά την εκπομπή όλο το καλοκαίρι εδώ.
1: Έτσι. Εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε, εκεί είμαστε σταθερά.
0: Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά για το τέλος.

0: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
1: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Konnichiwa.
3: Τώρα επισφραγίζουμε τη λάμψη του μαζί που νικάει τον χρόνο. Κόσμημα για την επέτειο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
5: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
6: Αντένα 105,3.
7: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
8: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
7: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
8: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
7: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
8: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
9: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
8: Μα το λες τόσο δυνατά.
10: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
11: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Τελευταία 20 λεπτό εδώ είμαστε για σήμερα Τετάρτη. Είναι 24-29 Ιουλίου.
1: Τι έπαθες?
0: Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Συντονίσω εγώ.
0: Έτσι, έτσι. Είναι που σκέφτομαι τη θάλασσα. Καταλαβαίνεις, να πλατσουρίζω γενικότερα σκέφτομαι. Αλλά είμαι εδώ μέσα, οπότε όλα καλά.
1: Δεν κατάλαβα, δεν σου αρέσει η θέα εδώ μέσα?
0: Έχει, έχει πάρα πολύ ωραία θέα.
1: Απέναντί σου?
0: Έχει, εννοείται. Λοιπόν, προηγουμένως είπαμε για την Μύκονο, διάφορα οικονομικά έτσι, θέματα,
1: ναι,
0: για το τι γίνεται. Έτσι, να πούμε όμως και διάφορα άλλα πράγματα που γίνονται εκεί, περίεργα, παράξενα ή πράγματα τα οποία
1: εμείς
0: οι κοινοί θνητοί δεν τα ξέρουμε.
1: Στα περίεργα και
0: ναι,
1: στα
0: ρε παιδί μου, περίεργα, παράξενα είναι όπως ας πούμε μία πελάτησα, έτσι, αντί για μπουρμπουάρ φεύγοντας γνωστή, αλλά δεν την κατονόμαστε, επώνυμη, αλλά δεν την κατονόμασε, αντί για μπουρμπουάρ φεύγοντας από το δωμάτιο και από το
1: οίκημα, τέλος
0: πάντων, το δωμάτιο που έμενε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, τώρα αυτά δεν είναι δωμάτια, καταλαβαίνετε. Είναι
1: σπίτια, ξέρω,
0: σπίτια ολόκληρα. Ναι,
1: ναι,
0: και έφευγε. Είχε πληρώσει η γυναίκα όλα, αντί για μπουρμπουάρ που δίνουν άλλοι. Κάθισε κάτω η γυναίκα, έβγαλε το βρακί της και κατούρισε στη μέση εκεί. Και μετά έφυγε. Και λέει ο ιδιοκτήτης εκεί, ο άνθρωπος, ο υπεύθυνος, τέλος πάντων, λέει: δυστυχώς ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Έτσι, κακές συμπεριφορές. Τι να πεις.
1: Αυτό μου θυμίζει τα σκυλάκια.
0: Και σκυλάκια και γατάκια.
1: Να μια περιοχή.
0: Που λες, όπως επίσης, διαβάζω εδώ για μια άλλη περίπτωση. Μια οικογένεια η οποία ήθελε να μείνει 14 περίπου μέρες σε ένα μεγάλο σπίτι, μια βίλα τέλος πάντων. Και εδώ η υπεύθυνη περιγράφει ότι αυτές οι οικογένειες, συνήθως οι πλούσιες, σε αυτά τα σπίτια μεταφέρουν πάρα πολλές βαλίτσες. Οπότε σε μια περίπτωση μια οικογένεια μετέφερε 60 βαλίτσες για 14 μέρες, όπου μεταφέρεται με φορτηγό. Κανονικότατα, οι περισσότερες λέει ήταν της γυναίκας από τις 60 βαλίτσες, έτσι, οι οποίες μετά πρέπει να τοποθετηθούν τα ρούχα αυτά στις ανάλογες ντουλάπες της βίλας.
1: Δικαίωμα.
0: Μισό, μισό λεπτάκι, να τελειώσω για να καταλάβει και ο ακροατής. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν προσωπικό το οποίο παίρνει αυτές τις βαλίτσες όταν έρχονται στη βίλα και βάζει τα ρούχα μέσα στις κρεμάστρες. Όπου στο τέλος ήρθε η κυρία που είναι δικά της τα ρούχα και απέτησε να μπουν σωστά, γιατί μερικές ήταν στραβές. Οπότε βγήκανε όλα τα ρούχα και ξαναμπήκανε ίσια όπως εκείνη όριζε. Για να δεις, εμείς εδώ, έτσι, με το χιλιάρικο στο λογαριασμό, αν και ίσως και μπορεί χιλιάρικο, έτσι, για να δεις τι γίνεται εκεί έξω λιγάκι, έτσι. Πράγματα τα οποία εμείς δεν θα ζήσουμε ποτέ, έτσι. Και φυσικά εννοείται ότι πολλοί από αυτούς κυβερνάνε ουσιαστικά τη γη. Γιατί είναι από το εξωτερικό οι περισσότεροι, έτσι. Δεν είναι Έλληνες κάποιοι από αυτούς. Έχεις να σχολιάσεις κάτι?
1: Κοίτα, σε χτύπησα λίπητα. Είχα μία ερώτηση πριν. Ήθελα να ρωτήσω πόσα μέλη αριθμεί η συγκεκριμένη οικογένεια.
0: Κανονική οικογένεια.
1: Δεν υπάρχει νόημα πλέον.
0: Κανονική οικογένεια, κανονική. Έτσι. Τετραμελής, πενταμελής, μέχρι εκεί δεν είναι οικογένεια. Ινδού με 100 άτομα, ξέρω κι εγώ.

0: Λοιπόν.
1: Μ' αρέσουν αυτές οι συζητήσεις εδώ στο στούντιο όταν παίζει μουσική και εσείς ακούτε. Εμείς εδώ συζητάμε. Αυτό συμβαίνει τώρα πάνω από δεκαετία. Έτσι, που έχουμε διάφορα. Αλλάζουν βέβαια οι θεματολογίες αυτές εκτός αέρα. Έτσι.
0: Λοιπόν. Ο Μπεν Αφλεκ, ο γνωστός ηθοποιός, σκηνοθέτης, παραγωγός.
1: Ο οποίος ο χαζός έχασε την Τζένιφερ Λόπες.
0: Άλλο αυτό τώρα. Τα επιχειρηματικά.
1: Για μένα είναι αυτό.
0: Τα επιχειρηματικά φαίνεται ότι είναι αρκετά έξυπνος. Καθότι ανέπτυξε, μάλλον ίδρυσε μια εταιρεία η οποία αναπτύσσει τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης για την παραγωγή οπτικοακουστικού περιεχομένου. Χωρίς όμως να έχουν αποκαλυφθεί στο ευρύτερο κοινό πολλές λεπτομέρειες. Αυτή η εταιρεία φάνηκε πολύ δελεαστική στο Netflix και σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, το Netflix αγόρασε την εταιρεία του Ben Affleck πληρώνοντας περισσότερα από 600 εκατομμύρια δολάρια.
1: Τίποτα, απλά ενισχύει την άποψή μου αυτή που λέγαμε προηγουμένως με τα λεπτά γενικότερα.
0: Ναι, αλλά δείχνει ότι διαθέτει και ένα επιχειρηματικό δαιμόνιο ο Ben Affleck.
1: Εντάξει τώρα, ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται.
0: Δεν μπορείς να σε καλώ σε όλα. Δεν μπορούσε να κρατήσει και την Τζένιφερ Λόπες
1: και τα 600
0: εκατομμύρια και επιχειρηματικές ιδέες.

0: τέλος για σήμερα. Τα μαζεύουμε και φεύγουμε από το στούντιο εμείς. Εδώ, κανονικότατα. Έτσι.
1: Θα είμαστε όμως και πάλι κοντά σας αύριο. Σε 22 ώρες από τώρα με λιγότερη κρίνια, ελπίζω.
0: Γιατί είχαμε κρίνια σήμερα? Όχι, δεν
1: εντάξει,
0: είχαμε κρίνια.
1: Ένα κάτι τις δεν είχαμε.
0: Όχι, όχι, κρίνια δεν είχαμε. Κρίνια είναι αυτή. Αν θέλεις εγώ να ξεκινήσω να γκρινιάζω, να δεις τι ωραία που είναι η κρίνια.
1: Όχι, όχι, και τώρα φεύγουμε. Παιδιά, φαντάζεστε τώρα να με πιάσει και να μου γκρινιάζει στο διάδρομο, στο δρόμο. Μήτε να με αφήσει να φύγω. Πάπα. Λοιπόν, τα λέμε αύριο, να προλάβω.
0: Να φύγει, να φύγει. Να πα αλλού.

0: δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο, ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Α, το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
6: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
7: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντ της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
8: Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά, εστιατόριο εξπρές. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
9: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
10: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
11: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
15: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Τραγωδία στο Ρέθυμνο. Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους ενώ επιχειρούσαν στη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην Κρία Βρύση. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εγκλωβίστηκαν στο όχημά τους. Έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η πυροσβεστική. Μέχρι στιγμής έχουν ανακοινωθεί 6 οικισμοί, ενώ σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, το μέτωπο εκτείνεται σε μήκος 15 χιλιόμετρων. Νέα φωτιά εκδηλώθηκε στην Αγία Τριάδα Λασιθίου και οι πολίτες κλήθηκαν με μήνυμα το 112 να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Δασική πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη και στο πλωμάρι Λέσβου, όπου οι κάτοικοι έλαβαν εντολή να απομακρυνθούν προς τον Άγιο Ισίδωρο. Πολύ υψηλός είναι αύριο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε 13 περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Αττική, η Εύβοια και η Κορινθία. Περισσότερα στο ενικός.gr. Το μήνυμα ότι σταθερός στόχος παραμένει η επίλυση του Κυπριακού και η επανένωση της Μεγαλονήσου έστειλε με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών μετά τη διεξαγωγή διευρυμένης συνάντησης για την επανεκκίνηση των συνομιλιών. Η Τουρκία με επιστολή της Ενωμένα Έθνη επανέλαβε την πάγια προκλητική θέση της ότι η στρατιωτική επέμβαση του 1974 ήταν νόμιμη και δικαιολογημένη. Με σκληρά αντίπεινα απειλεί το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους που δέχτηκαν οι Αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, διαμηνύοντας ότι η Ισλαμική Δημοκρατία θα υποστεί βαρύ πλήγμα. Νέο ράλι σημειώνουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent διαπραγματεύεται στα $88 το βαρέλι, καταγράφοντας αύξηση 7%.
14: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
16: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
17: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Την απόκτηση του Γερμανού τερματοφύλακα Στέφαν Ορτέγα που αγωνιζόταν στην Νότιχαμ Φόρεστ ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Στον Αστέρα Τρίπολης θα συνεχίσει την καριέρα του ο 20χρονος μέσος Αντώνης Παπακανέλος με τη μορφή δανεισμού από τον Ολυμπιακό. Επίσης οι Αρκάδες ανακοίνωσαν την απόκτηση του Σουηδού κεντρικού αμυντικού Φρανς Μπρόρσον. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
19: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Real Weather.
15: Γενικά έθριος αύριο ο καιρός, άνεμη βόρειο-ανατολική έως 8 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Πρέπει να ακούω και στην Κηφισίας, πρέπει να ακούω άλλο. Αλήθεια.
1: Εδώ είμαστε, Real FM 97,8, 11 λεπτά μετά τις 7. Πήγα να πω βράδυ Τετάρτης. Εντάξει. Είπαμε ρε Παρδάλη, συνήθισε επιτέλους. Απόγευμα. Τετάρτη δεν είναι. Δεν έχω χάσει και τις μέρες. Δεν έχω χάσει μόνο τις ώρες, έχω χάσει και τις μέρες. Λοιπόν, απόγευμα Τετάρτης, 29 έχει ο μήνας. Και απόψε θα πορευτούμε, και απόψε θα πορευτούμε με τη βοήθεια του Θεού έως τα μεσάνυχτα. Δεν έχω ακόμα να σας πω κάτι για την άλλη εβδομάδα που θα περιμένετε. Γιατί μου αμέσως ήρθανε με το που ξεκινήσαμε δύο μηνυματάκια τι γίνεται την άλλη εβδομάδα. Καθίστε ρε παιδιά, ακόμα είμαστε στα μισά αυτής. Λοιπόν, υπομονή. Δύσκολη μέρα η σημερινή, δύσκολη νύχτα η χτεσινή με τη φωτιά στην Πάρο και σήμερα τραγωδία στο Ρέθυμνο με τους δύο νεκρούς πυροσβέστες. Οι ρηπές των ανέμων φτάνουν τα 11 μποφόρ. Υπάρχουν αναφορές για καμένα σπίτια, έχουν εκενωθεί οικισμοί. Στην Κρία Βρύση είναι δύο νεκροί πυροσβέστες. Η φωτιά τουλάχιστον μέχρι πριν από μια ώρα και για ανεξέλεγκτη. Και έχουμε μια μεγάλη φωτιά και στο Πλωμάρι, στη Λέσβο, όπου και εκεί πνέουν ισχυροί άνεμοι και έχουμε και εκεί μήνυμα από το 112 για εκένωση. Πρέπει να σας πω ότι για αύριο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει υψηλότερες θερμοκρασίες και βοριάδες 8 μποφόρ. Μην κοιτάτε τώρα τις ρηπές που λέω εγώ. Οι ρηπές είναι ένα φαινόμενο που έχει να κάνει με τη μορφολογία του, του εδάφους, το μικροκλίμα που λέμε, γιατί μάθαμε, γίναμε. Λέγαμε παλιά, δεν υπήρχε παλιά, δεν ξέραμε τι είναι το μικροκλίμα, το μάθαμε όταν τρινήσαμε τους νεκρούς στο μάτι. Μάθαμε για το μικροκλίμα. Γίναμε ειδικοί όλοι. Τέλος πάντων, δύσκολη μέρα θα είναι και η αυριανή, λένε. Και θα έχει ακόμα υψηλότερες θερμοκρασίες από Δευτέρα. Μάλλον από Δευτέρα θα έχει καύσωνα, ενδεχομένως χωρίς αέρα. Νωρίς όμως ακόμα. Ο δορυφόρος κατέγραψε τους καπνούς της φωτιάς από το Ρέθυμνο. Ταξίδεψαν οι καπνοί στην καταγραφή του δορυφόρου, γιατί προφανώς ταξίδεψαν και περισσότερο. 100 χιλιόμετρα. Ταξίδεψαν οι καπνοί στην καταγραφή του δορυφόρου, γιατί προφανώς ταξίδεψαν και περισσότερο. 100 χιλιόμετρα.

Θα προσπαθήσουμε, λέω, γιατί δεν είναι εύκολο με τις παρούσες συνθήκες, να δούμε λίγο, γιατί πριν ο Γιώργος είδε τι συμβαίνει στην Πάρο, να δούμε λίγο τι γίνεται στο Ρέθυμνο, αν έχουμε την ευκαιρία μετά τις 7.30. Θα έχουμε και πάλι απόψε τον κύριο Ριζό, έχω ερωτήματα από χτες δικά σας και μπορείτε να στείλετε και καινούργια, και θα πάμε να δούμε τι γίνεται και με το θέμα της ενέργειας, καυσίμων, ρεύματος κτλ. Διότι είδα και τα ρεπορτάζ χτες, παίζει πολύ το θέμα, και έτσι όπως πάει η κατάσταση με τη Μέση Ανατολή, δεν είμαι πολύ σίγουρος για το που θα καταλήξει όλη αυτή η ιστορία. Ενδιαφέρον βλέπω στην πρωτοβουλία Γκουτέρες, αλλά η Τουρκία ούτως ή άλλως τα γιώνει όλα. Δεν έχουμε, λέει, κοινό έδαφος γυαλί στην Κύπρο. Προσωπικά δεν πιστεύω ότι κανένα σχέδιο μπορεί να αποδώσει μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και των κατεχόμενων. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία θα μας τα δείξει η ζωή. Τι είναι, Παρασκευή είναι, κύριος Λευτέρης, μου στείλει μήνυμα. Με τρολάρι, μου λέει, Παρασκευή είναι. Εντάξει, άρα όλοι δεν δουλεύω. Μην έχετε, μην παραπονεθείτε. Καλώ τον, λέει, κυρία Αρετή. Καλώ την κυρία Αρετή. Ποιοι τραγουδούσαν τη διασκευή? Ποιος? Γιώργης Χριστοδούλου και Ανδριάνα Μπάμπαλη, μάλιστα. Χριστοδούλου και Μπάμπαλη. Το Χριστοδούλου, για να μην λέει, Γιώργης, ναι, δεν μου λέει κάτι. Σίγουρα θα το ξέρω. Την Μπάμπαλη την ξέρω γιατί είναι πολλά χρόνια στο... Ναι. Σίγουρα θα το ξέρω, αλλά δεν μου έρχεται κάτι στο μυαλό. Την Μπάμπαλη την έχω δει και στα ΜΑΤ εδώ και πολλά χρόνια, αλλά το Γιώργη Χριστοδούλου δεν μου λέει. Λοιπόν, είπαμε στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Δεύτερη μέρα προσπαθώ να επικοινωνήσω με τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου χωρίς αποτέλεσμα. Φαντάζομαι ότι το επόμενο βήμα είναι να πάω στο φαρμακείο. Δεν γίνεται διαφορετικά. Λοιπόν, με έλεγε σήμερα φαρμακοποιός ότι κάποια φάρμακα που είναι σε έλλειψη, όταν έρχονται, επειδή υπάρχει πάντα μια πελαδιακή σχέση, αν και κανονικά δεν επιτρέπεται, μου λέει, βάζουμε ένα κουτάκι στην άκρη για έναν άνθρωπο που τον έχουμε πελάτη 25-30 χρόνια. Βέβαια, λέει, αν δεν εμφανιστεί μέσα σε 2-3 μέρες, εννοείται θα το δώσουμε. Τον παίρνουμε, λέει, και ένα τηλέφωνο και του λέμε, κοίτα, ήρθε. Αν δεν έρθει σε 2-3 θα το δώσουμε. Αλλά για ορισμένα σκευάσματα η κατάσταση είναι τραγική. Εν τω μεταξύ, μπορεί, υπάρχουν φάρμακα τα οποία τι γίνεται και δεν έχουν γενώσιμο και δεν μπορεί να στα συνταγογραφήσει, μπορεί να σου δώσει δηλαδή τρίμηνη, αλλά ο φαρμακοποιός δεν μπορεί να δεσμεύσει το κουτί που το έχει ανάγκη κάποιος άλλος από τη στιγμή που δεν υπάρχει γενώσιμο για τον επόμενο μήνα το δικό σου. Έχεις για αυτό το μήνα. Από τη στιγμή που άλλος δεν έχει εναλλακτική, πρέπει να του το δώσω, γιατί δεν παίζουμε με την υγεία. Κατά τα λοιπά πάμε τέντα όμως, έτσι. Σούπερ. Εγγένεια, νοσοκομεία, εθνικά συστήματα. Είμαστε καλύτεροι. Είμαστε οι πρώτοι σε όλη την Ευρώπη. Τέλος. Θα μου πείτε, δηλαδή, τι θες να πεις, ότι δεν έχει βελτιωθεί η κατάσταση? Όχι, δεν λέω αυτό. Επισημαίνω κάποια προβλήματα τα οποία δεν θα έπρεπε το 2026 να παρατηρούνται. Δεν γίνεται το 2026 ασφαλισμένος με μηδενική συμμετοχή, θα το λέω κάθε μέρα, να πληρώνει συμμετοχή, γιατί παίρνει το πρωτότυπο. Και γιατί παίρνει το πρωτότυπο και όχι το γενώσιμο? Γιατί το γενώσιμο είναι σε έλλειψη. Κύριε Φτεό, μηδενική δεν είναι η συμμετοχή μου. Μάλιστα.

Έχεις γενώσιμο να μου δώσεις? Όχι. Άρα ποια είναι η υποχρέωσή σου? Δεν είναι η υποχρέωσή σου να με καλύψεις? Είναι. Να με καλύψεις λοιπόν με τους ίδιους όρους με το φάρμακο που έχεις διαθέσιμο. Είναι το πρωτότυπο. Μάλιστα. Φταίω εγώ? Όχι. Γιατί να το πληρώσω? Νίκο, λέω κάτι παράλογο? Ναι, υπάρχει, πρόσκληση. Υπάρχει ο ψυχολογικός παράγοντας. Γιατί το άκουσα και αυτό σε μια κουβέντα που έκανα σήμερα. Υπάρχουν, μου λένε, ασθενείς οι οποίοι, ενώ υπάρχει το γενώσιμο, παίρνουν το πρωτότυπο και το παίρνουν 20 χρόνια και θεωρούν ότι αν αλλάξουν φάρμακο, που δεν αλλάζει τίποτα, το ίδιο πράγμα είναι και το γενώσιμο και το πρωτότυπο, δεν θα πάνε τόσο καλά όσο καλά τους έχει ρυθμίσει το πρωτότυπο. Ψυχολογικός παράγοντας. Σεβαστός. Σεβαστός. Δεν έχει καμία ισχύ. Πλασίμπο είναι. Καθαρά. Αλλά εκεί αναλαμβάνεις την ευθύνη και λες: δεν θέλω να μου δώσεις το γενώσιμο, θα πληρώσω το πρωτότυπο. Όταν όμως δεν έχεις να μου δώσεις το γενώσιμο, δεν το έχεις, δεν υπάρχει στις αποθήκες, είναι σε έλλειψη και υποχρεωτικά μου δίνεις το πρωτότυπο, για ποιο λόγο με βάζεις να πληρώσω? Δώσ' μου άλλη επιλογή. Δώσ' μου άλλη επιλογή. Φουλ αδικία. Φουλ αδικία. Φουλ αδικία. Γεια σου ρε real blogger. Τα ΟΗΕ. Δεν τα κατάφερε ο Ανάν. Δεν πιστεύω προσωπικά κανένας Γκουτέρες ότι θα τα καταφέρει, αλλά εδώ δεν έχει να κάνει με τους Κυπρίους. Εδώ σου βλέπεις ότι αντιδρούν οι Τούρκοι. Ποιοι οι Τούρκοι? Που υποτίθεται δεν έχουν σχέση με τα κατεχόμενα. Υποτίθεται. Άμεση σχέση έχουν. Γιατί είναι... Γεια σου ρε πικό πικό. Δεν ήρθε. Δεν ήρθε. Έπεσε με αλεξίπτωτο. Γεια σας κυρία Γιώτα. Α, δεν ξέρω κυρία Γιώτα μου, δεν έχω εντρυφήσει τόσο βαθιά στα τον on demand. Τώρα λογικό είναι, τι να έχει on demand 5 ώρες εκπομπή. Είπαμε. Καλοκαίρι είναι, μουσικούλα. Κάπου μπάστα. Λοιπόν, μου λέει εδώ και... Ναι, σήμερα μπαίνουν οι συντάξεις στο, οι κανονικές. Τη Δευτέρα ήταν αυτά τα επικουρικά, τα αναπηρικά και τα ό,τι είναι, τέλος πάντων. Σήμερα είναι πέφτει το χρήμα, εν πάση περιπτώσει, σήμερα. Πώς θα σας το πω? Αυτό το οποίο θα κρατήσει όσο κρατήσει. Με καταλάβατε. Ευχαριστώ. Εδώ λέει υπάρχουν φάρμακα λόγω rebate και clawback, ενώ στα αγοραφούνται υποχρεωτικά, ο ασθενής να πληρώνει 100% την αξία. Εντάξει, ναι. Απλά ρε παιδί μου, εγώ έβαλα τώρα ένα θέμα. Σωστό είναι αυτό που γράφεις, προς το πω χαρά. Απλά εγώ έβαλα ένα θέμα το οποίο είναι πολύ... Δεν ξέρω πώς θα το πω. Δεν βρίσκω και λόγια, δηλαδή έχω αρχίσει και ξεχνάω. Με αυτά που γίνονται έχω αρχίσει και ξεχνάω και τα ελληνικά μου. Τι μου έχουν βάλει εδώ? Α, αναφορές, μάλιστα. Real Taste Style, μάλιστα. Διαγωνισμός, θα τα πούμε μετά. Λοιπόν, 3 λεπτά έχουμε για να φύγουμε για διαφημίσεις. Να βάλουμε τραγουδάκι. Πώς το βλέπεις, Νικό? Ενδιαφέρουσα πρόταση.

0: στα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Καμένη λαμπά. Μήλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
4: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
5: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 4368 25.
6: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
7: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
6: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
7: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
6: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
7: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
6: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
7: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
8: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
9: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
8: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
9: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
10: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
11: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πάτρας.
12: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι.
11: Η feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Αντίντας, Πέπκο, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
13: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
14: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
13: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
14: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
13: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
5: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15: Αντένα 105,3.
16: Ενώ επιχειρούσαν στη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην Κρία Βρύση. 17 άτομα απεγκλωβίστηκαν με τη συνδρομή του λιμενικού από τη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Παύλου. Νέο μήνυμα του 112 καλεί τους πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή Αγία Γαλήνη να απομακρυνθούν προς την Πάκη. Μέχρι στιγμής έχουν εκενωθεί 7 οικισμοί, ενώ σύμφωνα με τις τοπικές αρχές το μέτωπο εκτείνεται σε μήκος 15 χιλιόμετρων. Δασική πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη και στο πλωμάρι Λέσβου, όπου οι κάτοικοι έλαβαν εντολή να απομακρυνθούν προς τον Άγιο Ισίδωρο. Το Ιράν θα πληρώσει βαρύ τίμημα, προειδοποιεί ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους που δέχτηκαν οι αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή. Στα 88 δολάρια το βαρέλι αυξάνεται η τιμή του πετρελαίου Brent. Περισσότερα στο real.gr.
5: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
16: Αυξημένη στην Ποσειδόνος από Γλυφάδα προς Σάλιμο και στο κέντρο της Αθήνας σε Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού προς Καλλιρόης. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στην έξοδο Γιαλαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
1: Real FM. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
2: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
17: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
2: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
17: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσει.

0: Store αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Είπαν πως οι αμπελόνες δεν είναι για γυναίκες. Είπαν πως όλοι θα τις γυρίσουν την πλάτη μετά το σκάνδαλο. Εκείνη τους απάντησε με μια σαμπάνια που άλλαξε τον κόσμο. Η μεγάλη κυρία της Καμπανίας. Μια αληθινή ιστορία γεμάτη θάρρος, επιμονή και τη γεύση της επιτυχίας για τη ζωή της γυναίκας που δημιούργησε έναν από τους πιο διάσημους οίκους σαμπάνιας. Η μεγάλη κυρία της Καμπανίας. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pedio Books.gr.

Είμαστε 37 λεπτά μετά τις 7. Κύριε Στυλιανέ, το έχω μεταφέρει, το ελέγχουμε. Νικόλα, ο συνονόματός σου έδωσε τον καλύτερο του εαυτό για να παίξει αμέσως μετά τους τίτλους του τραγούδι.

0: προσπαθούμε με την κυρία Ειρήνη να κάνουμε και λίγο ρεπορτάζ, να δούμε γιατί στην Κρήτη τώρα, στο Ρέθυμνο, υπάρχει ζήτημα τεράστιο στο Νότιο Ρέθυμνο, και προσπαθούμε λίγο να συντονιστούμε, να δούμε και γιατί, ας πούμε, μιλάει τώρα η κυρία Ειρήνη απ' έξω και για να βγει κάποιος, και της λένε τώρα τρέχουμε, είμαστε σε κατάσταση πανικού και κάνουμε και μία διαχείριση τηλεφωνική. Είδες ρε Γιάννη, επειδή λόγω της πανσελίνου μας έχει πιάσει η ερωτική διάθεση, είναι απόψε, είναι το η πανσέλινος του ελαφιού, είναι που επειδή τους μεγαλώνουν τα κέρατα, εμείς πάλι δεν έχουμε τέτοια θέματα. Άμα βγούνε, βγήκανε, δεν έχει μικρά μεγάλα. Κύριε Διονύση, δεν το έχω επιβεβαιώσει αυτό που μου λέτε. Το έχω διαβάσει, αλλά δεν έχει έρθει επίσημο. Ποια ακριβώς λέει πράγματα και σε ποιον τομέα έχουν βελτιωθεί? Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Τσαπάκο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας της Κρήτης. Το είπα σωστά, κύριε Τσαπάκο? Σωστά το είπα. Γεια σας. Δώστε μας λίγο την εικόνα σας, παρακαλώ. Πώς,
1: πώς... Εικόνα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Εδώ πέρα έχουμε πάρα πολλά φουφόρ.
0: Ναι.
1: Ανοίξες. Δυστυχώς τα αέρια δεν μπορούν να επιχειρήσουν.
0: Α, δεν έχουμε αέρια.
1: Δεν έχουμε αέρια. Δεν μπορούν να επιχειρήσουν πολύ πάνω.
0: Ναι.
1: Και παλεύουμε σε πήγες δυνάμεις. Είσαι το αέρας.
0: Ακούγεται ο αέρας και από το τηλέφωνο σας.
1: Ακούγεται.
0: Βέβαια.
1: Δυστυχώς είχαμε ένα 20 μάρκας από και προσθέτες και από εκεί πέρα επικαιρούμε πρώτο μέλημα την ανθρώπινη ζωή και μετά τα όλα τα υπόλοιπα.
0: Κύριε Τσαπάκο, τι η πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας ποια είναι για τις επόμενες ώρες?
1: Δυστυχώς αφαέρα και θα έχουμε για τις επόμενες μέρες. Θα δω και πάτε τις πιθαμούμε μας το Σάββατο.
0: Α, να πάει τόσο πολύ ο αέρας, ε? Η ενίσχυση των δυνάμεων είναι μόνο από Κρήτη ή στέλνουν και...
1: Προς το παρόν από Κρήτη.
0: Υπάρχει πρόβλεψη, γνωρίζετε αν έχουμε δυνάμεις και από άλλες περιοχές και από Αθήνα, γιατί βλέπω ότι η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη.
1: Όπως χρειαστεί θα μας ενισχύσει.
0: Και από τη στιγμή που δεν υπάρχουν και αέρια, δηλαδή που δεν μπορούν να επιχειρήσουν λόγω του αέρα. Μάλιστα. Είναι κοντά σε οικισμού, σε κατοικημένες περιοχές, τώρα η φωτιά.
1: Ναι, γεννωθήκαν οικισμοί.
0: Ναι.
1: Προληπτικά γεννωθήκαν οικισμοί.
0: Εσείς έχετε εικόνα για καταστροφές, δηλαδή για σπίτια που έχουν καεί?
1: Δεν είναι η ώρα της αποτύπησης.
0: Όχι, δεν λέω ότι είναι προς Θεού. Απλά αν έχουν περάσει μέσα από οικισμούς.
1: Από οικισμούς.
0: Να σβήσει φωτιά, έχετε δίκιο. Ευχαριστώ, κύριε Τσαπάκο. Καλή συνέχεια στην προσπάθειά σας. Είναι δύσκολη επικοινωνία. Εντάξει, τώρα προφανώς ο άνθρωπος είναι στο... Μάχης. Λογικό. Ευχαριστώ, κυρία Ειρήνη. Λοιπόν, δύσκολο. Προσέξτε εδώ, για να καταλάβετε. Διαβάζω, 29 άτομα απεγκλωβίστηκαν από πλευρά του λιμενικού, πριν ήταν 17. Προσέξτε εδώ, πώς λειτουργούμε. Καίγεται η Πάρος, καίγεται το Ρέθυμνο. Έχουμε δύο νεκρούς πυροσβέστες στο Ρέθυμνο, 25 και 58 ετών. Καίγεται η Λέσβος. Έχουμε προειδοποίηση, ισχυρούς ανέμους κτλ. Δεν θα πω το όνομα. Και στέλνει ένας ακροατής μήνυμα. Βγαίνει, ας πούμε, άνθρωπος που, εντάξει, έχει ένα θεσμικό ρόλο, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μετράνε οι θεσμικοί ρόλοι. Εδώ τώρα πρέπει να σβήσει φωτιά. Και στέλνει ακροατής μήνυμα. Αφήστε να μας δροσίσει ο αέρας. Αμάν πια με τις φωτιές. Κάτι άλλο δεν μπορείτε να πείτε? Αγαπητέ φίλε, ακούστε να το. Και σας το λέω με, πραγματικά, με πολύ σεβασμό και με πολύ αγάπη. Δεν είναι ο Real FM για σας. Δεν κάνει να ακούτε Real FM. Βρείτε ένα άλλο ραδιόφωνο που παίζει μουσική. Βρείτε ένα ραδιόφωνο που τώρα να λένε για παραλίες. Well, για ηλιοβασιλέματα. Επιτρέψτε μου, όταν έχεις φωτιές που κατακαίνε περιουσίες, όταν έχεις δύο ανθρώπους, δύο πυροσβέστες νεκρούς, όταν έχεις το λιμενικό που δίνουν οι άνθρωποι ό,τι έχουν και δεν έχουν για να σώσουν από τις παραλίες κόσμου, θέλετε εγώ να συζητάω για τον αέρα που μας δροσίζει? Αλήθεια? Όσο καιρό μ' ακούτε, όσο καιρό, μέρες, μήνες, χρόνια, έχετε πάρει, έχετε καταλάβει ότι αυτή είναι η δουλειά μου? Καλό κύριε Γιάννη να μην σβήσει στη θάλασσα η φωτιά, αλλά είναι δύσκολη η κατάσταση τώρα, θυμώ, αλήθεια είναι. Εγώ, κύριε Μιχάλη, μισό λεπτό. Το διαχρονικό κλισέ, πρώτα η ανθρώπινη ζωή αλλά να καεί η γη. Όχι, όχι, δεν υπάρχει κανένα διαχρονικό κλισέ που να έχει μέσα το πρώτα η ανθρώπινη ζωή αλλά να καεί η γη. Προφανώς η προτεραιότητα πρέπει να είναι να μην υπάρχουν ανθρώπινες απώλειες, αλλά άμεση προτεραιότητα για να συμβεί αυτό είναι να σβήσει η φωτιά. Για να μην έχουμε και καμένη γη, να μην έχουμε και καμένες καλλιέργειες, να μην έχουμε και καμένες περιουσίες και σπίτια και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Λοιπόν, τώρα τα περί εσκεμμένου, επειδή είχαμε και μία κουβέντα χτες εδώ με ένα-δύο ακροατές, τα περί εσκεμμένου, ακούστε. Εγώ έχω πει ότι υπάρχουν περιοχές που κάηκαν και δεν αναδασώθηκαν. Σε μία εν εξελίξη φωτιά, εγώ δεν θα πω ούτε για εσκεμμένα, ούτε για συμφέροντα, ούτε για τίποτα. Όταν σβήσει η φωτιά και αναλόγως του ποια θα είναι η διαχείριση στην κάθε περιοχή που πιάνει φωτιά, να συζητήσουμε τι θέλει. Την ώρα της μάχης, που δεν τη δίνω εγώ, ούτε εσείς, άλλοι τη δίνουν. Εμείς είμαστε, εγώ καλά είμαι εδώ, στούντιο, δροσιά, μια χαρά. Την ώρα της μάχης δεν μπορώ να κάθομαι να μιλάω ούτε για εσκεμμένο ούτε για συμφέροντα. Όταν έρθει η ώρα και αν υπάρχουν στοιχεία, το συζητήσουμε πολύ ευχαρίστως. Μου λένε τώρα ότι στην Πάρο δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Μου λένε και το ξαναλέω, δεν το έχω επισήμως και γι' αυτό και δεν το μεταφέρω πικοαπικό. Πικοαπικό. Φίλε αγαπητέ, ισχύει για όλες τις περιπτώσεις όπου άνθρωπος χάνει τη ζωή του από φωτιά. Για όλες. Και ξαναλέω, αν δεν μου δώσει πυροσβεστική επισήμως ενημέρωση, δεν πρόκειται να μεταφέρω είδηση. Τέλος.
2: Real FM. Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart, η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
2: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
3: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
4: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Sirio FM της Λιβαδιάς στους 95,8 και το Radio 1 της Χαλκίδας στους 98,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: 54-55 λεπτά μετά τις 7. Ρε Θοδωρή μου, δεν βαριέμαι. Έτσι κι αλλιώς λέει, χαμένη είναι η ελληνική γη και μόνοι υπεύθυνοι είμαστε εμείς. Εμείς με τα χέρια μας βγάζουμε τα μάτια μας, αξίζουμε ό,τι έχουμε. Ναι, αλλά κάποτε πρέπει να τα αλλάξουμε, ρε φίλε. Τι θα κάνουμε, έτσι θα πάμε. Κάθε χρόνο τα ίδια τα λέμε. Αγαπητέ κύριε Στυλιανέ, είναι όσο βασανιστικό είναι για εσάς, είναι και για μένα, πιστέψτε με. Θα το μεταφέρω, δεν μπορώ να κάνω κάτι όμως. Οι φυσικές καταστροφές μου γράφει εδώ ο κύριος Βαγγέλης από τη Θεσσαλονίκη. Γεια σας κύριε Βαγγέλη, θα είναι όλο ένα και πιο συχνές. Βλέπουμε την καταστροφή να έρχεται και αδιαφορούμε, νομίζουμε ότι είμαστε ασφαλείς. Αυτό έχει να κάνει επίσης με το ότι οι απόγονοι μας έχουν τα μισά γονίδια, όσο και να φωνάζουμε για τα παιδιά. Η πράξη και τα δεδομένα είναι το σημαντικό. Οπότε αδιαφορούμε για τις μελλοντικές γενιές. Οι λαοί θα πρέπει να κάνουν συμφωνία, τέλος οι αμυντικοί εξοπλισμοί. Κύριε Βαγγέλη, μόνο πείτε μου τι ώρα να βάλω ξυπνητήρι, το χάσω. Για να κάνουμε λίγη χρήση των πόρων για να διαχειριστούμε την οικολογική καταστροφή όσο δυνατόν. Άμα κάνουμε εξοπλισμού, φορτώνουμε σε εξοπλισμούς, όλα τα άλλα είναι καλά. Δεν υπάρχει λέει, περίπτωση να περιορίσουμε την κλιματική αλλαγή. Είναι εδώ. Οπότε λέει, οι ελίτ εξοπλίζονται για τα συμφέροντα τους. Έχουν ασφάλεια εναντίον ανθρώπων. Η φύση έχει διαφορετική λογική όμως. Σωστό. Ρε Γιάννη μου, μη μου κάνεις μαθήματα για τα αναδασωτέα, γιατί θα σου κατεβάσω λίστα με περιοχές που είναι αναδασωτές και δεν έχουν αναδασωθεί. Κάνε μου τη χάρη. Κύριε Κώστα, δεν είναι η Αγία Γαλήνη ο παραδοσιακός τουριστικός οικισμός που πρέπει να σώσουν. Είναι όλη η περιοχή που καίγεται και που είναι ο τουριστικός οικισμός, που είναι ο αγροτοκτηνοτροφικός οικισμός και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Το κριτήριο δεν είναι αν είναι τουριστικός προορισμός ή κάτι άλλο. Κύριε Διονύση, δεν ήταν για σας το σχολείο μου. Για το σχολείο σας το κατάλαβα, για άλλον ακροατή πήγαινε αυτό με τον αέρα. Δεν είναι για σας. Τελικά λέει έχουμε ντρόν και δορυφόρους για τις φωτιές. Ντρόν έχουμε. Που επιβλέπουν και... Δεν ξέρω τώρα για την περιφέρεια πώς λειτουργεί το σύστημα, αλλά στην Αττική και πέρσι δούλεψε καλά, νομίζω και πρόπερσι και φέτος μέχρι στιγμής έχει δουλέψει καλά. Τώρα, αν καλύπτεται και η περιφέρεια, δεν ξέρω. Οι δορυφόροι τι να κάνουν. Εδώ δεν έχουμε δορυφόρους για τη μετεωρολογία. Πλάκα μου κάνετε. Όχι, δεν έχουμε.
1: Αντένα Πάτρας, 105,3.
2: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
3: Πάρε Στρώμα.
2: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
3: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
2: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
4: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
5: Πεντάστερο.
6: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
7: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
8: Express γεύσεις. Express ποιότητα. Express νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 3142 48. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές.
9: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν.
10: Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 26105255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
11: Κτέλα Χαΐας.
12: Πληροφορίες κρατήσεις 26 10 6 23 8 86 και online έκδοση εισιτηρίων.
11: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
13: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 26 10 640 515 και 553.
14: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
15: Χωρίς διβάνες. Τραγωδία στο Ρέθυμνο, δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους ενώ επιχειρούσαν στη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην Κρία Βρύση. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εγκλωβίστηκαν στο όχημά τους. Έπεσαν ηρωικά στο βωμό το καθήκοντος, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η πυροσβεστική. Το πύρινο μέτωπο είναι σε εξέλιξη με κατεύθυνση προς την Αγία Γαλήνη, όπου εστάλει μήνυμα στους πολίτες να απομακρυνθούν προς την Πάκη. Με τη συνδρομή του λιμενικού απεγκλωβίστηκαν 29 άτομα από τη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Παύλου, ενώ μέχρι στιγμής έχουν εκκαινωθεί 7 οικισμοί. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύονται, όμως οι θυελλώδεις άνεμοι καθήλωσαν τα ενέργεια μέσα, δήλωσε πριν από λίγο στο σταθμό μας ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης Γιώργος Τσαπάκος. Δασική πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη και στο Πλωμάρι Λέσβου, όπου οι κάτοικοι έλαβαν εντολή να απομακρυνθούν προς τον Άγιο Ισίδωρο. Πολύ υψηλός είναι αύριο ο κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς σε 13 περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Αττική, η Εύβοια και η Κορινθία. Περισσότερα στο ενικός.gr. Το μήνυμα ότι η επίλυση του Κυπριακού και η επανένωση της Μεγαλονήσου παραμένει σταθερός στόχος έστειλε με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών εν ώψη της διεξαγωγής διευρυμένης συνάντησης για την επανεκκίνηση των συνομιλιών. Η Τουρκία με επιστολή της Ενωμένα Έθνη επανέλαβε την πάγια προκλητική θέση της ότι η στρατιωτική επέμβαση του 1974 ήταν νόμιμη και δικαιολογημένη. Το Ιράν θα πληρώσει βαρύ τίμημα, προειδοποιεί ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους που δέχτηκαν οι Αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή. Ανωδικά κινείται η τιμή του πετρελαίου Brent που διαπραγματεύεται στα 88 δολάρια το βαρέλι.
16: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Θα είναι δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα, δήλωσε ο Αλέσιο Λύση για τον αυριανό αγώνα του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου στην Τούμπα για το Europa League. Ο προπονητής του ΠΑΟΚ εξήρε την παρουσία του Γιάννη Κωνσταντέλια, όπως είπε, είναι ικανός να δείξει ό,τι δείχνει σε κάθε μάτς και σε κάθε προπόνηση και είμαστε πολύ χαρούμενοι που τον έχουμε. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
17: Real Weather.
15: Γενικά έθριος αύριο ο καιρός, άνεμη βόρειο-ανατολική έως 8 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε 8 λεπτά μετά τις 8, δεύτερη ώρα. Προσπαθούμε να βρούμε και στην Λέσβο να μιλήσουμε, αλλά δεν είναι εύκολο. Θέλω να σας πω το εξής, επειδή μου έχετε στείλει μηνύματα και έλεγα ότι χωρίς επίσημη ενημέρωση δεν πρόκειται να πω κάτι. Υπάρχει άλλος ένας πυροσβέστης που έχει χάσει τη ζωή του, ωστόσο από την πυροσβεστική μας έχουν ενημερώσει, ενημερώνουν δηλαδή όχι μας όλους άπαντες, ότι δεν επιχειρούσε, ο άνθρωπος έχει πεθάνει από ανακοπή. Αυτό είναι σύμφωνα με πληροφορίες. Και δεν επιχειρούσε σε κάποιο πεδίο. Οπότε δεν μπορεί να αθεριστεί με τους δύο νεκρούς, τους δύο ανθρώπους στο, και είναι και σε άλλη περιοχή, έτσι δεν είναι στο Ρέθυμνο. Δεν μπορεί να συνδεθεί ή να αθεριστεί με τους δύο ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στο Ρέθυμνο, που ήταν κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης. Έτσι, εφόσον η πυροσβεστική δίνει παθολογικά αίτια, και ότι για το παθολογικά αίτια επίσης αν επιχειρούσε προφανώς και παίζει ρόλο, αλλά ότι δεν ήταν σε επιχείρηση κατάσβεσης είναι άλλο πράγμα. Γι' αυτό και δεν λέω κάτι, εντάξει, για να μην έχουμε ζητήματα. Ακροκεντρό, έχετε στείλει μήνυμα σε λάθος εκπομπή. Δεν νομίζω, κύριε Σταύρο, ότι έχει να κάνει ούτε με τον Τραμπ ούτε με τίποτα. Κύριε Ηρακλή, εσείς αναφέρεστε στο απολυθωμένο δάσος. Λοιπόν, το απολυθωμένο δάσος, παρά το ότι ήμουν 14 μήνες, σχεδόν 15 μήνες στο νησί Φαντάρος, προς το τέλος κατάφερα να πάω να το δω, γιατί δεν μας επιτρέπανε να κάνουμε τέτοιες μετακινήσεις. Δηλαδή ακόμα και στη Σκάλα Γαλονής όταν κατεβαίναμε, που ήταν, Γαλονή ήταν το στρατόπεδο και η Σκάλα ήταν, ας πούμε, το χωριό, η παραλία, βγαίνανε μεικτά και μας κυνηγούσαν και πέθανε καμπάνες. Αν σε πιάνανε δηλαδή εκτός μιας ακτίνας, δεν θυμάμαι τώρα πόσο ήτανε, και δεν είχες φύλλο πορείας για μετακίνηση λόγω άδειας ή κάτι άλλο, χτυπάγανε καμπάνες της εκκλησίας κανονικά. Οπότε το απολυθωμένο δάσος στη Λέσβο πήγα και το είδα σχεδόν λίγες μέρες, είχε έρθει η μετάθεσή μου, και πια δηλαδή δεν ασχολιόμουν, δεν ασχολούνταν και εκείνοι μαζί μου μετά από 14-15 μήνες. Αλλιώς δεν θα μπορούσα. Ό,τι είδα στη Μυτιλήνη πέρα από την Καλονή το είδα τον τελευταίο μήνα που ήμουν εκεί, γιατί δεν έφεγες. Σας λέω, κατεβαίναμε στη Σκάλα εξοδούχοι για ένα καφέ κάπου να φάμε κάτι και πέφτανε καμπάνες. Βγαίνανε μεικτά και καλά το χειμώνα. Εντάξει, κάνανε και λίγο τα στραβά μάτια, γιατί τότε πού να πας το χειμώνα. Σε μια καφετέρια θα κλειστείς, ένα σουλατζίτικο, να δεις καμιά μπάλα εκεί, τέλος. Το καλοκαίρι όμως, ρε παιδί μου, εντάξει, τόση παραλία, θες να ράξεις μια ώρα να ρουφήξεις λίγο ήλιο, να ηρεμήσεις το μυαλό. Δεν είχε. Λοιπόν, αυτό που έχετε στείλει, το κράτος υποκατοχή, εγώ δεν το καταλαβαίνω. Συγγνώμη, και δεν μπορώ για να το διαβάσω, είναι τεράστιο. Δεν είναι θέμα λογικό, δεν είναι τα επιχειρήματα και τα δικά μου επιχειρήματα είναι λογικά. Όταν θα έρθει η ώρα να κάνουμε αυτή την κουβέντα, θα μου πεις, να σου πω πότε, θες την Παρασκευή να κάνουμε αυτή την κουβέντα, να την κάνουμε. Να έχω φέρει τα στοιχεία μου και να σου πω ποιες περιοχές που ήταν αναδασωτές δεν έχουν αναδασωθεί. Και να δούμε τι έχει γίνει. Και όταν σου δώσω αυτά τα στοιχεία, κράτα τα, γιατί δεν τα έχω τώρα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, κράτα τα, μελέτησέ τα, δες αν είναι έτσι όπως τα λέω, και έλα μετά να μου πεις ότι εκεί έχεις δίκιο και έχεις άδικο. Μανώλη λέει, αποκλιμάκωση στις τιμές της βενζίνης, πότε? Έχετε κάνει λάθος, κύριε Κώστα, στον τόνο, στη λέξη πότε, και έχετε βάλει και ερωτηματικό. Αποκλιμάκωση στις τιμές της βενζίνης, πότε? Στην παρούσα φάση, έτσι όπως πάει. Να το, τώρα το δίνει και η ΕΡΤ νεκρός αξιωματικός της πυροσβεστικής από παθολογικά αίτια κοντά στη φωτιά στο Γήθιο. Εντάξει. Γι' αυτό σας έλεγα ότι δεν ήθελα να πω κάτι πριν να υπάρξει μια επίσημη ενημέρωση για το τι έχει συμβεί. Λοιπόν, εφόσον το δίνει η πυροσβεστική με αυτόν τον τρόπο, μπορώ και εγώ να το μεταδώσω πλέον χωρίς να έχω στο μυαλό μου τι μπορεί να έχει γίνει και τι μπορεί να μην έχει γίνει. Με όσα λοιπόν σας έλεγα, κύριε Κώστα, γίνονται στο στη Μέση Ανατολή, δεν βλέπω αποκλιμάκωση και είδατε στην ισχυρική χώρα 2.25, 2.30, 2.40. Ο κύριος Γιάνναρος, πυρομετεωρολόγος. Ελάτε, κύριε Γιάνναρε.
1: Καλησπέρα, κύριε Παρδάκη.
0: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ. Για δώστε μας μια εικόνα. Το Ρέθυμνο νομίζω είναι η πιο δύσκολη αυτή τη στιγμή.
1: Καλησπέρα σας.
0: Ευχαριστώ πολύ. Για δώστε μας μια εικόνα. Το Ρέθυμνο νομίζω είναι η πιο δύσκολη αυτή τη στιγμή.

0: Πρέσιμνο εκδηλώθηκε σε μια περιοχή όπου έπνεαν και συνεχίζουν να πνέουν άνεμοι στα 7 με 8 μποφόρ με ρηπές που κατά τόπους ξεπερνούσαν και τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Επομένως μιλάμε για μια πυρκαγιά η οποία καθοδηγήθηκε κύρια από τον άνεμο, μια πυρκαγιά η οποία μπορούσε να κινηθεί πάρα πολύ γρήγορα, ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη και τη χαμηλή βλάστηση της περιοχής, και μια πυρκαγιά η οποία μπορούσε πάρα πολύ εύκολα να δημιουργεί κυλιδώσεις, να μεταφέρει δηλαδή κάστρες ακόμη και σε μεγάλες αποστάσεις, οδηγώντας σε νέες εστίες και αυξάνοντας πάρα πολύ τη διακινδύνευση για την παγίδευση όσων επιχειρούσαν στο έδαφος. Δορυφορικά, αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο παρατηρούμε είναι η πυρκαγιά να διατηρεί γενικά την έντασή της, αν και σε λίγο χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τις προηγούμενες ώρες. Ωστόσο, φαίνεται ότι παραμένει ακόμη αρκετά ενεργή, με την εξάπλωσή της να λαμβάνει χώρα κυρίως σε αυτό που στην περιοριστική γλώσσα ονομάζεται στα πλευρά της πυρκαγιάς, ανατολικά δηλαδή και δυτικά.
1: Πάντως, αν η πρόγνωση, κύριε Γιάνναρε, γιατί μας το είπε πριν και ο αντιπεριφερειάρχης μας, μέχρι Σάββατο τώρα εσείς λέτε μέχρι Κυριακή, αν η πρόγνωση είναι για ανάλογα καιρικά φαινόμενα για τόσες μέρες μετά, και με δεδομένο το ότι σήμερα δεν πέταξαν τα εναέρια γιατί δεν μπορούσαν λόγω του αέρα,
0: είναι εξαιρετικά δύσκολο.
1: Δεν ξέρουμε τώρα τι θα γίνει βέβαια αύριο, δεν προτρέχω ανήμονο, αλλά προφανώς υπάρχει τεράστιο ζήτημα. Γιατί είναι πολλές ημέρες ενώ που οι καιρικές συνθήκες δεν δείχνουν να βοηθούν στο έργο της πυρόσβεσης.
0: Όχι, δεν δείχνουν να βοηθούν. Ήταν γνωστό, φαινόταν ήδη, θα έλεγα, από το περασμένο Σαββατοκύριακο ότι θα πάμε σε αυτό το πυρομετρολογικό τύπο καιρού, που θα έχουμε δηλαδή το πολύ ενισχυμένο μελτέμι πάνω από το Αιγαίο και την Ανατολική Πυρετική χώρα. Ιδιαίτερα στην περιοχή της Νότιας Κρήτης, η οποία έχει πληγεί επανειλημμένως από παρόμοια περιστατικά πυρκαγιών τα τελευταία χρόνια, το επιπλέον επιβαρυντικό στοιχείο είναι ότι οι άνεμοι, τουλάχιστον σήμερα αλλά και τις επόμενες ημέρες, φαίνεται να μην υποχωρούν ούτε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Δηλαδή από τώρα το βράδυ και μέχρι και νωρίς αύριο το πρωί, προγνωστικά αυτό το οποίο βλέπουμε είναι μια διατήρηση της έντασης των ανέμων εκεί πέρα στα 6 με 7 τοπικά, στα 8 μποφόρ, με ρηπές οι οποίες πάλι θα ξεπερνούν τα 90 με 100 χιλιόμετρα την ώρα. Φαίνεται να υπάρχει μια μικρή ανάκαμψη στην περιεχόμενη υγρασία της βλάστησης, και αυτή έχει να κάνει με το ότι θα μπορούσε να βοηθήσει στην επιβράδυνση κάπως του ρυθμού με τον οποίο εξαπλώνει τη φωτιά. Mm-hmm. Ωστόσο, η περιοχή εμφανίζεται ιδιαιτερότερα λόγω της αλληλεπίδρασης των βόρειων ανέμων με την οριογραφία, αλληλεπίδραση η οποία εντείνει και τις ξηροθερμικές συνθήκες. Ρίχνει δηλαδή τη θερμοκρασία, αυξάνει τη θερμοκρασία και ρίχνει την υγρασία.
1: Δημιουργεί δηλαδή αυτό που λέμε, που μάθαμε και εμείς πια, το μικροκλίμα αυτό που είναι...
0: Δημιουργεί συνθήκες εξαιρετικά ευνοϊκές για τη φωτιά.
1: Μάλιστα. Κύριε Γιάνναρε, μία ερώτηση ακόμα και να σας αποδεσμεύσω. Επειδή μιλήσατε πριν για δορυφόρους, έχουμε εμείς δορυφόρους που παρατηρούμε τα καιρικά φαινόμενα στο Αιγαίο? Γιατί θυμάμαι μία κουβέντα με συνάδελφό σας που μου έλεγε ότι παίρνουμε στοιχεία από έναν τουρκικό δορυφόρο για το Μισό Αιγαίο.
0: Αναφέρεστε μάλλον σε μετεωρολογικό ραντάρ.
1: Σε ραντάρ μάλλον, είναι σωστά.
0: Δορυφόρους, επειδή τους αναφέρατε, να πω ότι υπάρχει το ελληνικό πρόγραμμα πλέον. Έχουμε τους μικροδορυφόρους. Ξεκίνησαν να στέλνουν εικόνες, αν δεν κάνω λάθος, στο ξεκίνημα του Ιουλίου. Δεν γνωρίζω δυστυχώς περισσότερες λεπτομέρειες.
1: Τώρα δηλαδή, είναι τωρινό. Ναι, είναι
0: από
1: πρόσφατο.
0: Από εκεί και πέρα, φυσικά υπάρχουν και οι δορυφόροι, οι οποίοι είναι ελεύθερα διαθέσιμοι, να το πω πολύ απλά. Οπότε μπορούμε να έχουμε εικόνα για τα λεγόμενα θερμά σημεία μιας πυρκαγιάς. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά τα μετεωρολογικά ραντάρ, πράγματι μέχρι πρόσφατα δεν είχαμε δυνατότητα να παρακολουθούμε με μετεωρολογικό ραντάρ την πραγματική
1: εξέλιξη πάνω από τη χώρα. Αυτό,
0: Ναι, από όσο γνωρίζω, με το πρόγραμμα υγιής της Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας έχουμε προμηθευτεί υπερσύγχρονα πλέον ραντάρ, αλλά δεν γνωρίζω αν έχουν εγκατασταθεί και αν έχουν τεθεί σε λειτουργία.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, άρα η πρόγνωση λέει για τη Λέσβο, έχετε εικόνα για πρόγνωση?
0: Η Λέσβο εντάσσεται και αυτή στο ίδιο πλαίσιο πρόγνωσης, και για τη συγκεκριμένη πυρκαγιά που είναι σε εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή του Πλωμαρίου. Περιμένουμε παρόμοιες συνθήκες, λίγο χαμηλότερες εντάσεις ανέμου, 5 με 6 μποφόρ ρηπές στα 70 με 80 χιλιόμετρα την ώρα, αλλά και εκεί δυστυχώς φαίνονται να επιμένουν οι άνεμοι και κατά τη διάρκεια της νύχτας.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γιάννη.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.

0: Λοιπόν, η τελευταία πληροφορία που έχουμε είναι ότι εκενώθηκε η Αγία Γαλήνη, ο τουριστικός οικισμός, καθώς οι φλόγες πλησιάζουν στο χωριό και φαίνεται ότι θα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη νύχτα για το Ρέθυμνο, για την Κρήτη και για τη Λέσβο, αλλά από ό,τι φαίνεται πολύ περισσότερο για την Κρήτη. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Περιμένω, λέει, με αγωνία να αυξηθεί η τιμή της βενζίνης στα 5 ευρώ, να μην κυκλοφορούμε μαζί με την μπλέμπα στο να καθαρίζει από το στάρι. Άντε, κύριε Γιάννη, άντε, με το καλό σας εύχομαι. Κάθε καλό, τι ωραία. Εντάξει, με χιούμορ το λέει βέβαια ο κύριος Γιάννης από το Ήλιον. Αλλά κάποιος θα το έχει σκεφτεί και αυτό, μην νομίζετε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μα πού πάνε όλοι αυτοί? Πού τι θέλουν τέτοια ώρα και μας δημιουργούν προβλήματα στην κίνηση? Πού πάνε? Ω Χριστέ μου. Τζον Σμιθ, Έλληνας που ζω στην Αμερική 40 χρόνια. Είναι, ακούστε τώρα τι μου γράφει ο άνθρωπος. Έχει δίκιο, ήρθε νωρίτερα το μήνυμα. Είναι, λέει, τραγικό ότι είναι είδηση. Προσέξτε, έχει δίκιο. Είναι τραγικό ότι είναι είδηση ότι τα χρήματα για τη σύνταξη έχουν κατατεθεί. Γιατί δεν έπρεπε κάθε μήνα, λέει, να είναι τα λεφτά κατατεθειμένα την ίδια μέρα? Πότε τελικά θα γίνουμε χώρα που να δουλεύει για τους πολίτες της? Προσέξτε τώρα τι λέει ο Τζον. Θα μου πείτε, ρε φίλε, ζεις στην Αμερική 40 χρόνια και μέσα κάνεις και παρατήρηση. Καλά, σωστά το λέω μου. Γιατί λέμε κατατέθηκαν συντάξεις. Πού είναι η είδηση? Η είδηση θα ήταν αν δεν είχαν κατατεθεί συντάξεις. Έτσι δεν είναι? Το αυτονόητο δεν είναι είδηση ποτέ. Εμείς όμως το έχουμε κάνει είδηση. Ξέρετε γιατί το έχουμε κάνει είδηση? Γιατί ο κόσμος περιμένει πώς και πώς να πάει στο ATM, να βάλει την καρτούλα και να δει ότι είναι μέσα τα χρήματα για να τα σηκώσει, να αρχίσει να πληρώνει. Σε μια κοινωνία που δεν θα είχαμε τέτοια ζητήματα, δεν θα ήταν είδηση. Τι μέρα είναι σήμερα? Μέρα πληρωμής. Ωραία. Είδηση. Μπήκανε στη τάξη. Όπα ρε φίλε. Και γίνεται είδηση για αυτό που λέει ο κύριος Γιάννης, ο Τζον. Γιατί κάθε μήνα μπαίνουν σε άλλη ημερομηνία. Είχαν ανακοινώσει ότι θα μπουν Δευτέρα, άρα Παρασκευή βράδυ, αλλάξαν την ημερομηνία. Και ξέρετε, όλοι οι παππούδες και οι γιαγιάδες που παίρνουν σύνταξη είναι πάνω από έναν υπολογιστή και μπαίνουν στον ΕΦΚΑ και στα site για να δουν μήπως άλλαξε η ημερομηνία. Όταν βγαίνει λοιπόν η ημερομηνία και βγαίνουμε και εμείς και λέμε στις 9-10 του μήνα που βγαίνει η ανακοίνωση του ΕΦΚΑ, Δευτέρα, άρα Παρασκευή, ο άλλος το κλειδώνει στο μυαλό του, σου λέει, α, Παρασκευή, θα μπουν τα λεφτουδάκια τα πρώτα, θα έχουμε το Σαββατοκύριακο να πάμε να ψωνίσουμε κάτι. Δεν είναι υποχρεωμένο να κάθεται να παρακολουθεί κάθε μέρα. Μήπως.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
2: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
3: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
2: Οπτικά ιατρού.
3: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
2: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
3: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
2: Τηλέφωνο 2693-0-2469.
3: Οπτικά ιατρού.
2: Ό,τι εμπιστεύεστε.
4: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
1: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
2: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις-παύλακαραθανάσης.gr.
1: Του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβανής. Σε εξέλιξη είναι μεγάλη επιχείρηση του λιμενικού που απεγκλώβησε 31 άτομα από τη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Παύλου λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς που μένεται στο Ρέθυμνο. Δύο πυροσβέστες έπεσαν νεκροί στη μάχη με τις φλόγες στην κρύα βρύση. Έπεσαν ηρωικά στον βωμό του καθήκοντος, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η πυροσβεστική. Το πύρινο μέτωπο κατευθύνεται προς Αγία Γαλήνη και οι πολίτες απομακρύνονται προς την Πάκη. Συνολικά έχουν εκκαινωθεί 7 οικισμοί. Σε δύο μέτωπα εξελίσσεται η δασική πυρκαγιά στο πλωμάρι της Λέσβου. Οι κάτοικοι έλαβαν εντολή να απομακρυνθούν προς τον Άγιο Ισίδωρο. Το Ιράν θα πληρώσει βαρύ τίμημα, προειδοποιεί ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους που δέχτηκαν οι Αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή. Στα 88 δολάρια το βαρέλι αυξάνεται η τιμή του πετρελαίου Brent. Περισσότερα στο real.gr.
5: Real FM. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: 34 λεπτά μετά τις 8, ο κύριος Παναγιώτης Χριστόφας, δήμαρχος Μυτιλίνης. Καλησπέρα κύριε Χριστόφα.
1: Καλησπέρα σας, γεια σας.
0: Δώστε μας εικόνα σας παρακαλώ, τι γίνεται στο νησί.
1: Είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Ακόμα επιχειρεί το ελικόπτερο εδώ, το εναέριο είναι ακόμα, πέρα από τα όλα που επικύρωσαν. Πυροσβεστικοί εθελοντές, τα μέτωπα είναι υπό έλεγχο, αλλά έχει αναζωπηρώσεις ακόμα οι ελιές εδώ. Εντάξει, όμως είναι καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με την αρχή του πυρκαγιάς.
0: Ναι. Υπάρχει μεγάλη, είναι μεγάλη το, η καταστροφή στο...
1: Είναι σε ελαιόδεντρα, ακόμα δεν έγινε αποτίμηση.
0: Καλά,
1: γιατί
0: προφανώς.
1: Ακόμα σας λέω, okay, ήταν, ξεκίνησε από μια περιοχή, μετά πήγε, πέρασε απέναντι στον ένα, στο λόφο, ήταν δύο μέτωπα έντονα. Τώρα είναι καλύτερα τα πράγματα, αλλά συνεχίζουν εδώ οι δυνάμεις και επιχειρούν. Ακούτε τώρα περνάει ελικόπτερα από πάνω μου ακριβώς.
0: Ναι. Πείτε μου λίγο, κύριε Χριστόφα, σας παρακαλώ, έχετε εικόνα από την μετεωρολογική υπηρεσία για τις καιρικές
1: συνθήκες?
0: Και
1: συνθήκες. Αύριο μας έχουν πει ότι θα έχει ανέμους, και αύριο είμαστε κατηγορία 4 εδώ.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Οπότε θα χρειάζεται.
1: Ναι, θέλει προσοχή.
0: Θα είναι μάλλον μία νύχτα η οποία θα είναι αρκετά δύσκολη. Βέβαια, αν περιοριστεί φωτιά, θα είναι καλύτερα τα πράγματα.
1: Ναι, ναι, ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χριστόφα.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ.

37 λεπτά μετά τις 8 στο studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Συμφωνώ απόλυτα η κυρία Αναστασία με τον συνακροατή μας, ίσως η μοναδική χώρα του κόσμου όπου η καταβολή των συντάξεων αποτελεί είδηση. Το έχω σκεφτεί λέει, πολλές φορές, συντάξεις καταβάλλονται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες παντού. Είναι μια από τις πολλές παθογένειες της χώρας, καμία εμπιστοσύνη εκατέρωθεν. Καμία εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στο κράτος, γιατί από την άλλη μεριά τι εμπιστοσύνη. Το κράτος άμα δεν θέλει να με εμπιστευτεί. Ναι. Γιατί πετάνε ελικόπτερα από πάνω. Πού κύριε Ανδρέα στον Πειραιά. Γιατί ακούστηκε, εγώ δεν τα άκουγα. Εγώ τα άκουσα ότι ήταν, γιατί είναι στην πυρόσβεση. Μανώλη λέει, αυτός ο Κούσνερ Φαταούλα, αυτή τη ριβιέρα της Παλαιστίνης θέλει να βάλει χέρι της στην Αλβανία. Λένε πως αγοράζει μεγάλες εκτάσεις τώρα με τη διοργάνωση των κυπέλων της FIFA που λένε πως μπαίνει μέτοχος. Γαμπρός του Τραμπ, μιλάμε θεούλης ο τύπος. Άμα έχει χρήμα, κάτι πρέπει να το κάνει. Πρέπει να γυρνάει το χρήμα. Δεν πρέπει. Γυρνάει και ξανάρχεται. Κάνει κύκλο και ξανάρχεται αυξημένο. Αυτό εννοώ. Όταν λέω να γυρνάει, αυτό εννοώ. Ναι. Όχι, ρε παιδί μου, να γυρνάει σε λογική πλυντηρίου. Σε λογική πλυντηρίου γυρνάει ούτως ή άλλως. Κατάλαβες τι εννοώ. Εννοώ σε πλυντήριο τέλος πάντων. Εντάξει. Συνεννοηθήκαμε. Το ρίχνει και ξανάρχεται. Σαν μπούμερα γίνεται. Το ρίχνει και έρχεται, φέρνει κι άλλο μαζί. Ναι, ωραίο πράγμα. Καλησπέρα λέει Μανώλη μου, πόσο δίκιο έχει εγώ. Ο Τζον, ο φίλος που το έστειλε, εγώ δεν είπα τίποτα. Εγώ απλά συμφώνησα για τη συντάξη και τις ημερομηνίες τους. Εδώ λέει να δεις τι γίνεται. Τέλος Ιουλίου και ο άντρας μου δεν έχει λάβει ούτε επίδομα βίας. Κάθε πέρσι και καλύτερα, αδελφέ. Μένουμε κοκκινιά και τη θάλασσα τη βλέπουμε από την ταράτσα. Είναι τραγικό. Κυρία Ιωάννα, δεν ξέρω αν θα σας παρηγορήσει αυτό που θα πω. Αλλά εσείς από την κοκκινιά τη βλέπετε από την ταράτσα. Εγώ από το Γέρακα, όταν πρωτοπήγα σε αυτό το σπίτι που ζω. Εντάξει. Όταν πρωτοπήγα, δεν είχε χτισμένο τίποτα και έβλεπα περιφερειακή Μυτού. Έβλεπα το δρόμο κανονικά. Τώρα δεν βλέπω ούτε τον Ημιτό. Όχι ταράτσα θάλασσα. Ούτε Ημιτό δεν βλέπεις. Φαντάζομαι δεν αποτελεί παρηγοριά, αλλά εν πάση περιπτώσει. Κυρία Ειρήνη, όταν θα μπορέσετε, κάντε, μάλλον έχουμε διακοπή. Ρίξε τη διακοπή για να πάρουμε και τον κύριο Ρίζο.

0: 210-254 και 210-5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εν τω μεταξύ, όσο έπαιζαν οι διαφημίσεις και λίγο τώρα στο τραγούδι, ακούγαμε εδώ με τον Νίκο ένα ηχητικό ντοκουμέντο στην ΕΡΤ. Αν δεν ξέρω τώρα ποιος ήταν, που έλεγε ότι αν δεν στείλουν ελικόπτερα στο Ρέθυμνο, θα χαθούν λίγοι άλλοι άνθρωποι. Είναι, η κατάσταση εκεί τώρα είναι δραματική με τον αέρα. Εν τω μεταξύ, πέφτει και το φως. Καλά, ούτως ή άλλως δεν επιχειρούσαν ενέργεια μέσα, αλλά το βράδυ η κατάσβεση πάντα γίνεται πιο δύσκολη, ακόμα και για τις επίγειες δυνάμεις, ιδίως όταν υπάρχουν ισχυροί άνεμοι. Είναι και πιο επικίνδυνα και πολύ πιο δύσκολη, ιδίως σε περιοχές που είναι δύσβατες κτλ. Εντάξει, φαίνεται ότι θα έχουμε μια πολύ πολύ θα έχουν οι άνθρωποι τώρα, εμείς τι να έχουμε εμείς δύσκολη νύχτα. Λοιπόν, ο κύριος Διονύσης Ρίζος τον έχουμε και απόψε μαζί μας. Ευχαριστώ, κύριε Ρίζο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
1: Συλληπιτήρια στους οικείους και τις οικογένειες των ανθρώπων που χάθηκαν και δύναμη.
0: Δυστυχώς βλέπετε τι γίνεται. Δύσκολη, πολύ δύσκολη η κατάσταση. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Έχουμε κάτι από χτες, δεν έχουμε?
1: Δεν έχουμε κάτι νεότερο. Ωραία. Έχουμε μόνο τα θέματα που αναπτύξαμε. Συν το θέμα της, είπαμε και λίγο και για την επαγγελματική ασφάλιση, αν θυμάμαι καλά. Mm-hmm. Όπου σπέβδει να καταθέσει και νομοσχέδιο η κυβέρνηση για τα θέματα της επαγγελματικής ασφάλισης και της ενίσχυσης του δεύτερο πυλώνα. Με φορολογικές διευκολύνσεις και ελαφρύνσεις για τις παροχές και για τα κεφάλαια που διαχειρίζονται τα επαγγελματικά ταμεία. Και με ένα άνοιγμα προς τις ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες θα μπορούν να δημιουργούν προγράμματα ομαδικής συνταξιοδοτικής παροχής.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έχει έρθει ένα μήνυμα από την κυρία Σωτηρία από την Καλογρέζα. Χείρεψα, λέει, το 2012. Το 2015 τελείωσε η τριετία που λάμβανα το 70% και τώρα παίρνω το 30% σύμφωνα με τον νόμο Κατρούγκαλου. Σημειωτέων. Λαμβάνω και προσωπική μειωμένη σύνταξη από το ΙΚΑ. Γιατί εφαρμόζει τον νόμος Κατρούγκαλου που έγινε το 16 σε περίπτωση όπως η δική μου που ήταν πριν το 16 από το 12?
1: Είναι παρανόηση αυτό. Δεν εφαρμόζει τον νόμος Κατρούγκαλου σε περίπτωση της κυρίας. Οι συντάξεις κυρίας προ Κατρούγκαλου είχαν την εξής διαδρομή. Χορηγούνταν το 70% της σύνταξης για την πρώτη τριετία. Στη συνέχεια, εφόσον ο δικαιούχος εργαζόταν ή έπαιρνε δικιά του σύνταξη, όπως έχουμε αυτή την περίπτωση, έπεφτε στο 50% του 70%, δηλαδή έπαιρνε το 35% ο δικαιούχος, και όταν συμπλήρωνε το 65ο έτος της ηλικίας του, ανέβαινε το ποσό από το 35% στο 70% του 70%, δηλαδή συνολικά στο 50% της μεταβιβαστής σύνταξης.
0: Μάλιστα.
1: Και υπήρχε και το δικαίωμα, το χρησιμοποιούσαν πολλοί πριν τον Κατρούγκαλο, να επιλέγεις ποια από τις δύο συντάξεις θα πάρεις μειωμένη, δηλαδή ποια θα υπολογίζεται ως ποσοστό και ποια θα είναι στο 100%. Δηλαδή, ναι, μπορούσες να αλλάξεις και να πεις ότι αφού η σύνταξη θανάτου είναι μεγαλύτερη, να παίρνω το 100% αυτής και να παίρνω μειωμένη τη δικιά μου ή το αντίθετο. Αυτό λοιπόν είναι το καθεστώς στους πριν προ-Κατρούγκαλο, σε αυτούς δηλαδή που έχουν, που ο θάνατος του οικείου τους είναι πριν το Μάιο του 16. Αυτοί λοιπόν, λόγω της δομής που έχει πλέον το ασφαλιστικό σύστημα και της επιλογής που γίνεται, μένουν εκτός της αύξησης. Δηλαδή δεν θα πάνε στο 70% όπου θα πάνε όλοι οι υπόλοιποι που ο θάνατος έχει επέλθει μετά το Μάιο του 16.
0: Ναι.
1: Προφανώς εδώ είναι μια καραμπινάτη περίπτωση διαφορετικής αντιμετώπισης ίδιων περιπτώσεων, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει εδώ πέρα να έχει κάποιος το θάρρος ή το ψυχολογικό στένος και την οικονομική δυνατότητα να προσφύγει δικαστικά και να διεκδικήσει την προσάρτηση της συνταξής.
0: Αλλά τώρα μεταξύ μας, κύριε Ρίζο, το πιο βασικό απ' όλα δεν είναι ούτε το θάρρος ούτε το στένος, είναι η οικονομική δυνατότητα.
1: Προφανώς.
0: Δεν ξέρω τι κόστος έχει αυτό το πράγμα, αλλά φαντάζομαι πως όποιο και αν είναι το κόστος, για ένα συνταξιούχο θα είναι σημαντικό.
1: Το πρόβλημα εδώ είναι ότι είναι δύσκολο να υπαγάγεις πολλές περιπτώσεις μαζί, άρα να είναι μια ομαδική προσφυγή τέτοιου τύπου, η οποία ομαδική προσφυγή να έχει αποτέλεσμα έτσι ώστε να είναι πιο χαμηλό το κόστος.
0: Ναι. Ο φίλος Τόρπη λέει, τι θα γίνει, λέει, με την πληρωμή. Θα το καταλάβετε, φαντάζομαι, εγώ δεν πάω να το καταλάβω. Για συμπλήρωση ενσύμων για αυτούς που έχουν κλείσει τα 67 έτη και περιμένουν μήνα-μήνα να πάρουν τη σύνταξη. Γιατί δεν μπορούν να τα πληρώσουν όλα μαζί και να πάρουν σύνταξη. Τι είναι αυτό ακριβώς?
1: Είτε προαιρετική ασφάλιση, είτε υπαγωγή στο λογαριασμό αυτασφάλισης. Δηλαδή, όταν κάποιος φτάνει 67 ετών και δεν έχει συμπληρώσει 4.500 ένσημα, δεν έχει δυνατότητα εξαγοράς παρά μόνο του στρατού. Ή πρέπει
0: Για ξαναπείτε το, αν έχει συμπληρώσει...
1: Αν είναι 67 ετών,
0: ναι,
1: και δεν έχει συμπληρώσει 4.500 ένσημα,
0: ναι,
1: δεν έχει δυνατότητα να αγοράσει πλασματικό χρόνο.
0: Άρα πρέπει
1: υπάρχει μια δικλίδα
0: να αγοράζει μήνα-μήνα αυτό που λέει.
1: Ναι. Που λέει ότι δεν μπορείς να αγοράσεις μαζεμένο πλασματικό χρόνο.
0: Mm.
1: Και τι μπορείς να κάνεις? Μπορείς να κάνεις υπαγωγή στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ. Το πρόγραμμα ΛΑΕΚ είναι ένα ειδικό πρόγραμμα επιδοτούμενων ενσύμων, τα οποία σου τα βάζουν μήνα-μήνα. Άρα για να μπορέσεις εσύ να συνταξιοδοτηθείς, πας με μήνα-μήνα καταβολή των ενσύμων. Δεν μπορείς να πληρώσεις ένα ενιαίο ποσό συνολικά σαν να αγοράζεις πλασματικά.
0: Τώρα, συγγνώμη κύριε Ρίζο, εγώ δεν το ξέρω αυτό, αλλά και αυτό, εμένα μου φαίνεται, μπορεί να κάνω εγώ λάθος βέβαια, άδικο δεν είναι?
1: Έτσι είναι η νομοθεσία, δεν είναι θέμα άδικου. Όταν το 2010 ψηφίστηκε η νομοθεσία για τα πλασματικά,
0: ναι,
1: για άλλους λόγους τότε που αφορούσαν την προσάυξη των ορίων ηλικίας κλπ, έτσι, κατέθεσαν κάποιοι περιορισμοί. Και σου λέει ότι πλασματικά χρόνια δεν θα μπορείς να αγοράσεις για να πάρεις με 15 χρόνια στα 67.
0: Ναι. Όχι, το λέω το άδικο.
1: Από τη στιγμή που ο νόμος του 10 υπάρχει, τώρα για να αλλάξει αυτό και να μπορεί κάποιος να αγοράζει χρόνο, το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να αλλάξει ο νόμος. Πρέπει να υπάρξει καινούργια διάταξη. Γιατί η διάταξη τότε είχε ένα άλλο σκεπτικό, το οποίο διατηρήθηκε ως σήμερα.
0: Ναι, εγώ το λέω το άδικο, κύριε Ρίζο, για να μην παρεξηγηθώ κιόλα σα τη λογική του ότι ένα άνθρωπο 67 ετών μπορεί να χρειαστεί, α πούμε, μήνα-μήνα να.
1: Προφανώς.
0: Έτσι.
1: Ξέρετε, ποιοι έχουν τεράστιο πρόβλημα σε αυτή την περίπτωση.
0: Και δεν είναι και στα 67, δεν είναι εύκολο να δουλεύει κιόλα.
1: Οι ομογενείς έχουν τεράστιο πρόβλημα, γιατί ναι, δεν έχουν έλθει στην Ελλάδα μετά το 95, π.χ. 93-95, δεν έχουν συμπληρώσει πολλοί από αυτού 15 χρόνια ασφάλιση, γιατί όπω ξέρετε κι εσεί, οι δουλειέ που έκαναν ήταν περιοδικές, εποχικές κλπ.
0: Και είχε και πολύ μαύρο μέσα.
1: Μπορούν να αγοράσουν μαζεμένα ένσημα για να πάρουν σύνταξη και πρέπει να κάνουν ή προαιρετική ασφάλιση ή κάτι άλλο, έτσι ώστε να συμπληρώνουν σιγά σιγά.
0: Όπου βέβαια για να κάνεις προαιρετική ασφάλιση πρέπει να μπορείς και να την πληρώνεις, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Αν δεν έχεις πόρους, αν δεν εργάζεσαι.
1: Τα πλασματικά στα κρατάνε τη σύνταξη.
0: Ναι, αυτό λέω, αν δεν εργάζεσαι.
1: Προφανώς, αν δεν έχεις πόρους, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα.
0: Αυτό και στα 67. Δεν είναι εύκολο να εργάζεται κάποιος.
1: Όπως το λέτε.
0: Εξαρτάται δηλαδή και από το. Ο καθένας το επάγγελμά του. Θέλω να πω ότι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Εδώ λέει ένας φίλος, ο Άλεξ, λέει, εγώ λέει, ξέρω ότι μετά τα 3.600 μπορείς να αγοράσεις.
1: Μετά τα 3.600 μπορείς να αγοράσεις εάν το όριο ηλικίας στο οποίο θέλεις να υπαχθείς άλλαξε με το νόμο 3863 του 2010 ή αφορά τη συμπλήρωση 40 ετών και 62. Δεν μπορείς να αγοράσεις έτσι στον αέρα σε όλες τις περιπτώσεις. Δηλαδή, αν είναι ένας άντρας ασφαλισμένος, ο οποίος έχει 12 χρόνια και θέλει να πάει στα 15, δεν μπορεί να αγοράσει απευθείας. Εκτός αν είναι ο στρατός και μετά κάνει προαιρετική.
0: Α, να συμπληρώσει δηλαδή τα χρόνια του, να αγοράσει τα χρόνια του στρατού, να εξαγοράσει τα χρόνια του στρατού, να τα αναγνωρίσει αυτό που λέγαμε παλιά.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, και να πάει μετά σε προ... Ναι. Λοιπόν, έχουν έρθει δύο μηνύματα, ο κύριος Θανάσης και άλλο ένα ανώνυμο, που πραγματεύονται το θέμα του επιδόματος αδείας. Αυτό λέει, με το επίδομα αδείας και την καθυστέρηση καταβολής του, το ζω και εγώ, γιατί είχε έρθει νωρίτερα ένα άλλο μήνυμα, μου έγραφε το κύριο Στανάση, τηλεφώνησε και μου είπαν από το λογιστήριο της επιχείρησης αρχές Αυγούστου, χωρίς να μου καθορίσουν μέρα. Κρίμα. Κανονικά η νομοθεσία λέει ότι καταβάλλεται με την έναρξη
1: της
0: διεθνής άδειας. Αλλά...
1: Την πρώτη μέρα.
0: Ναι, αλλά το τι γίνεται όμως τώρα. Το επίδομα αδείας δεν είναι ποινικό, αν δεν κάνω λάθος.
1: Τι εννοείται, η καταβολή του δεν επιφέρει αυτόφορο.
0: Ναι, αυτό λέω, δεν επιφέρει αυτόφορο.
1: Όχι.
0: Οπότε...
1: μπορεί όμως να κάνει καταγγελίες, δεν επιθεωρεί σε εργασία.
0: Εντάξει, τώρα να σας πω, εργαζόμενος για το επίδομα αδείας να κάνει... δεν το βλέπω και πολύ πιθανό. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, καταλαβαίνόμαστε. Ναι. Δηλαδή, εντάξει. Έχω ένσημα από το 84, ο κύριος Παντελής, και μάλιστα λέει βαριά, είμαι 54, δηλαδή έχω ένσημα 41 έτη συνεχόμενα εκτός του στρατού και 2 μήνες. Πότε θα βγω στη σύνταξη, λέει, και αν βγω στα 67 με 53 χρόνια ένσημα, πόσα θα, καλά πόσα θα πάρει, δεν μπορεί να σας πει ο κύριος Ζήζος.
1: Θα πείτε μου λίγο γιατί δεν τα άκουσα.
0: Ένσημα από το 84, βαριά,
1: ναι.
0: Φαντάζομαι βαριά και αν τη γίνα, είμαι λέει 54, έχω δηλαδή ένσημα 41 έτη συνεχόμενα εκτός του στρατού και 2 μήνες. Και 2 μήνες προφανώς που ήταν άνεργος, βρισκόταν εκτός εργασίας.
1: 54 είναι ο άνθρωπος.
0: 54, ναι.
1: Είναι όλα αυτά βαρέα.
0: Έτσι μου γράφει.
1: Αν είναι όλα αυτά βαρέα, τότε μπορεί να υπαχθεί στην ειδική διάταξη για το 1500 με 7.500. Αναλόγως πότε έχει συμπληρώσει τις 7.500 των βαρέων, υπάρχει δυνατότητα εξοδότησης και πριν τα 60.
0: Μπορώ, λέει, να κάνω sharing με κανέναν που δεν έχει να τον βοηθήσω.
1: Φυσικά
0: γιατί...
1: και όχι.
0: Α, γιατί τώρα το διάβασα και λέω δεν γίνεται.
1: Δεν
0: και...
1: μεταβιβάζονται τα ένσημα.
0: Α, ξέρω εγώ. Να ακούσουμε και αυτό. Λοιπόν, ακούστε τώρα και ένα μήνυμα που ήρθε, το οποίο εγώ το θεωρώ πολύ σημαντικό. Μαθητής κομμωτικής ΔΥΠΑ. Τελειώνει τις σπουδές και ενώ έχει δουλέψει παράλληλα τα 2 χρόνια φοίτησης σε κομμωτήριο, η επιθεώρηση εργασίας αρνείται να δώσει βιβλιάριο ανηλίκου, διότι το επάγγελμα της κομμωτικής θεωρείται επικίνδυνο.
1: Ισχύει αυτό που λέει.
0: Από πού να το πιάσεις και πού να τα αφήσεις.
1: Τώρα τι είναι να σας πω, είναι θέμα της επιθεώρησης εργασίας αυτό.
0: Όχι, καταλαβαίνετε τι καταλαβαίνετε.
1: Είναι μεγάλη αυστηρότητα σε θέματα εργασίας ανηλίκων, επομένως είναι λογικό εδώ πέρα κάποιος επιθεωρητής να είναι τύπος και υπογράμμος.
0: Εγώ δεν διαφωνώ με αυτό, αλλά από τη στιγμή που κάποιος τελειώνει τις σπουδές του, έχει δουλέψει τα 2 χρόνια που προβλέπεται, για να κάνει την πρακτική του δηλαδή.
1: Ναι.
0: Τι πρέπει να κάνει, πρέπει μετά να κάθεται και να περιμένει να ενηλικιωθεί για να βγάλει βιβλιάριο.
1: Αυτό είναι κάτι στο οποίο δεν μπορώ να σας σταματήσω. Είναι καθαρά ζήτημα της επιθεώρησης εργασίας. Η λογική λέει ότι πρέπει να βοηθήσουν και να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Ναι. Αλλά είναι και θέμα του πόσο ετών είναι τώρα. Δηλαδή, αν είναι 18-17,5 χρονών, δεν νομίζω να έχει πρόβλημα. Αλλά αν είναι μικρότερο, αν είναι ο ανήλικος 16, ας πούμε, δύσκολα θα βγάλουν.
0: Τώρα, εδώ...
1: Γιατί μέχρι τα 16, ξέρετε, επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις καλλιτεχνικών και τέτοια πράγματα.
0: Ναι, το διάβασα. Το διάβασα τώρα αυτό που συζητούσαμε τις προηγούμενες εβδομάδες για τα εποχικά επαγγέλματα και την ανήλικη εργασία κτλ. Ακόμα και για την εστίαση, ας πούμε, που κανονικά δεν επιτρέπεται.
1: Υπό
0: προϋποθέσεις και από 17-18 κτλ. Εδώ τώρα 2 ακροατές ρωτάνε. 54 ετών και έχει ένσημα 40 χρόνια, είναι δυνατόν? Φαντάζομαι ότι μπορεί.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr. Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Kotsiris Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Kotsiris Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν. Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν? Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120. Έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 43 68 25.
3: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
4: Konnichiwa.
5: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 26105255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
6: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετώλο Ακαρνανία, Ηλία, Νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614-00-0595.
7: Να πουστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
8: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Summer in the City. Το καλοκαίρι είναι εδώ, το απολαμβάνουμε με τα καλά του και τα άσχημά του. Βέβαια περισσότερα είναι τα καλά από τα άσχημα. Στα άσχημα συγκαταλέγονται οι ακραίες θερμοκρασίες που έχουμε κάθε καλοκαίρι, έτσι κάποιες μέρες 45 άρια μπορεί να έχουμε. Και αυτό είναι αβίωτο για πάρα πολλούς. Τα καλά βέβαια είναι πάρα πολλά. Ακόμα και αν μένετε σε κάποια μεγάλη πόλη και ο κόσμος έχει φύγει για διακοπές, μπορείτε να κινηθείτε πολύ πιο άνετα. Έλενα Γαβρασέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας από τώρα και για 2 ώρες. Με παλιά και καινούρια, έτσι τα παντρεύουμε όλα αυτά γλυκά μεταξύ τους και περνάμε όμορφα. Κυκλοφορεί αυτό το μήνα, προς το τέλος του μήνα, το νέο άλμπουμ της Ariana Grande με τίτλο Petal. Προγραμματισμένη ημερομηνία η 31η Ιουλίου, αλλά δεν αποκλείεται να έχουμε και κάποια δείγματα νωρίτερα. Το Petal περιέχει 12 τραγούδια. Αυτή την περίοδο η Ariana Grande βρίσκεται και σε περιοδία με εμφανίσεις σε Λος Άντζελες, Βοστόνη, Νέα Υόρκη, Σικάγο και Μόντρεαλ, ενώ ετοιμάζεται και για 10 εμφανίσεις στο Λονδίνο.

Έδωσε ρέστα φέτος το Coachella ο Justin Bieber, ερμηνεύοντας παλιές αλλά και πιο πρόσφατες επιτυχίες. Μία από αυτές ήταν το Daisies. Και αν σας αρέσει η pop country, αυτό το τραγούδι είναι ό,τι πρέπει για σας. Συνεργασία δύο μεγάλων ονομάτων της σύγχρονης country, Ella Langley με Morgan Wallen. I can't love you.

Πάμε σε break. 1979. Έχουμε χορέψει διάφορα τραγούδια από αυτό το σχήμα. Girls Gang, Keep on Dancing. Και εμείς επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
2: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 0 84 84.
3: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ευηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντ της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 409 400.
4: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
5: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
6: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
7: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
8: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: φωνές που μένουν.
1: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
2: Έλαμε όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ. Την παραδεί ζωή σου.
3: Έλαμε. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις. Γρήγορο cash out. Και Έλληνες dealers. Έλαμε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.

από τα αγαπημένα μας φετινά τραγούδια. Μαλούμα και Κάνι Γκαρσία, και αμέσως μετά Μαρκ Άντονι, Ταιριάζει Γάντι. Έτσι ξεκινήσαμε αυτό το μισάωρο, και φάτα και καλοκαιρινά. Έλενα Γαβρασέα στο μικρόφωνο, συνεχίζουμε να είμαστε μαζί. Να σας πούμε ότι μας βρίσκεται και στο Instagram starblack_gr. Έτσι θα μας ψάξετε, ό,τι θέλετε το ρωτάτε εκεί. Και είμαστε έτοιμοι να χορέψουμε σάλσα μαζί με τον Μαρκ Άντονι, η Νάτι Πελούζο.

Sorry Papi. Συνεργασία της Becky G με τον Topic. Εκεί όμως ακριβώς μας πήγε με το πρώτο άκουσμα. Μας πήγε ακριβώς στην καρδιά των 80's. Βέβαια το κομμάτι στην αρχική του έκδοση είναι λίγο πιο παλιό. Ανήκει στους Περουβιανούς Los Ilusionistas, αν λέω σωστά το όνομα. Θα ακούσουμε τη μεγάλη επιτυχία που γνώρισε από τον Ιταλό Gary Lowe το 1984. Τότε ήταν La Collegiala. Πάντα είχαμε αυτή την απορία, τι σημαίνει La Collegiala. School Girl. Προφανώς αυτός που το έγραψε ήταν ερωτευμένος με ένα κορίτσι από το σχολείο.

μουσική εποχή και εκείνη, όταν άνθιζε η Ιταλοντίσκο και εμείς χορεύαμε ασταμάτητα τα Σαββατόβραδα. Disco Island, άλλο ένα κομμάτι από εκείνη την εποχή.

ξέρω αν σας έχω πει για την νέα τάση που είχε ξεκινήσει από το Άμστερνταμ και είχε επεκταθεί σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και στην Αθήνα, στο Σύνταγμα. Αν έχετε βρεθεί σε κάποιο φούρνο που είναι εκεί κοντά στην πλατεία Συντάγματος, γίνονται DJ set και clubbing στην καρδιά του μεσημεριού. Εκεί που είναι η βιτρίνα, δίπλα στις τυρόπιτες, τα κρουασάν και όλα αυτά τα καλούδια που πουλάνε στους φούρνους, έχει στηθεί ολόκληρος πάγκος με κονσόλες κλπ. Κλπ. Που γίνονται DJ set. Μια τάση που, όπως είπα, ξεκίνησε από την κεντρική Ευρώπη και γίνεται μάστερ σε όλο τον κόσμο. Πάμε σε διάλειμμα με τη συνεργασία Σον Πολ με την Αμερικανίδα τραγουδίστρια Κίσια Κόλ, που έχει όμως

0: ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντών.
1: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
2: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929.
3: Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους.
2: Εστιατόριο Διάκου.
3: Εστιατόριο Διάκου.
2: Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
4: Παντελόνι, πουκάμισο, γραβάτα, μπουφάν, σακάκι, πλεκτά, γαμπριάτικο κοστούμι. Φίκος, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Φίκος, ανδρικό ντύσιμο που μιλάει από μόνο του. Τώρα με μεγάλες προσφορές έως 50%. Φίκος, Κορίνθου 279 και δεύτερο κατάστημα Αγίου Νικολάου 41-43, Πάτρα.
5: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας επιστρέφει με το «Εξωγήινος η επιστροφή». Ατάκες από άλλη διάσταση. Αυτοσχεδιασμοί χωρίς βαρύτητα. Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο σχολείο Βαμβακούς. Είσοδος 15 ευρώ. Κρατήσεις vambakurevival.org. Μη χάσετε την προσγείωση. Το διαστημόπλιο της Κωμωδίας προσγειώνεται στον Πάρνωνα. Διοργάνωση Βαμβακού Revival. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αναβίωσης της Βαμβακούς.
6: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Μην νομίζετε ότι είναι καινούριο, παλιό είναι, έτσι. 20 χρονών τραγούδι και βάλε. Έξυπνο όμως. Hello, hello, εδώ είμαστε στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας. Έλενα Γαβρασιά στο μικρόφωνο και αυτή την ώρα. Μας ακούτε και ιντερνετικά. Και μας βρίσκεται και στο Instagram. starblack_gr. Ό,τι θέλετε να ρωτήσετε, να ζητήσετε, εκεί θα μας βρείτε. Alan Walker καινούριο, μαζί με την Ava, όχι την Ava Max, κάποια άλλη προφανώς. Into the stars, εκεί θα σας πάμε μέσα από τη μουσική.

Καλή Χάρης, εδώ μαζί με Τζάζι. Τζάζι, Τζάζι, τι λένε την κοπέλα. Satisfy. Δύσκολο στις μέρες μας, αλλά όχι αδύνατο. Δεν είναι κανείς ικανοποιημένος. Διαβάζω εδώ ότι σύμφωνα με την ψυχολογία οι τελειομανείς άνθρωποι έχουν προβλήματα προσαρμοστικότητας και κάτι που είναι πάρα πολύ λογικό, γιατί ασχολούνται όλο με την τελειομανία, να τα κάνουν όλα τέλεια, να μην κάνουν καθόλου λάθος, με αποτέλεσμα να αφήνουν άλλα πιο σημαντικά πράγματα στην άκρη, όπως η προσαρμογή σε ένα νέο κοινωνικό περιβάλλον. Χαλαρώστε λίγο, το έχουμε πει πολλές φορές. Απολαύστε τη ζωή, γιατί είναι γεμάτη λάθη.

Χενρί Σαλβαντόρ μαζί με τους Κου που αυτοί έχουν αναλάβει το remix. Τζαζ με διτεγανέ, έτσι για να πάρουμε και το γαλλικό αξάν. Πάμε Ιταλία και αμέσως μετά σε διάλειμμα. Ο Παπίκ μαζί με τον Άλαν Σκαφάρντι.

Με αυτές τις μουσικές ταξιδεύουμε, τρομπετίτσες, καλοκαιρινή ήχη, όπως αυτό που ακούσαμε, αλλά και αυτό που ακολουθεί, γιατί προλαβαίνουμε να βάλουμε άλλο ένα μέχρι να πάμε σε διάλειμμα. Κουπ, αγαπημένη Κουπ, I see a different you, και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
3: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην καλύτερη μουσική.

0: Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.

Σόμπερ, ένα από τα καινούργια του Ποτέσια, αλλά αυτό που λατρεύω στον Σόμπερ είναι ότι έχει μελωδίες που μένουν, έτσι, ρυθμικά τραγούδια. Πολύ ωραία. Επίσης, λατρεύω το γεγονός ότι πλέον δεν χρησιμοποιεί τόσο έντονα το auto-tune όπως σε παλιότερες ηχογραφήσεις του, και το ταλέντο του φαίνεται ούτως ή άλλως. Σόμπερ λοιπόν στο ξεκίνημα του τέταρτου και τελευταίου μέρους της σημερινής εκπομπής. Έλενα Γαβρασέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας για λίγο ακόμα. Και τι έπαθε η Dua Lipa? Χρησιμοποίησαν χωρίς τη δική της έγκριση μια φωτογραφία της που είχε τραβηχτεί στα παρασκήνια ενός μουσικού φεστιβάλ από γνωστή εταιρεία κινητών τηλεφώνων και όχι μόνο, τηλεοράσεων κλπ. Αυτή λοιπόν η εταιρεία, από ό,τι φαίνεται, χρησιμοποίησε παράνομα εντός εισαγωγικών φωτογραφία της Dua Lipa σε συσκευασίες τηλεοράσεων. Όπως ήταν φυσικό και επόμενο, πήγαν όλοι στα δικαστήρια. Μέχρι αυτή την ώρα που τα λέμε, ελπίζουμε να έχουν έρθει σε κάποιο συμβιβασμό, ειρηνικά και όμορφα, γιατί αυτά με τα δικαστήρια μας χαλάνε.

πίσω στη δεκαετία του 80 με ένα δίσκο τραγούδι, όχι και πάρα πολύ γνωστό, αλλά μας αρέσουν αυτά τα περίεργα, γιατί όσο ζεις μαθαίνεις και ανακαλύπτεις μουσικά μονοπάτια που ίσως δεν τα ήξερες. Αυτή ήταν η Κλικ, I can't shake the feeling. Πολύ χορευτικό, ε! Και 100% δίσκο. Και αυτές είναι οι καλύτερες χώρες για να ζει κάποιος αξιοπρεπώς, να μπορεί να νοικιάσει ένα σπίτι, να μπορεί να είναι σωστός στα έξοδά του, να ανταποκρίνεται. Και όσον αφορά το φαγητό, να είναι όλα εντάξει. Και δεν το λέμε εμείς, αλλά μια νέα έρευνα της First Move International. Στην κορυφή δεν βρίσκεται κάποια σκανδιναβική χώρα όπως θα περίμενε κανείς. Και αυτό το λέμε γιατί τα τελευταία χρόνια σε αντίστοιχες έρευνες οι χώρες που έχουν τα πρωτεία είναι κυρίως σκανδιναβικές. Εκεί είναι λοιπόν το καλύτερο βιωτικό επίπεδο. Όμως αυτή τη φορά, σύμφωνα με αυτή τη νέα μελέτη, βρίσκεται κάποια άλλη χώρα την οποία θα σας αποκαλύψουμε, αφού πρώτα σας πούμε ποιες είναι οι καλύτερες χώρες για να ζει κανείς στην πρώτη δεκάδα. Στη δέκατη θέση συναντάμε την Ελβετία, στην ένατη την Ολλανδία, στην όγδοη την Νορβηγία, στην έβδομη την Αυστραλία. Α, είναι πάρα πολύ ωραία στην Αυστραλία, με τον ήλιο, με τις θάλασσες. Τα Χριστούγεννα εκεί στην Αυστραλία είναι καλοκαιρινά. Στην έκτη θέση βρίσκεται η Δανία, στην πέμπτη το Βέλγιο, στην τέταρτη η Σουηδία και πάμε στην πρώτη τριάδα. Νέα Ζηλανδία στην τρίτη θέση, Φιλανδία στη δεύτερη θέση και στην πρώτη το Μεξικό. Και όμως είναι το Μεξικό στην πρώτη θέση σύμφωνα με την έρευνα της First Move για τις καλύτερες χώρες όπου μπορεί κανείς να ζει αξιοπρεπώς. Η Ελλάδα που βρίσκεται, να μαντέψετε. Αφήνουμε τη δεκαετία του 80 και επιστρέφουμε στο σήμερα με την Genevieve Heavenly.

Ωραίο τραγούδι, έτσι. 31 ο Κολομβιανός Σεμπάστιαν Γιάτρα. Τάκωνε ρόχος. Το καινούριο τι σημαίνει? Κόκκινα τακούνια. Από ό,τι βλέπω εδώ στο Google, το κόκκινο πάρα πολύ hot χρώμα. Και γόβες με ψηλό τακούνι, κόκκινες και όλες, δεν το συζητάμε καθόλου. Από τις 29 Μαΐου έχει κυκλοφορήσει το νέο άλμπουμ του Paul McCartney με τίτλο The Boys of Dungeon Lane. Εκτός από τα τραγούδια που περιέχει, υπάρχει και ένα ντουέτο με το δεύτερο εν ζωής καθάρι, τον ντράμερ και τραγουδιστή Ringo Starr. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το τραγούδι και το ακούμε συνέχεια. Home to Us.

τα δύο εν ζωή μέλη των Beatles σε ένα υπέροχο τραγούδι που ακούμε πάρα πολύ συχνά από εδώ, Home to Us. Και αυτός είναι ο μουσικός μας επίλογος για σήμερα, πίσω στο 1978, σε μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια συνδυασμού rock με disco. Για το 2ωρο που πέρασε, στο μικρόφωνο και την παρέα σας βρισκόταν η Έλενα Γαβρεσέα. Ευχαριστούμε όλους εσάς που ήσασταν εδώ μέχρι αυτή την ώρα. Ανανεώνουμε ραδιοφωνικό ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα. Καλή συνέχεια!

0: Παντελόνι, πουκάμισο, γραβάτα, μπουφάν, σακάκι, πλεκτά, γαμπριάτικο κοστούμι. Φίκος. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Φίκος. Ανδρικό ντύσιμο που μιλάει από μόνο του. Τώρα με μεγάλες προσφορές έως 50%. Φίκος. Κορίνθου 279 και δεύτερο κατάστημα Αγίου Νικολάου 41-43, Πάτρα.
1: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
2: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας επιστρέφει με το «Εξωγήινος η επιστροφή». Ατάκες από άλλη διάσταση. Αυτοσχεδιασμοί χωρίς βαρύτητα. Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο σχολείο Βαμβακούς. Είσοδος 15 ευρώ. Κρατήσεις vambakourevival.org. Μη χάσετε την προσγείωση. Το διαστημόπλιο της κωμωδίας προσγειώνεται στον Πάρνωνα. Διοργάνωση Βαμβακού Revival. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αναβίωσης της Βαμβακούς.
3: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.